0: Το πνεύμα μας λοιπόν μπορεί να διακρίνει αυτό που η ψυχή δεν μπορεί να διακρίνει. Κοιτάξτε τι λέει στο Μάρκο 2:8. Και ευθύς νοής σας ο Ιησούς δια του πνεύματος. Και λέει για το πνεύμα του Άγιου. Το δικό του πνεύμα. Ότι ούτε διαλογίζεται κάθε αυτούς. Το καλό Μάγδα, ο Κύριος να σε ευλογεί. Είπε προς αυτούς, δια τι διαλογίζεται τα αυτά της καρδίας. Ήξερε με το πνεύμα του τι σκεπτόταν οι μαθητές. Αυτό δεν ήταν γνώση που δόθηκε από το πνεύμα το Άγιο. Ήταν η ικανότητα του Κυρίου που είχε στο πνεύμα του να αντιλαμβάνεται. Διέστηση. Γιατί δεν είχε αμαρτία ο Χριστός. Και μπορούσε αυτό τέλεια να δει. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπορούσε να αντιλαμβάνεται. Πολλές φορές το διαβάζω. Κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχουν δύο εδάφια νομίζω ακόμα και αυτό. Ένα ακόμα θα πω, μην να κλείσω. Το Μάρκο 8:12. Λέει και αναστενάξας εν το πνεύμα και αυτού λέει τι η γενναία αυτής τη σημείων αμήν λέγω εμήν ή δοτήστε τη γενναία αυτής σημείων. Αναστέναξε λέει στο πνεύμα. Ο Πάμπας λέει τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού. Ενώ το Κύμπρο λέει αναστέναξε το πνεύμα και αυτού. Το πνεύμα του σφίχτηκε, πιέστηκε και αντέδρασε μέσα από το πνεύμα του. Ή τι λέει, μη λυπείτε το πνεύμα του Άγιο. Το πνεύμα μας λυπάτε, έχει συναισθήματα, θα το δούμε παρακάτω. Και είναι η διέστηση που μας έχει δώσει ο Κύριος. Το να αντιλαμβανόμαστε, να αναστενάζουμε και να στενάζουμε στο πνεύμα μας προέρχεται από μια άμεση αίσθηση διάκρισης που δεν εξαρτάται από τη λογική. Όπως είπαμε τον αρχήμαστο πόντε, μπορεί και ανάμεσά μας να το έχουμε δεχτεί αυτό, ενώ όλα είναι καλά, όλα είναι μια χαρά, νιώθεις μέσα σου μια δυσφορία που δεν έχει να κάνει με το λόγιο. Εξετάζεις. Τι είναι, το πνεύμα σου αντιλαμβάνεται μια δυσάρεστη κατάσταση. Διαισθάνεται. Και όταν διαισθάνεσαι κάτι τέτοιο, τι πρέπει να κάνει. Προσευχή. Με γλώσσα. Μας δίνει τη διέστηση να αντιλαμβανόμαστε πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει, άρχισε τη γλώσσα. Θα κάνει τέλεια προσευχή το πνεύμα σου προς τον Θεό. Αμήν. Και ο Κύριος συνήθως ενεργεί άμεσα όταν προσέξει τη γλώσσα. Γιατί δεν υπάρχει εμπόδιο. Δεν είναι ο νου σου να... Δηλαδή, αν άκουγες τον εαυτό σου τώρα, έτσι, το πνεύμα σου ξέρει τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά. Καταλαβαίνει τα κρυπτά της υπόγεια πράγματα και αυτά και αρχίζει και τα βάζει την προσευχή. Και άμα ακούσεις το, να προσεύχεται το πνεύμα στα ελληνικά και να λέει Κύριε βγάλε το φόνο από μέσα μου. Τι να κάνει. Πάει το τέλος. Κύριε εγώ φόνο. Μπαίνει ο νους του μέσα και χαλάει την προσευχή. Γι' αυτό για να μην χαλάει η προσευχή μας και να είναι τέτοια αφού προσευχηθούμε και εκφράσουμε κάθε τι ή το αντίστοιχο, αφού προσευχηθούμε γλώσσες πρώτα, μετά εκφράζουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο. Αυτά γίνονται μέσα στο πνεύμα. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.

0: δίνει σε σένα, γη που ρέει γάλα και μέλι, όπως ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σου υποσχέθηκε σε σένα. Γι' αυτό, αφού διαβείτε τον Ιορδάνη, θα στήσετε αυτές τις πέτρες, που σήμερα εγώ σας προστάζω, στο βουνό Εβάλ και θα τις χρήσεις με ασβέστη. Και θα οικοδομήσεις εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου. Θυσιαστήριο από πέτρες. Σίδερο δεν θα βάλεις επάνω σε αυτές. Θα οικοδομήσεις το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου από ολόκληρες πέτρες. Και θα προσφέρεις επάνω σε αυτό ολοκαύτωμα στον Κύριο το Θεό σου. Και θα προσφέρεις ειρηνικές θυσίες και θα τρως εκεί και θα εφραίνεσαι μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Και θα γράψεις επάνω στις πέτρες ευκρινέστατα όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Και ο Μωυσής και οι ιερείς, οι Λεβίτες, μίλησαν σε ολόκληρο τον Ισραήλ λέγοντας «Πρόσεχε και άκου, Ισραήλ. Αυτή την ημέρα έγινες λαός του Κυρίου του Θεού σου. Θα υπακούς λοιπόν στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και θα εκτελήσεις εντολές του και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω». Και ο Μωυσής πρόσταξε το λαό εκείνη την ημέρα λέγοντας «Τούτοι θα σταθούν επάνω στο βουνό Γαριζίν για να ευλογήσουν το λαό αφού διαβείτε τον Ιορδάνη. Ο Σιμεών και ο Λεβί και ο Ιούδας και ο Ισάχαρ και ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Και τούτοι θα σταθούν επάνω στο βουνό Εβάλ για να καταραστούν. Ο Ρουβίν, ο Γάδ και ο Ασύρ και ο Ζαβουλών, ο Δάν και ο Νεφθαλή. Και οι Λεβίτες θα μιλήσουν και θα πούν σε όλους τους ανθρώπους του Ισραήλ με δυνατή φωνή «Επικατάρατος ο άνθρωπος που θα κάνει γλυπτό ή χωνευτό, που είναι ευδέλιγμα στον Κύριο, έργο χεριών τεχνίτη, και θα το βάλει σε απόκριφο μέρος». Και ολόκληρος ο λαός θα απαντήσει και θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος κακολογήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος μετακινήσει το οροθέσιο του πλησίον του». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος αποπλανήσει τον τυφλό στο δρόμο». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με τη γυναίκα του πατέρα του, επειδή ξεσκεπάζει το συγκάλυμα του πατέρα του». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με οποιοδήποτε κτίνος». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με την αδελφή του, τη θυγατέρα του πατέρα του ή τη θυγατέρα της μητέρας του». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με την πεθερά του». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος χτυπήσει τον πλησίον του κρυφά». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος πάρει δώρα για να φωνεύσει αθώον άνθρωπο». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». «Επικατάρατος όποιος δεν μένει στα λόγια αυτού του νόμου για να τα εκτελεί». Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν».
1: Εκκλησιαστής, τέταρτο κεφάλαιο. Τότε εγώ στράφηκα και είδα όλες τις αδικίες που γίνονται κάτω από τον ήλιο. Και πρόσεξε, δάκρυα εκείνων που αδικούνται και σε αυτούς δεν υπάρχει εκείνος που παρηγορεί. Και η δύναμη ήταν στο χέρι εκείνων που τους αδικούσαν. Και σε αυτούς δεν υπήρχε εκείνος που παρηγορεί. Γι' αυτό εγώ μακάρισα περισσότερο εκείνους που έχουν τελευτήσει, εκείνους που έχουν ήδη πεθάνει, παρά τους ζωντανούς, αυτούς που ακόμα ζουν. Μάλιστα, καλύτερος και από τους δύο είναι εκείνος που δεν υπήρξε ακόμα. Αυτός που δεν είδε τα πονηρά έργα που γίνονται κάτω από τον ήλιο. Επιπλέον, εγώ κοίταξα κάθε μόχθο και κάθε επίτευξη έργου, ότι γι' αυτό ο άνθρωπος φθονείται από τον πλησίον του. Και αυτό είναι ματιότητα και θλίψη πνεύματος. Ο άφρονας περιπλέκει τα χέρια του και τρώει τη δική του σάρκα. Καλύτερα μία δραξιά γεμάτη ανάπαυση παρά δύο γεμάτες μόχθο και θλίψη πνεύματος. Στράφηκα εγώ ξανά και είδα ματιότητα κάτω από τον ήλιο. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει δεύτερον. Ναι, δεν έχει ούτε γιο
0: ούτε αδελφό.

0: Κι όμως δεν σταματάει από ολόκληρο το μόχθο του. Μάλιστα, το μάτι του δεν χορταίνει από πλούτο. Και δεν λέει «Για ποιον κοπιάζω εγώ και στερώ την ψυχή μου από αγαθά?» Και αυτό είναι ματαιότητα και λυπηρός περισπασμός. Καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας, επειδή αυτοί έχουν καλή αντιμισθία στον κόπο τους. Επειδή αν πέσουν, ο ένας θα σηκώσει τον σύντροφό του. Αλλά αλίμονος τον έναν που θα πέσει και δεν έχει δεύτερον να το σηκώσει. Πάλι, αν δύο πλαγιάσουν μαζί, τότε ζεσταίνονται. Ο ένας όμως πώς θα ζεσταθεί? Και αν κάποιος υπερισχύσει ενάντια στον έναν, οι δύο θα του αντιταχθούν και το τριπλό σχοινί δεν κόβεται γρήγορα. Καλύτερα φτωχό και σοφό παιδί παρά βασιλιάς, γέροντας και άφρονας, που δεν είναι πια επιδεκτικός νουθεσίας. Επειδή αυτό μεν βγαίνει από το σπίτι των δεσμίων για να βασιλεύσει, ενώ άλλος, αν και γεννήθηκε βασιλιάς, γίνεται φτωχός. Είδα όλους τους ζωντανούς που περπατούν κάτω από τον ήλιο, μαζί με το γιο, τον δεύτερο, που θα σταθεί αντί για αυτόν. Δεν υπάρχει τέλος σε ολόκληρο το λαό, σε όλους όσους προϋπήρξαν από αυτούς. Αλλά ούτε αυτοί που θα είναι έπειτα από τούτα θα εμφρανθούν σε αυτόν. Λοιπόν, και αυτό είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Εκκλησιαστής, 5ο κεφάλαιο. Φύλαγε το πόδι σου όταν πηγαίνεις στον οίκο του Θεού και δείχνε προθυμία να ακούς, μάλλον, παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων που δεν αισθάνονται ότι πράττουν κακώς. Μη βιάζεσαι με το στόμα σου και η καρδιά σου ας μη επιταχύνει να προφέρει κάποιο λόγο μπροστά στο Θεό. Επειδή ο Θεός είναι στον ουρανό, ενώ εσύ στη γη. Γι' αυτό τα λόγια σου ας είναι λίγα. Επειδή το μεν όνειρο έρχεται μέσα στην πληθώρα των περισπασμών, ενώ η φωνή του άφρονα μέσα στην πληθώρα των λόγων. Όταν ευχηθείς κάποια ευχή στο Θεό, μην καθυστερήσεις να την αποδώσεις, επειδή δεν αρέσκεται στους άφρονες. Απόδωσε ό,τι έχεις ευχηθεί. Καλύτερα να μην ευχηθείς, παρά αφού ευχηθείς να μην αποδώσεις. Μη συγχωρήσεις στο στόμα σου να φέρει επάνω σου αμαρτία, ούτε να πεις μπροστά στον άγγελο ότι ήταν από άγνοια. Γιατί να οργιστεί ο Θεός στη φωνή σου και να αφανίσει τα έργα των χεριών σου? Επειδή μέσα στην πληθώρα των ονείρων και στην πληθώρα των λόγων υπάρχουν ματαιότητες. Εσύ όμως να φοβάσαι το Θεό. Αν δεις κατάθλιψη φτωχού και παραβίαση κρίσης και δικαιοσύνης στη χώρα, μη θαυμάσεις γι' αυτό. Επειδή επάνω στον υψηλό επιτηρεί υψηλότερος και πάνω σε αυτούς υψηλότεροι. Η γη ωφελεί περισσότερο απ' όλα και ο ίδιος ο βασιλιάς υπηρετείται από τα χωράφια. Αυτός που αγαπάει το ασήμι δεν θα χορτάσει από ασήμι, ούτε από εισοδήματα αυτός που αγαπάει την αυθονία. Και τούτο είναι ματαιότητα. Καθώς πληθαίνουν τα αγαθά, πληθαίνουν και αυτοί που τα τρώνε. Και ποια είναι η ωφέλεια στους κυρίους τους, παρά το να τα θωρούν με τα μάτια τους? Ο ύπνος εκείνου που εργάζεται είναι γλυκός, είτε λίγο φάει είτε πολύ. Ενώ ο χορτασμός του πλουσίου δεν τον αφήνει να κοιμάται. Υπάρχει ένα θλιβερό κακό που είδα κάτω από τον ήλιο. Πλούτος που διαφυλάγεται από αυτόν που τον έχει είναι για δική του βλάβη. Και εκείνος ο πλούτος χάνεται από κακή συμφορά. Αυτός, μάλιστα, γεννάει ένα γιο και δεν έχει τίποτε στο χέρι του. Όπως βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του, γυμνός και θα επιστρέψει, πηγαίνοντας όπως ήρθε. Και δεν βαστάζει τίποτε από τον κόπο του για να έχει στο χέρι του. Ακόμα και αυτό είναι θλιβερό κακό. Όπως ήρθε, έτσι να πάει. Και ποια ωφέλεια υπάρχει σε αυτόν ότι κοπίασε για τον άνεμο? Επιπλέον, θα τρώει όλες τις ημέρες του μέσα σε σκοτάδι και με πολύ λύπη και αρρώστια και βάσανο. Πρόσεξε τι είδα εγώ ως αγαθό. Είναι καλό να τρώει κάποιος και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά ολόκληρου του κόπου του που κοπιάζει κάτω από τον ήλιο, σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών της ζωής του, όσες ο Θεός του έδωσε, επειδή αυτή είναι η μερίδα του. Και σε όποιον άνθρωπο ο Θεός, αφού του έδωσε πλούτη και υπάρχοντα, του έδωσε και εξουσία να τρώει από αυτά και να παίρνει το μερίδιό του και να εφραίνεται στον κόπο του, αυτό είναι δώρο του Θεού. Επειδή δεν θα θυμάται για πολύ τις μέρες της ζωής του, για το λόγο ότι ο Θεός αποκρίνεται στην καρδιά του με εφροσύνη. Εκκλησιαστής, έκτο κεφάλαιο. Υπάρχει κακό που είδα κάτω από τον ήλιο και αυτό είναι συχνό ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος, στον οποίο ο Θεός έδωσε πλούτο και υπάρχοντα και δόξα, ώστε η ψυχή του δεν στερείται από όλα όσα θα επιθυμούσε. Όμως, ο Θεός δεν του έδωσε εξουσία να τρώει από αυτά, αλλά τα τρώει ένας ξένος. Και αυτό είναι ματαιότητα και κακή νόσος. Αν ένας άνθρωπος γεννήσει 100 παιδιά και ζήσει πολλά χρόνια, ώστε οι μέρες των χρόνων του να γίνουν πολλές, και η ψυχή του δεν χορταίνει από αγαθό και δεν πάρει και ταφή, λέω ότι το εξάμβλωμα είναι καλύτερο από αυτόν. Επειδή ήρθε μέσα σε ματαιότητα και θα πάει μέσα σε σκοτάδι, και το όνομά του θα σκεπαστεί από σκοτάδι. Δεν είδε ούτε γνώρισε τον ήλιο. Έχει όμως περισσότερη ανάπαυση από εκείνον. Και 2000 χρόνια αν ζήσει και καλό δεν δει. Δεν πηγαίνουν όλοι στον ίδιο τόπο? Ολόκληρος ο μόχθος του ανθρώπου είναι για το στόμα του και όμως η ψυχή του δεν χορταίνει. Επειδή σε τι υπερβαίνει ο σοφός τον άφρονα? Σε τι ο φτωχός, αν και ξέρει να περπατάει μπροστά στους ζωντανούς? Καλύτερο είναι να βλέπει κάποιος με τα μάτια παρά να περιπλανιέται με την ψυχή. Και αυτό είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Ό,τι έγινε πήρε ήδη το όνομά του και γνωρίστηκε ότι αυτός είναι άνθρωπος και δεν μπορεί να κριθεί με τον ισχυρότερό του. Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα που πληθαίνουν τη ματαιότητα, ποια είναι η ωφέλεια στον άνθρωπο? Επειδή ποιος γνωρίζει τι είναι καλό για τον άνθρωπο στη ζωή, σε όλες τις ημέρες της ζωής της ματαιότητάς του που περνάει σαν σκιά? Επειδή ποιος αναγγείλει στον άνθρωπο τι θα είναι ύστερα από αυτόν κάτω από τον ήλιο?
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14. Ας μην ταράσετε η καρδία σας. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και σε μένα να έχετε εμπιστοσύνη. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα πως πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Αλλά και αν πάω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια το δρόμο που οδηγεί εκεί που πηγαίνω. Κύριε, του λέει ο Θωμάς, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί? Του λέει ο Ιησούς, εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πάει κοντά στον Πατέρα εκτός αν περάσει από εμένα. Αν με έχετε γνωρίσει, θα γνωρίσετε και τον Πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Κύριε, του λέει ο Φίλιππος, δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας φτάνει. Του λέει ο Ιησούς, τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες, δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από εμένα? Τα λόγια που σας λέω εγώ δεν τα λέω από μόνος μου. Και ο Πατέρας, μένοντας ενωμένος με μένα, πραγματοποιεί τα έργα του. Πιστέψτε με ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από εμένα. Αν πάλι δεν εμπιστεύεστε στο λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ίδιων των έργων. Σας βεβαιώνω ότι αυτός που έχει εμπιστοσύνη σε μένα θα κάνει και εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ και θα κάνει ακόμη μεγαλύτερα από αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα θα φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν κάτι μου ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλο συμπαραστάτη και συνήγορο, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω μόνους, σαν ορφανούς. Θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο, ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω. Το ίδιο κι εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από εσάς. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. «Κύριε», του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο?» «Όποιος με αγαπάει», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «θα τηρήσει το λόγο μου. Και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε». Αυτά σας δίδαξα όλον αυτό τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο συμπαραστάτης και συνήγορος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε. Ακούσατε πριν τι σας είπα εγώ. Φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε θα χαιρόσασταν που πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι ανώτερος από μένα. Σας τα είπα αυτά τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να γίνονται να πιστέψετε. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί έρχεται ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου, που δεν έχει επάνω μου καμία εξουσία, αν και θα με θανατώσει. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και, πεθαίνοντας, κάνω αυτό που με διέταξε. Και τώρα σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. «Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα και ο Πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει και κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας όσων σας δίδαξα. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Τότε θα είμαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της εάν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο κι εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός κάνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε τίποτε να κάνετε. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε ζητήστε το και θα σας δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα μου, όταν εσείς κάνετε άφθονο καρπό και αποδειχθείτε έτσι μαθητές μου. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε στην αγάπη μου πιστοί. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ ετήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτή είναι η δική μου εντολή. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως εγώ σας αγάπησα. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλνω εγώ. Δεν σας λέω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριος του. Αλλά εσάς σας ονόμασα φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου. Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. αυτή την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν εμένα κατατρέξανε, και εσάς θα κατατρέξουν. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Δεν θα ήταν ένοχοι για αμαρτία αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει. Τώρα όμως δεν έχουν καμιά δικαιολογία για την αμαρτία που διαπράττουν. Αυτός που μισεί εμένα, μισεί και τον πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα ήταν ένοχοι αμαρτίας. Τώρα όμως και τα έργα έχουν δει και εμάς έχουν μισήσει και εμένα και τον πατέρα μου. Αλλά αυτό γίνεται για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στον νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς κανένα λόγο. Όταν έρθει ο συμπαραστάτης και συνήγορος που θα σας τον στείλω εγώ από τον πατέρα, το πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον πατέρα, αυτός θα δώσει εξηγήσεις για μένα. Αλλά κι εσείς θα μιλήσετε για μένα, γιατί εξ αρχής είστε μαζί μου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον καπαΐτα. Και αν υπακούσεις επιμελώσεις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάμνεις πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης. Και θέλου συνελθεί επί σε πάσε ευλογία αυτή, και θέλου είσαι ευρύ, εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θελησίστε εν τη πόλη, και ευλογημένος θελησίστε εν το αγρό. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και ο καρπός της γης σου, και ο καρπός των κτηνών σου, και αγέλε των βοών σου, και τα πίμνια των προβάτων σου. Ευλογημένον το καλάθιό σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θελησίστε όταν εισέρχεσαι, και ευλογημένος θελησίστε όταν εξέρχεσαι. Τους εχθρούς σου τους επανισταμένους επισέ, ο Κύριος θέλει κάμι αυτούς να συντριφθώσει εμπροστέ σου. Από μια οδού θέλουν συνεξέλθει επισέ, και από επτά οδών θέλουν συφύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογίαν εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλεις την χείρα σου, και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει εις σε αυτόν λαόν Άγιον, καθώς όμως σε προσέ, εάν φυλάτης τα σεντολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατήσεις τα σοδούς αυτού. Και πάντες οι λαοί της γης θέλουν συνειδεί ότι το όνομα του Κυρίου επικέκλειται επί σε, και θέλουν τρομάζει από σου. Και ο Κύριος θέλει σε πληθύνει εις αγαθά, εις τον καρπόν της κοιλίας σου και εις τον καρπόν των κτηνών σου και εις τα γεννήματα της γης σου, επί της γης την οποίαν όμως Κύριος προς τους πατέρα σου να δώσει εισέ. Ο Κύριος θέλει ανοίξει εισέ τον αγαθόν θησαυρών αυτού των ουρανών, δια να δίδει βροχήν στην γη σου κατά των καιρών αυτής, και δια να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου. Και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σύ δε δεν θέλεις δανείζεστε. Και θέλεις σε καταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και ουχή ουράν, και θέλεις είστε μόνον υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον να φυλάτης και να εκτελείς. Και δεν θέλεις εκκλίνει από πάντων των λόγων τους οποίους εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον δεξιά ή αριστερά, δια να υπάγεις κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσεις αυτούς. Αλλά αν δεν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να εκτελείς πάσας τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις εσήμερον, πάσε εκαταρε αυτε θέλου συνελθεί επί σε και θέλου εις ευρύ. Κατηραμένος θελησίστε εν τη πόλη και κατηραμένος θελησίστε εν το αγρό. Κατηραμένον το καλάθιό σου και η σκάφη σου. Κατηραμένος ο καρπός της κοιλίας σου και τα γεννήματα της γης σου, εαγέλε των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου. Κατηραμένος θελησίστε όταν εισέρχεσαι και κατηραμένος θελησίστε όταν εξέρχεσαι. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάρα, την θλίψην και την φθοράν, εις πάντα όσα επιβάλλεις την χείρα σου δια να πράξεις, έως σου εξολοθρευθείς και έως σου αφανιστείς ταχαίως δια την πονηρίαν των έργων σου, διότι εγκατέλειπες εμέ.

0: Ο Κύριος θέλει προσκολήσει εις έτο θανατικών έως ούσε εξολοθρεύσει από της γης όπου υπάγεις να κληρονομήσεις αυτήν. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με μαρασμόν και με πυρετών και με ρίγος και με φλόγωση και με μάχεραν και με ανεμοφθορίαν και με ερυσίδι. Και θέλουσι σε καταδιώκει έως σου αφανιστείς. Και ο ουρανός σου, ο υπεράνω της κεφαλής σου, θελείστε χαλκός και η γη η υποκάτω σου σίδηρος. Ο Κύριος θέλει δώσει την βροχήν της γης σου κονιορτών και χώμα. Εκ του ουρανού θέλει καταβαίνει επίσε, έως σου εξολοθρευτείς. Ο Κύριος θέλει σε κάμι να συντριφθείς έμπροσθεν των εχθρών σου. Από μια οδού θέλει σε εξέλθει επ' αυτούς και από επτά οδών θέλει φύγει από προσώπου αυτών. Και θέλει διασκορπιστεί εις πάντα τα βασίλεια της γης. Και το πτώμα σου θέλει είστε τροφή εις πάντα τα όρνεα του ουρανού και εις τα θηρία της γης και δεν θέλει είστε ο αποδιώκων. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αιγυπτιακήν πληγή και με μοροίδας και με ψώραν και με ξυσμόν ώστε να μην δύνασαι να ιατρευτείς. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδίας. Και θέλεις ψηλαφά εν το μέσο της ημέρας, όσο τυφλός ψηλαφά εν το σκότι, και δεν θέλεις ευωδούστε εις τα σοδού σου. Και θέλεις είστε μόνον καταδυναστευόμενος και διαρπαζόμενος πάσας τας ημέρας, και δεν θέλει είστε ο σώζον. Θέλεις αραβωνιστή γυναίκα, και άλλος ανήρ θέλει κοιμηθεί με ταυτής. Οικίαν θέλεις οικοδομήσει και δεν θέλεις κατοικήσει εν αυτή. Αμπελώνα θέλεις φυτεύσει και δεν θέλεις τριγήσει αυτόν. Ο γού σου θέλει είστε εσφαγμένος ενώπιόν σου και δεν θέλεις φάγει απ' αυτού. Ο όνος σου θέλει διαρπαχθεί απεμπροσθέν σου και δεν θέλει αποδοθεί εισέ. Τα πρόβατά σου θέλουσι παραδοθεί εις τους εχθρούς σου και δεν θέλει είστε εισέ ο σώζον. Οι γη σου και εθυγατέρες σου θέλουσι παραδοθεί εις άλλων λαών, και οι οφθαλμοί σου θέλουσι βλέπει, και μαραίνεστε δι' αυτούς όλην την ημέρα, και δεν θέλει είστε δύναμις εν τη χειρή σου. Τον καρπόν της γη σου και πάντα στους κόπους σου θέλει φάγει έθνος το οποίο δεν γνωρίζεις. Και θέλεις είστε μόνον καταδυναστευόμενος και καταπατούμενος πάσας τας ημέρας. Και θέλεις γίνει παράφρον δια τα θεάματα των οφθαλμών σου τα οποία θέλεις ειδή. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει στα γόνατα και εις τα σκέλη με πληγήν κακήν, ώστε να μην δύνασαι να ιατρευθείς από ίχνους των ποδών σου έως της κορυφής σου. Ο Κύριος θέλει φέρει σε και τον βασιλέα σου όντι να καταστήσεις έφυσε, εις έθνος το οποίον δεν εγνώρισας, σύ ουδε οι πατέρες σου, και εκεί θέλεις λατρεύσει άλλους θεούς, ξύλα και λίθους, και θέλεις είστε εις έκπληξην, εις παροιμίαν και εις διήγημα μεταξύ πάντων των εθνών, όπου αν σε φέρει ο Κύριος. Σπόρον πολλήν θέλεις φέρει εις τον αγρόν και ο λίγον θέλεις συνάξει, διότι θέλει καταφάγει αυτόν η ακρής. Αμπελώνας θέλεις φυτεύσει και καλλιεργήσει, και ίνον δεν θέλεις πει, ουδε θέλεις τριγήσει, διότι ο σκόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Ελέας θέλεις έχει εις πάντα τα όρια σου, και με έλεον δεν θέλεις χρηστεί, διότι ελέε σου θέλουν συναποβάλει τον καρπόν. Υιούς και θυγατέρας θέλεις γεννήσει, και δεν θέλουν συνείστε σου, διότι θέλουν συνυπάγει εις εχμαλωσία. Πάντα τα δέντρα σου και τον καρπόν της γης σου θέλει καταφθείρει ο βρούχος. Ο ξένος ο εντομέσος σου θέλει αναβαίνει υπεράνω σου, άνω-άνω, σι δε θέλεις καταβαίνει κάτω-κάτω. Εκείνος θέλει δανείζει εισέ, σι δε δεν θέλεις δανείζει εις αυτόν. Αυτός θέλει είστε κεφαλή και σι θέλεις είστε ουρά. Και θέλουν συνελθεί επί σε, πάσε εκατάρε αύτε, και θέλουν σε καταδιώξει και σε ευρύ έως σου εξολοθρευτείς, διότι δεν υπήκουσας εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου, δια να φυλάτης τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία προσέταξεν εισέ. Και ταύτα θέλουν συνείστε επί σε, επί το σπέρμα σου εις σημείον και τέρας δια παντός. Επειδή δεν ελάτρευσας Κύριον τον Θεό σου εν εφροσύνη και εν αγαθότητη καρδίας δια την αυθονίαν πάντων. Δια τούτο θέλεις δουλεύσει τους εχθρούς σου, τους οποίους ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε, με πείναν και με δίψαν και με γυμνότητα και με έλλειψην πάντων. Και θέλει βάλει επί των δράχυλών σου ζυγών σιδηρούν, έως σου σε εξολοθρεύσει. Ο Κύριος θέλει φέρει έθνος επί σε μακρόθεν από άκρου της γης, ως με ορμήνα ετού, έθνος του οποίου την γλώσσαν δεν εννοείς, έθνος αγριοπρόσωπον το οποίο δεν θέλει σεβαστεί το πρόσωπον του γέροντος, ουδέ θέλει ελεήσει των νέων, και θέλει τρώγει των καρπών των κτηνών σου και τα γεννήματα της γης σου, έως σου εξολοθρευτείς, το οποίον δεν θέλει αφήσει εις εσύτων ίνων ή έλεον, τα σαγέλας των βοών σου ή τα πίμνια των προβάτων σου, έως σου σε εξολοθρεύσει. Και θέλει σε πολιορκήσει εις πάσαστας πόλη σου, έως σου πέσωσι τα υψηλά και οχυρά τείχη σου, εις τα οποία σοι ήλπιζες καθόλην την γη σου. Και θέλει σε πολιορκήσει εις πάσαστας πόλη σου καθόλην την γη σου, την οποίαν έδωκεν εις σε Κύριος ο Θεός σου. Και θέλει σφάγει των καρπών της κοιλίας σου, τα σάρκα στον ιό σου και των θυγατέρων σου, τους οποίους έδωκεν εις σε Κύριος ο Θεός σου, εν τη πολιορκία και εν τη καταθλίψη με την οποία θέλει σε καταθλίψει ο εχθρός σου. Ο ανήρω απαλός μεταξύ σου και ο σφόδρα τρυφερός θέλει εμβλέψει με βλέμμα πονηρών εις των αδελφών αυτού και εις την γυναίκα του κόλπου αυτού και εις τα εναπολυφθέντα τέκνα αυτού όσα εναπολυφθώσιν, ώστε να μη δώσει εις ουδένα εξ αυτών από των σαρκών των τέκνων αυτού τα οποία ήθελεν τρώγει. Διότι δεν έμεινε εις αυτόν ουδέν εν την πολιορκία και εν την καταθλίψη με την οποίαν ο εχθρός σου θέλει σε καταθλίψει εις πάσα στα σπόρη σου. Η απαλή και τρυφερά γινή μεταξύ σου, της οποίας ο πους δεν εδοκίμασε να πατήσει επί της γης, δια την τρυφερότητα και απαλότητα, θέλει εμβλέψει με βλέμμα πονηρών εις τον άνδρα του κόλπου αυτής και εις τον ιόν αυτής και εις την θυγατέρα αυτής και εις το βρέφος αυτής το εξελθόν εκ μέσου των ποδών αυτής και εις τα τέκνα τα οποία εγέννησε. Διότι θέλει φάγει αυτά κρυφίως, δια την έλλειψην πάντων εν την πολιορκία και εν την καταθλίψη με την οποία ο εχθρός σου θέλει σε καταθλίψει εις τα σπόλη σου. Εάν δεν προσέχεις να κάμνεις πάντα στους λόγους του νόμου τούτου, τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο, ώστε να φοβήσαι το ένδοξον και φοβερό τούτο όνομα, Κύριον τον Θεό σου, τότε ο Κύριος θέλει κάμει τρομεράς τα σπληγά σου και τα σπληγάς του σπέρματός σου, πληγάς μεγάλας και απαύστους και νόσους κακάς και απαύστους. Και θέλει επιφέρει επί σε πάσα στα σωδήνας της Αιγύπτου, δια τας οποίας ετρόμαξας, και θέλουσι προσκοληθεί εισέ. Και πάσαν ασθένειαν και πάσαν πληγήν, ήτις δεν είναι γεγραμμένη εν το βιβλίο του νόμου τούτου, ταύτας ο Κύριος θέλει φέρει επί σε, έως σου εξολοθρευτείς. Και θέλετε να απολυφθεί ο λιγοστή των αριθμών, εννοείστε ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος, διότι δεν υπήκουσας εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Και καθώς ο Κύριος εφράθη εις εσάς, εις το να σας αγαθοποιεί και να σας πληθύνει, ούτω θέλει εφρανθεί ο Κύριος εις εσάς, εις το να σας εξαλείψει και να σας μηδενώσει. Και θέλετε αρπαχθεί από της γης όπου υπάγεται να κληρονομήσετε αυτή. Και θέλει σε διασπείρει ο Κύριος εις πάντα τα έθνη, απ' άκρου της γης έως άκρου της γης. Και θέλετε λατρεύσει εκεί άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισας, σύ ουδε οι πατέρες σου, ξύλα και λίθους. Αλλά και εν το μέσο των εθνών τούτων δεν θέλει σε βρει ανάπαυση, ουδε θέλει έχει στάσει το ίχνος του ποδός σου. Αλλά θέλει σι δώσει ο Κύριος εκεί καρδίαν τρέμουσαν και μαρενωμένους οφθαλμούς και τυκωμένην ψυχήν. Και η ζωή σου θέλει είστε κρεμάμενη ενώπιόν σου. Και θέλεις φοβήστε νύχτα και ημέραν και δεν θέλεις πιστεύεις στην ζωή σου. Το πρωί θέλεις είπει, ήθε να ή το εσπέρα, και την εσπέρα θέλεις είπει, ήθε να ή το πρωί. Δια των φόβων της καρδίας σου, τον οποίον θέλεις φοβήστε, και δια τα θεάματα των οφθαλμών σου, τα οποία θέλεις βλέπει. Και θέλεις επαναφέρει ο Κύριος εις την Αίγυπτον με πλοία από τη οδού περί της οποίας είπα, δεν θέλεις πλέον ειδή αυτήν άλλην φοράν. Και θέλετε πωλήστε εκεί εις τους εχθρούς σας ως δούλοι και δούλε, και δεν θέλειστε ο αγοράζων.
1: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ζήτα. Κάλλιον όνομα καλών παρά πολύτιμων μύρων, και η ημέρα του θανάτου παρά την ημέραν της γεννήσεως. Κάλλιον να υπάγει της εις οίκον πένθους, παρά να υπάγει εις οίκον συμποσίου, διότι τούτο είναι το τέλος παντός ανθρώπου, και ο ζών θέλει βάλει αυτό εις την καρδίαν αυτού. Κάλλιον η λύπη παρά τον γέλοτα, διότι εκ της σκυθροπότητος του προσώπου η καρδία γίνεται φεδροτέρα. Η καρδία των σοφών είναι εν οίκο πένθους, αλλά η καρδία των αφρόνων εν οίκο ευφροσύνης. Κάλλιον εις τον άνθρωπον να ακούει επίπληξην σοφού, παρά να ακούει άσμα αφρόνων. Διότι καθώς είναι ο ήχος των ακανθών υποκάτω του λέβητος, ούτως ο γέλος του άφρονος, και τούτο ματαιώτης. Βεβαίως η καταδυναστία παραλογίζει τον σοφόν, και το δώρον διαφθείρει την καρδίαν. Κάλλιον το τέλος του πράγματος παρά την αρχήν αυτού. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά τον υψηλόφρονα. Μη σπεύδεν το πνεύματί σου να θυμώνεις, διότι ο θυμός αναπαύεται εν το κόλπο των αφρόνων. Μη είπεις τις η αιτία, δια την οποίαν επαρελθούσε η μέρε ήσαν καλύτερε παρά ταύτας, διότι δεν ερωτάς φρονίμως περί τούτου. Η σοφία είναι καλή ως η κληρονομία και ωφέλιμος εις τους βλέποντας τον ήλιον. Διότι η σοφία είναι σκέπη ως είναι σκέπη το αργύριον. Πλην η υπεροχή της γνώσεως είναι ότι η σοφία ζωοποιεί τους έχοντας αυτήν. Θεώρη το έργον του Θεού, διότι τις δυνατεν να κάμει ευθές εκείνο το οποίον αυτός έκαμε στρεβλών, εν ημέρα ευτυχίας εφραίνου, εν δε ημέρα δυστυχίας σκέπτου, διότι ο Θεός έκαμε το εν αντίστοιχον του άλλου, δια να μη ευρίσκει ο άνθρωπος μηδένο πίσω αυτού. Τα πάντα είδων εν τες ημέρες της ματαιότητός μου. Υπάρχει δίκαιος, ως της αφανίζεται εν τη δικαιοσύνη αυτού. Και υπάρχει ασεβής, ως της μακροημερεύει εν τη κακία αυτού. Μη γίνου δίκαιος πάρα πολύ, και μη φρόνησε αυτόν υπέρμετρα σοφών. Διατί να αφανιστείς? Μη γίνου κακός πάρα πολύ, και μη έσω άφρον. Διατί να αποθάνεις πρώτου καιρού σου? Είναι καλόν να κρατείς τούτο, από δε εκείνου να μη αποσύρεις την χείρα σου. Διότι ο φοβούμενος των Θεών θέλει εκφύγει πάντα ταύτα. Η σοφία ενδυναμώνει των σοφών, περισσότερον παρά 10 εξουσιάζοντες ή την είναι εν τη πόλη. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστις να πράττει το καλόν και να μη αμαρτάνει. Προσέτη, μη δώσεις την προσοχήν σου εις πάντα στους λόγους όσοι λέγονται. Μήποτε ακούσεις τον δούλον σου καταρώμενον σε. Διότι πολλάκις και η καρδία σου γνωρίζει ότι κι εσύ παρομοίως κατηράς τις άλλους. Πάντα ταύτα εδοκίμασα δια της σοφίας. Είπα, θέλω γίνει σοφός, αλλά αυτή απεμακρύνθη απ' εμού. Ό,τι είναι πολλά μακράν και εις άκρον βαθύ, τις δύναται να έβρει τούτο? Εγώ περιήλθον εν τη καρδία μου δια να μάθω και να ανοιχνεύσω και να εξητήσω σοφίαν και των λόγων των πραγμάτων και να γνωρίσω την ασέβειαν της αφροσύνης και την ηλιθιότητα της ανοησίας. Και εύρον ότι πικροτέρα είναι παρά θάνατον η γηνή της οποίας η καρδία είναι παγίδες και δίκτυα και εχείρες αυτής δεσμά. Ο αρεστός ενώπιον του Θεού θέλει εκφύγει από αυτής. Ο δε αμαρτωλός θέλει συλληφθεί εν αυτή. Ιδέ, τούτο έβρικα, λέγει ο εκκλησιαστής, εξετάζων εν προς εν δια να έβρω των λόγων, τον οποίον έτι η ψυχή μου εξητεί, αλλά δεν ευρίσκω. Άνδρα ένα μεταξύ χιλίων έβρικα, γυναίκα όμως μίαν μεταξύ πασών τούτων δεν έβρικα. Ιδού τούτο μόνον έβρικα, ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπον ευθύν, αλλά αυτοί επεζήτησαν λογισμούς πολλούς.
2: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μη σκανδαλιστείτε. Θέλω εις σας κάμει από συναγώγους. Μάλιστα έρχεται ώρα, καθήν πας ώστι σας θανατώσει, θέλει νομίσει ότι προσφέρει λατρεία εις τον Θεόν. Και ταύτα θέλω εις σας κάμει, διότι δεν εγνώρισαν τον Πατέρα, ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα είπων προς εσάς, για να ενθυμίστε αυτά, όταν έλθει η ώρα, ότι εγώ είπων προς εσάς. Δεν είπων δε ταύτα προς εσάς εξ αρχής, διότι ήμην με θυμών. Τώρα δε υπάγω προς τον πέψαντά με, και ουδείς εξ ημών με ερωτά, πού υπάγεις, αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς ταύτα, η λύπη εγέμισε την καρδίαν σας. Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον, περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε, διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Περί δε κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δυναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει, θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο πατήρ, εμού είναι. Δια τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Ο λίγον έτη και δεν με βλέπετε, και πάλιν ο λίγον και θέλετε με ειδή, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Τότε την έσε εκ των μαθητών αυτού, είπων προς αλλήλους, τι είναι τούτο το οποίον μας λέγει, ο λίγον και δεν με βλέπετε, και πάλιν ο λίγον και θέλετε με ειδή, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, έλεγον λοιπόν, τούτο τι είναι το οποίο λέγει, το ο λίγον, δεν εξεύρωμεν τη λαλή. Ενόησε λοιπόν ο Ιησούς, ότι ήθελον να ερωτήσω συν αυτόν, και είπε προς αυτούς, περί τούτου συζητείτε με τα λίλων, ότι είπων, ο λίγον και δεν με βλέπετε, και πάλιν ο λίγον και θέλετε με ειδή, αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι εσείς θέλετε κλάψει και θρηνήσει, ο δε κόσμος θέλει χαρή, και εσείς θέλετε λυπηθεί. Η λύπη σας όμως θέλει μεταβληθεί εις χαράν. Η γηνή όταν γεννά, λύπην έχει, διότι ήλθεν η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψην, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και εσείς λοιπόν, τώρα μεν έχετε λύπην. Πάλιν όμως θέλω σας ειδή, και θέλει χαρή η καρδία σας, και την χαράν σας ουδείς αφαιρεί από σας. Και εν εκείνη τη ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρεμού ουδέν. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι όσα ανετήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματί μου, θέλει σας δώσει. Έως τώρα δεν ιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Ταυτά διαπαριμιών ελάλησα προς εσάς. Αλλά έρχεται ώρα, ότι δεν θέλω σας λαλήσει πλέον διαπαριμιών, αλλά παρησία θέλω σας αναγγείλει περί του Πατρός. Εν εκείνη τη ημέρα θέλετε ζητήσει εν το ονόματί μου. Και δεν σας λέγω ότι εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα περί ημών,

απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. «Τώρα πιστεύετε. Ιδού, έρχεται ώρα και ήδη ήλθε, να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και να αφήσετε εμέ μόνον. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο Πατήρ είναι μετεμού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να έχετε ειρήνην εν εμή. Εν το κόσμο τούτο θέλετε έχει θλίψην, αλλά αθαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον». Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε: «Πάτερ, ήλθεν η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Και καθώς έδωκασι σε αυτόν εξουσίαν πάση σαρκός, για να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκασι σε αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, τον αγνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης. Το έργον ετελείωσα το οποίον μη έδωκας για να κάμω. Και τώρα δόξασόν με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με την δόξαν την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και των λόγων σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρασού είναι. Διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι. Και τα εμά πάντα σά είναι και τα σά εμά. Και εδοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλού τι είναι εν το κόσμο, και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου,

0: αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, για να είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ, δια του λόγου αυτών. Για να είναι πάντες εν, καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, για να είναι εν, καθώς ημείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τετελειωμένοι εις εν, και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας, και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετε μου, δια να θεωρώσει την δόξαν μου, την οποίαν μη έδωκας, διότι με ηγάπησας προ καταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος δεν σε εγνώρισεν, εγώ δεν σε εγνώρισα, και ούτι εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας. Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου, και θέλω φανερώσει, δια να είναι η αγάπη με την οποίαν με ηγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να ανοίξουμε στη Γένεση, στο 4, να διαβάσουμε από το 3 έως το 12. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπο αυτού και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν σοι πράτης καλός δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος και αν δεν πράτης καλός εις την θύραν κείται η αμαρτία, αλλά είσαι θέλει είστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει από αυτού». Εδώ είναι μια πολύ όμορφη και θλιβερή ιστορία, αληθινή όμως. Εμφανίζονται δύο αδέρφια, τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, τα τέκνα αυτά που έχουν μάθει από τον Θεό, από τον πατέρα τους, για τις θυσίες που χρειάζεται να κάνουν για να είναι ευπρόσδεκτοι στον Θεό. Ωστόσο, αυτό που σήμερα κατάλαβα και παίρνω από αυτό το μήνυμα είναι το φοβερό μίσος που έχει ο εχθρός ανάμεσα σε δύο αδέρφια και βρίσκει τρόπο να τους χωρίσει. Ο στόχος του διαβόλου είναι να χωρίσει ό,τι είναι αγαπημένο, ό,τι είναι αδερφικό, ό,τι είναι από τον Θεό. Για παράδειγμα, η οικογένεια, η εκκλησία, ένα έθνος ολόκληρο. Καλούνται να μπουνε σε μία προσφορά. Έχουν διδαχτεί, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνουν θυσίες. Γνώριζαν ότι εάν έκαναν θυσία, αυτό που ο Θεός τους είχε διατάξει μέσω του πατέρα τους, γιατί γνώριζαν πολύ καλά, θα τους άνοιγε, θα έκανε χάρη ο Θεός επάνω τους, γιατί ξέρουμε ότι όλες οι θυσίες συμβόλιζαν τον

εάν η προσφορά και η θυσία είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, με αυτό που ο Θεός θέλει, είσαι ευπρόσδεκτος, ο ουρανός είναι ανοιχτός, η παρουσία του Θεού είναι επάνω σου. Εάν η θυσία και η προσφορά δεν είναι όπως ο Θεός θέλει και είναι κάτι δικό σου επειδή εσύ θέλεις να το κάνεις έτσι, ο ουρανός δεν ανταποκρίνεται. Ένα αιώνιο μάθημα για πάντα. Μέσα από αυτά τα εδάφια μαθαίνουμε επίσης ότι ο Θεός ζητάει το καλύτερο της ζωής μας, το πολυτιμότερο της ζωής μας. Του ζητούσε να προσφέρουν τα πρωτότοκα, τα καλύτερα, τα ομορφότερα. Θυμόσαστε ότι δεν έπρεπε να πάνε ζώο να θυσιάσουν που είχε μόμο, που ήταν άρρωστο. Ο Θεός θέλει να μας κάνει μια ερώτηση. Την έκανε σήμερα σε μένα και την κάνω και εγώ στην Εκκλησία. Πολλές φορές με έχει ρωτήσει ο Θεός. Τι θυσίασες σήμερα για μένα? Τι θυσίασες σήμερα για μένα? Για να έχουμε ειρήνη με τον Θεό, πρέπει να έχουμε πάντα μία προσφορά. Όταν ξεκινάει η μέρα μας, ξεκινάει η ζωή μας και πηγαίνουμε στον Κύριο με προσφορά, ευχαριστία. Τώρα δεν πάμε να σφάξουμε ένα αρνί και να προσφέρουμε, γιατί έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό που προσφέρθηκε για μας και διαπίστεως πηγαίνουμε στον Θεό μπροστά δια του αίματος του αρνίου και μετά φέρνουμε κάθε προσευχή και κάθε ευχή μας στον Κύριο, όπως του λέμε: Κύριε, σου αφιερώνω σήμερα την ημέρα μου, σου αφιερώνω Κύριε τη ζωή μου, σου αφιερώνω Κύριε τα παιδιά μου, σου αφιερώνω Κύριε το καλύτερό μου. Ο Θεός δέχεται τη θυσία μας. Εάν βρούμε τρόπους θυσίας που είναι αδιάφοροι για τον Θεό, δεν θα δεχτεί, είναι απλό. Και λέω σήμερα λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε θυσία χιλέων, να προσφέρουμε προσευχή, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα όσα έχει κάνει για μας και είναι ευλογημένο και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Κυρίου. Αυτή η θυσία που κάνουμε να έρθουμε εδώ, αδερφοί, έχει μισθαποδοσία. Και λυπάμαι που πάρα πολλοί αδερφοί, δυστυχώς, δεν ήρθανε σήμερα να προσφέρουν το καλύτερό τους στον Κύριο. Μην ξεχνάτε ότι θα έρθει η μέρα αποστασίας. Θα έρθει η μέρα δυσκολίας. Εάν μάθουμε από τα πρώτα που κάνουμε στη ζωή μας να προσφέρουμε και να θυσιάζουμε στον Κύριο, ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Και θέλετε να σας πω ένα μυστικό? Εάν ο ουρανός είναι ανοιχτός και έχεις κάθε μέρα θυσίες στον Κύριο, είσαι πάντα ευλογημένος και θέλεις τον Κύριο, θέλεις την δόξα του ουρανού και δεν μπορείς χωρίς αυτή. Άμα θυσιάζεις μια φορά το μήνα, άμα θυσιάζεις μια φορά το χρόνο, κάποιοι λένε πάμε μια φορά το μήνα στην εκκλησία ή θα κάνουμε για τον Κύριο αυτό κάθε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω εγώ πώς. Τόσο παίρνουνε. Ο Χριστός, αδερφοί, είναι το παράδειγμά μας. Θυσίασε όλη του τη ζωή προσφορά για να σωθούμε όλοι εμείς. Ο Θεός θυσίασε τον Υιό Του για τη λύτρωσή μας.

Το ξέρουμε. Είστε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύτηκε, επέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσε κατά πρόσωπο επί τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Αποκριθείς, ο δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι 9 πού είναι? Ρωτάει, πού είναι αυτοί οι 9? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που ευεργετήθηκαν, δεν έγιναν καλά? Τι λέτε, ήξερε ο Κύριος αν έχουν γίνει καλά? Το ήξερε πολύ καλά. Ήξερε τι δύναμη και εξουσία είχε ο λόγος του. Αλλά μόνο ο Σαμαρίτης επέστρεψε, θυσίασε από το χρόνο του. Επέστρεψε για να πει ένα ευχαριστώ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς σαν αμαρτωλοί που είμαστε, όταν θεραπευτήκαμε, επιστρέψαμε να πούμε στον Κύριο ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Και όταν ο Κύριος σήμερα γιατρεύει την ασθενειά μας, όταν σήμερα εργάζεται στην καρδιά μας, επιστρέφουμε να του πούμε ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Ξέρεις, η επιστροφή και η ευχαριστία στον Κύριο είναι μια θυσία. Αφήνεις τα πάντα για να έρθεις στην Εκκλησία. Ο τόπος και η ώρα αυτή είναι μια θυσία που έχει διατάξει ο Κύριος. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να μπαίνει, να βγαίνει, να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο λαό του Θεού, νομίζω ότι έχει καταλάβει με λάθος τρόπο τις θυσίες προς τον Θεό. Θυσία πραγματική είναι, ναι, να αφήνεις την καλοπέρασή σου και να έρχεσαι και να αγωνίζεσαι στον καλό τον αγώνα εδώ που είναι η πίστη. Μας προτρέπει ο Κύριος να προσέχουμε αυτές τις θυσίες. Στο Ματθαίο, στο 23 έως 6, ρωτάει λοιπόν ο Κύριος, ρωτάει, «Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου?» Ρωτάει τον άνθρωπο αυτόν, «Οι 9 που είναι, τι γίνανε?» Εδώ τώρα θα τους ρωτήσει, «Τι είσαστε, γιατί είσαστε αργοί, τι κάνετε εδώ πέρα εσείς?» Και εξελθόν είναι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού που ομοιώθη με άνθρωπο, λέει, οικοδεσπότη, όπου εξήλθε για να μισθώσει εργάτας δια των αμπελών αυτού το πρωί και απέστειλε εργάτες την τρίτη ώρα. Πάλι εξήλθε και βρήκε αργούς και απέστειλε και αυτούς. Την έκτη ώρα, βγήκε και την ένατη ώρα, έκανε το ίδιο και την ενδέκατη ώρα. Βρήκε και άλλους αργούς και τους ρωτάει, «Γιατί είσαστε εδώ όλη την ημέρα αργοί, τι κάνετε εδώ, γιατί είσαστε αργοί?» Δεν ξέρω αν έχουμε σκεφτεί ότι ο Θεός μια μέρα θα μας βάλει κάτω και θα πει, «Γιατί έκανες αυτό και γιατί έκανες το άλλο? Γιατί φέρθηκες σε αυτή την περίπτωση έτσι?» Τι λέτε, ναι, έχουμε δεχτεί το αίμα του Χριστού, ο Κύριος τα καλύπτει, μας αγαπάει, μας συγχωρεί, αλλά όταν μαζευτούν αρκετά πράγματα, αδερφοί, εναντίον μας, υπάρχει κατηγορητήριο, εδώ υπήρχε ένα κατηγορητήριο. Τους λέει, «Γιατί κάθεστε αργοί?» Είναι σαν να μας λέει ο Θεός ότι εδώ πρόκειται να γίνει κάτι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Πρέπει ο κόσμος να ακούσει το Ευαγγέλιο και εμείς τι να κάνουμε, να καθόμαστε αργοί. Και ο Κύριος λέει, «Γιατί στέκεστε αργοί?» «Πηγαίνετε», λέει, «και θα λάβετε», λέει, «το μισθό σας». «Γιατί λοιπόν, Κάιν, γιατί δεν ευχαρίστησαν οι 9 και γιατί κάθεστε αργοί?» Εύχομαι, καθώς μιλάω, να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει και να μας μιλάει, αδερφοί. «Γιατί, παιδί μου, δεν έκανες αυτό, ενώ έπρεπε να το κάνεις?» Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν ξέρεις να κάνεις και το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία σε σένα. Να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει ένα σεβασμό, ένα φόβο απέναντι στον Κύριο. Να φύγουμε από το «η χάρη, το έλεος μας καλύπτει τα πάντα», αμήν. Καλύπτει, κάνει χάρη και έλεος. Αλλά ο Θεός βάζει και τα όρια. Έβαλε τα όρια της προσφοράς και της θυσίας. Στον Εζεκιήλ, στο 18, 30 και 31, λέει εδώ, «Δια τούτο οίκος Ισραήλ θέλω σας κρίνει».

0: έκαστον κατά τα σοδούς αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλεια. Απορρίψατε αφημών πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδία και νέο πνεύμα. Και διατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ, διότι εγώ δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος, λέγει ο Κύριος ο Θεός, δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε. Καρδιά νέα, πνεύμα νέο, επιστρέψατε και ζήσατε. Γιατί Κάιν να σκοτώσει τον αδερφό σου, ήτανε τόσο απλό να μετανοήσεις, όταν ο Θεός δίνει βήμα να απολογηθούμε, όταν μας λέει γιατί το κάνεις αυτό παιδί μου, είναι σαν να σου λέει υπάρχει χρόνος για διόρθωση. Δεν είναι τελειωμένο ότι θα κριθείς, σου λέει επέστρεψε, είναι κρίμα να χαθείς. Επέστρεψε και θα σωθείς. Θέλω να έχουμε μία καρδιά, όχι αυτή η καρδιά που είχε ο Κάιν που την είχε κληρονομήσει από τους πεσμένους γονείς, αλλά να έχουμε την καρδιά, αδερφοί, που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η καρδιά είναι η καρδιά που όταν ο Κύριος πει «Γιατί παιδί μου το κάνεις αυτό» πέφτει κάτω, γονατίζει και λέει «Κύριε, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό, γιατί να αποθάνομεν». Στις πράξεις στο 2.46 θέλω να διαβάσουμε πώς αυτή η καρδιά η νέα είχε έρθει μέσα στις καρδιές των Αποστόλων και των Αγίων. Πράξεις 2.46. «Και καθημέρας εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μεταλάμβαναν την τροφήν εν αγαλιάσι και απλότητη καρδίας δοξολογούντες τον Θεό και ευρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους». Κοιτάξτε τι έκανε η εκκλησία και πώς ο Θεός εργαζότανε. Έμεναν ομοθυμαδών μαζί τα αδερφάκια αγαπημένα, είχανε κοινωνία. Κοινωνία, έπαιρναν κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γνώριζαν και είχαν το φόβο του Θεού επάνω τους. Λάβαναν την τροφή τους εν αγαλιάσι και απλότητη καρδίας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, οι καρδιές των Αγίων αρχίζουν και γίνονται πολύπλοκες, ξεφεύγουν από την απλότητα. Και ξέρετε τι κάνει ο Κύριος, όταν έγιναν οι καρδιές έτσι πολύπλοκες, σταμάτησε να σώζει. Μπήκε η Εκκλησία στο σκοτάδι και επιστρέφει ο Κύριος τώρα πριν λίγα χρόνια, 100 χρόνια περίπου, και κάνει μια θαυμαστή επίσκεψη πάλι στο λαό του και αρχίζει, δίνει το πνεύμα νέο και καρδιά νέα και ζητάει από την Εκκλησία να προσέξει την απλότητα της καρδιάς και το ομοθυμαδόν, την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα του σώματος. Θέλετε ο Κύριος να προσθέσει στην Εκκλησία σωζωμένους. Εδώ το λέει, εδώ είναι το μυστικό, είναι όλα γραμμένα μέσα στη γραφή. Πράξεις 4.32. «Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή είτε ομοία. Και ουδέν εις έλεγεν ότι είναι αυτού, τις εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά». Και μετά δυνάμειος μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Τι κάνανε? Με απλότητα. Απλότητα καρδιάς. Στις πράξεις, στο 15, 8 και 9 μας λέει, εδώ είναι που ο Θεός επισκέπτεται τα έθνη και ακούστε τι λέει. Καρδιές νέες, αδερφοί. Ο Θεός θέλει η καρδιά αυτή του Κάιν, του αδελφοκτόνου, να φύγει από μέσα από την εκκλησία, μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την οικογένειά μας. Γενικά, οτιδήποτε διχάζει και χωρίζει, πρέπει αυτό να πάει μακριά από τη ζωή μας. Θέλει θυσία. Πρέπει να μάθουμε να θυσιάζουμε εθίχθης. Εθίχθης, και επειδή εθίχθης πρέπει να πάει να τον σκοτώσεις. Α, και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρία. Χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμε ουδε μία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών. Καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Πώς καθαρίσει η καρδιά? Πώς θα μπορούσε η καρδιά του Κάιν να καθαριστεί? Έπρεπε να πιστέψει αυτό που ο Θεός του είχε πει να κάνει, να το πράξει, και ο Θεός θα έφερνε μετά επάνω του τη χάρη, δεν θα γινότανε αδερφοκτόνος. Η καρδιά η πορωμένη που έχει μάθει να κάνει το δικό της, καταντάει όμως να είναι μια θανατηφόρα καρδιά. Δεν ξέρω, αδελφοί, που έχουμε την αδελφότητα, σε ποια θέση, αλλά στην καρδιά του Κυρίου η αδελφότητα είναι στην πρώτη θέση. Όταν έχεις ένα καλό νέο, αυτόν που αγαπάς τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες: θέλω να μοιραστώ μαζί σου, αδερφέ, αυτό το καλό νέο. Θέλεις να του μεταδώσεις τη χαρά σου. Στον Ιωάννη, στο 20:17, κοιτάξτε πώς μας θεωρεί και πώς μας βλέπει ο Κύριος. Ιωάννης 20:17. Έχει γίνει η Ανάσταση, πηγαίνει ο Κύριος, λέει στη Μαγδαληνή: μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτη προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου. Πώς σου ονόμασε? Τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου. Και σε ρωτάω, πώς μπορεί να γίνει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά? Τι εγχείρηση πρέπει να κάνουμε μέσα μας? Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο ένα θαύμα. Εγώ έτσι νιώθω. Γιατί όποιος πει ότι εγώ αγαπάω τον αδερφό μου όπως τον εαυτό μου, τι λέει? Λέει ψέματα. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα, όχι η Εκκλησία η δική μας, η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης, έχει ανάγκη να καταλάβει τη Φιλαδέλφεια και την αγάπη την πραγματική. Ο Ιωάννης λέει πολύ ωραία λόγια για την αγάπη. Αν δεν αγαπάς, λέει, τον αδερφό σου, αν κατηγορείς τον αδερφό σου, είσαι δολοφόνος, είσαι φωνιάς. Αν λέει, λες ότι αγαπάς τον Θεό και δεν αγαπάς τον αδερφό σου, ψεύτης είσαι. Και τόσα ισχυρά λόγια λέει ο Ιωάννης. Λέει λοιπόν εδώ ο Ιησούς: πηγαίνετε στους αδερφούς μου. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, ήτανε 3,5 χρόνια μαζί. Είχανε δεθεί. Ήξερε ο Κύριος ότι αυτοί θα ήταν αυτοί που θα συνέχιζαν το έργο του. Ήταν αυτοί που θα κήρυταν το Ευαγγέλιο. Ήτανε τα αδέρφια του. Τους αγαπούσε. Θέλω αυτή την καρδιά. Την έχεις δηλαδή και δεν τη θέλεις. Αμήν. Τη θέλουμε αυτή την καρδιά? Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε να δώσουμε τη χαρά στον Κύριο. Να μην ντρέπεται να μας ονομάζει αδερφούς του. Ιωάννης 20:17 λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτι προς τον πατέρα μου, αλλά είπαγε προς αδερφούς μου, και είπε προς αυτόν: ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας. Ματθαίος 28:10. Εδώ έχουν πάει, μας λέει ο Ματθαίος στον τάφο, οι γυναίκες και ο άγγελος τους λέει ότι ο Κύριος αναστήθηκε, και πηγαίνετε, λέει, ταχαίως να το πείτε, λέει. Τότε λέει προς αυτούς ο Ιησούς: μη φοβήστε, υπάγεται να αγγείλετε προς τους αδελφούς μου δια να υπάγωσιν εις την Γαλιλαία, και εκεί θέλουσουμε ειδή. Λίγο πιο πάνω λέει: πήγαινε να πεις, λέει, γρήγορα, λέει, στους αδελφούς μου ότι αναστήθηκα. Και λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος, λέει, χαίρεται, τον προσκυνούνε, και λέει: πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου να πάνε στην Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Ήθελε οπωσδήποτε να δώσει, οι μαθητές του αδελφοί είχαν λυπηθεί. Όλο αυτό που είχε συμβεί είχε ταράξει τη ζωή τους. Η ελπίδα τώρα της Ανάστασης προς τους αδερφούς ήταν μια μεγάλη χαρά. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχουμε ελπίδα, χαρά επάνω μας. Ματθαίος 23:8. Σεις όμως μην ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Πάντες δε σεις αδελφοί είστε. Ο Κύριος μας ονομάζει αδερφούς. Ρωμαίους 8:29. Αυτός είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο μεγάλος μας αδελφός είναι ο Ιησούς μας, που μας φροντίζει, μας διδάσκει την αγάπη, μας προώρεσε, μας κάλεσε, μας δικαίωσε και θα μας δοξάσει, αδερφοί. Εφεσίους 2:19. Εφεσίους 2:19. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Μιλάμε λοιπόν για μια οικογένεια αγαπημένη, ένα πρότυπο πνευματικό που πρέπει να εξαπλωθεί και να σκεπάσει όλη τη γη. Οι οικογένειες, αδερφοί, όλες, το 80% μπορούμε να πούμε έξω, είναι κάτω από το σκοτάδι, είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου, είναι διχασμένοι, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον, σπάνια βλέπεις οικογένεια ενωμένη. Δεν ξέρουν τι θα πει αγάπη, ξέρουν μόνο τι πάει να πει συμφέρον, τσακωμός, έχθρα και κακό. Το πρότυπο λοιπόν της Εκκλησίας πρέπει να επηρεάσει κάθε οικογένεια που πλησιάζει σε εμάς. Όταν δηλαδή βλέπει κάποιος την οικογένειά μας, τι πρέπει να βλέπει? Την αγάπη, την ενότητα, τη στήριξη ο ένας προς τον άλλον. Όταν πλησιάσει κάποιος την Εκκλησία, τι πρέπει να δει? Πρέπει να δει την αγάπη της Εκκλησίας, τη στήριξη της Εκκλησίας. Τι έπαθε ο αδερφός μας? Τι συμβαίνει στον αδερφό μας? Το ενδιαφέρον. Θυσίασε για τον αδερφό σου. Χρόνο, θυσίασε τα πάντα για να βοηθήσει τον αδερφό σου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 133. Τρία εδάφια είναι αυτός ο ψαλμός και ανοίγει όλη την καρδιά του Κυρίου. Ψαλμός 133. Ιδού τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει εν ομονίαν αδερφή. Είναι ως το πολύτιμο μύρο επί την κεφαλή, το κατεβαίνον επί το πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το κατεβαίνον επί το στόμιο του ενδύματος αυτού, ως ιδρώσος του αερμών, η κατεβαίνουσα επί τα όρη της Σιών, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή έως του αιώνος. Η ευλογία και η ζωή είναι όταν η οικογένεια, το σπίτι μας, και η οικογένεια του Θεού κατοικούν εν ομονία. Εκεί υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει χρήσμα, εκεί υπάρχει ευλογία. Στη Β' Κορινθίου στο 2.11 μας λέει εκεί πέρα να προσέξουμε για να μην υπερισχύσει καθημών ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Ο σατανάς αυτό που κάνει είναι τι να κάνει. Πήγε, λέει, άνθρωπος το βράδυ, ενώ ήταν ωραία όλα, η βασιλεία του Θεού ήταν όμορφη. Τι έσπηρε? Ζυζάνια. Η δουλειά του σατανά, το λέει, ο διάβολος το λέει, είναι να σπέρνει ζυζάνια. Και η δουλειά των Αγίων είναι να βγάζουν τα ζυζάνια. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλεις να μην σε πιάσει ο σατανάς κορόιδο, θα έλεγα, μην αφήσει την καρδιά σου να φυτρώσουν τα ζυζάνια. Γιατί ο διάβολος θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαι η εξαίρεση. Αν τον Κύριο που ήταν ο Κύριος πήγε και τον πείραξε, ποιος είμαι εγώ που θα πω ότι εγώ εξαιρούμαι, εμένα δεν με πειράζει ο διάβολος. Μην αφήσεις την καρδιά σου. Κοιτάξτε τι έγινε με τον Ανανία. Τι έκανε ο Ανανίας? Είπε ένα ψέμα. Του αρέσανε τα χρήματα, είπε ψέματα ότι τόσο πουλήσαμε το κτήμα ενώ ήταν δικό τους. Και τι του λέει ο Πέτρος? Γιατί άφησες, Ανανία, να γεμίσει ο σατανάς την καρδιά σου με ψέμα? Πήγε να κάνει θυσία ο άνθρωπος, αλλά θυσία με ψέμα. Και ο Κύριος του λέει, μόλυνες την καρδιά σου. Και ο άνθρωπος πέθανε, πέθανε και η γυναίκα του. Εφεσίους 4:25. Όθεν, λέει, απορρίψατε το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά των πλησίων αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Α' Πέτρου 5:1-11. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι. Α' Πέτρου 5:1-11. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, συμπρεσβύτερος και μάρτυρης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το

0: μεταξύ σας πίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως, μη δε αισχροκερδός αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του πυμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιπυμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέβανο της δόξης. Ομοίως, οι νεότεροι υποτάχθεται εις τους πρεσβυτέρους. Κοιτάξτε, μέσα στη γραφή, όπου και αν διαβάσεις, πάντα υπάρχει διδασκαλία να είναι αγαπημένοι, αυτοί που είναι από πάνω και αυτοί που είναι από κάτω, ο ένας να αγαπάει, ο άλλος να στηρίζει, να πειθαρχεί, ο άντρας να είναι εκεί, να αγαπάει τη γυναίκα. Γιατί οι άντρες, θα το πω και ας με μαλώσουνε, για να δίνει εντολή ο Κύριος τον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα, πάει να πει ότι έχει πρόβλημα με την αγάπη ο άντρας. Και λέει η γυναίκα τι να κάνει, να σέβεται τον άντρα. Για να το λέει αυτό για τη γυναίκα, πάει να πει ότι η γυναίκα έχει πρόβλημα με το σεβασμό. Βλέπουν δηλαδή ότι πάντα ο Θεός διδάσκει, δεν αφήνει. Πάντα μιλάει για τους πάνω, για τους κάτω, δεξιά και αριστερά. Αδελφοί, έτσι είναι η ζωή μας. Ο λόγος του Θεού είναι η σωτηρία μας. Οι άντρες πρέπει να μάθουν να αγαπάνε τις γυναίκες. Οι γυναίκες να προσπαθήσουν με την καλύτερη τους διάθεση να υπακούσουν τους άντρες. Οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι να καλύπτουν, να αγκαλιάζουν, να αγαπάνε αυτούς που είναι και ποιμένονται από κάτω. Και οι νεότεροι αυτοί που έρχονται να μην θέλουν να γίνουν ανώτεροι από τους πρεσβυτέρους. Αυτό λέει εδώ πέρα. Απλά είναι τα πράγματα. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Ποιο είναι το μυστικό εδώ πέρα? Εάν αγαπάς, υποτάσσεσαι. Με ποια έννοια? Βλέπεις τον αδερφό σου σε αδυναμία. Τι θα κάνεις? Θα τον πας κόντρα στην αδυναμία του ή θα τον βοηθήσεις στην αδυναμία του? Υποτάσσομαι πάει να πει, υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού πρώτα για το συμφέρον της ψυχής. Όχι να σου πει ο άλλος να πας να πέσει στη θάλασσα και να πας, δεν μιλάμε για τέτοια υποταγή, αλλά μιλάμε για την υποταγή που ο Θεός θέλει. Υποτασσόμαστε στον Θεό και κάνουμε το θέλημά Του. Πάντες δε, υποτασσόμενες αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη. Τι θέλει να χτυπήσει τώρα εδώ ο Κύριος? Το υπερήφανο πνεύμα. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, αντιτάσσεται στον Κάιν. Εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινώστε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέριμνα ημών ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπεί, εις τον οποίον αντιστάθετε μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύρετες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τον κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως κάλεσε εμάς εις την αιώνια αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγο, πότε παθαίνουμε λίγο? Όταν δεν προσέξουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συνήθως τα παθήματά μας είναι από ανυπακοή μας. Γι' αυτό και πιάνει ο Κύριος και προτρέπει την Εκκλησία να μην πάθει. Ο Κύριος δεν θέλει να πάθεις για να μάθεις. Θέλει να μάθεις επειδή στο λέει Αυτός. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά αφού πάθουμε λοιπόν, Αυτός θα μας τελειοποιήσει. Η Ράβδος λέει διώγει την ανοησία από το παιδί. Θα μας στηρίξει, θα μας ενισχύσει και θα μας θεμελιώσει. Ο Κύριος λοιπόν, επειδή αγαπάει πολύ την Εκκλησία Του και θέλει να είναι ενωμένη, την προτρέπει για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούνε. Ματθαίος 24:12. Ματθαίος 24:12. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Καθώς προχωράμε, αδερφοί, ο κόσμος δεν γίνεται πιο άγιος, γίνεται ανάγιος. Η αμαρτία όλο και εισχωρεί σε κάθε χώρα, εισχωρεί σε κάθε σπίτι. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο συμβιβασμός, η ελάττωση της καθαρότητας και του αγιασμού θα φέρει πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες και πολλές εκκλησίες. ποια θα είναι η θέση μας σε μια τέτοια εποχή. Και θα υπάρξουν και διαφωνίες. Αλλά αν είμαστε, λέει, άγρυπνοι, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, αν ζούμε με λαχτάρα για να δούμε την αποκατάσταση μιας ζημιάς, η θέση μας θα είναι ενωτική. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αναγνωρίσουμε, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, εάν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να συμφιλειωθούμε στην οικογένειά μας. Είμαστε έτοιμοι να μην αφήσουμε τον διάβολο να θριαμβεύει. Λέει ότι είναι έτοιμος, λέει, σαν το λιοντάρι, ο οποίος κάνει κάτι δικό του, έχει δικαίωμα το λιοντάρι να τον φάει. Είμαστε έτοιμοι με ενότητα να στηρίξουμε την αγάπη μας και να μην αφήνουμε το πνεύμα της εποχής να μας επηρεάζει. Όταν σκεφτόμαστε χωρίς τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι σαν του Κάιν. Όταν σκεφτόμαστε με τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι αγαθές, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να είμαστε αγαθοί. Ιωάννης 17:20-21. Ιωάννης 17:20-21. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια των λόγων αυτών. Δια να είναι πάντες εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν. Δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι για να μπορεί να ενεργεί και να μπορεί να εργάζεται. Στον Εζεκιήλ, στο 3:17, «Η ανθρώπου σε κατέστησα φύλακα επί τον οίκο Ισραήλ. Άκουσαν λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησεν αυτούς παρεμού. Όταν λέγω προς τον άνομο, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τη σοδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσεις τη ζωή αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού». Κοιτάξτε τι σημαντικά είναι τα λόγια του Θεού. Ο Κύριος μας έβαλε να είμαστε φύλακες. Γένεση 4:9. Γένεση 4:9. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδερφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω. Μη φύλαξε το αδερφού μου, είμαι εγώ». Και είπε ο Θεός, «Τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδερφού σου βουά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα είσαι επικατάρατος». Πάει ο Κύριος και του λέει, «Πού είναι ο αδερφός σου?» Του δίνει βήμα. Θα μπορούσε να πει, «Κύριε, αμάρτησα. Κύριε, έκανα λάθος. Κύριε, συγχώρεσέ με. Πού να ξέρω εγώ πού είναι ο αδερφός μου? Είμαι φυλακάς του». Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι γραμμένα εδώ. Ο Εζεκιήλ φωνάζει, οι προφήτες φωνάζουν. Ναι, είμαστε φύλακες των αδερφών μας. Στον Ιάκωβο, στο 3:5-6, μας μιλάει εκεί πέρα για τη γλώσσα που βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο. Και όταν η γλώσσα βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ξέρουμε ότι μια μέρα θα κάψει και τη δική μας ζωή. Ας μην ξεχνάμε αυτό που λέει στις παροιμίες το 6:19. Λέει ότι ο Κύριος μισεί τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ των αδερφών. Μάρτυρα, λέει, ψευδή και λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έρηδα μεταξύ των αδερφών. Ρωμαίος 14:19, λέω αυτό και τελειώνω. Άρα λοιπόν, αζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Τι μας ζητάει ο Κύριος? Να ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Αυτός που μπορεί να μας δώσει χάρη για να σηκώσουμε το φορτίο στην οικοδομή του Θεού είναι ο Θεός, αδερφοί. Το πιστεύουμε αυτό? Αμήν. Ας διαβάσω ακόμα ένα εδάφιο. Ρωμαίος 15:1-7. Ρωμαίος 15:1-7. Οφείλουμε δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκουμε εις αυτούς. Είπαμε στην αρχή ότι για να προσφέρεις, για να θυσιάσεις, πρέπει να δώσεις. Αλλά έκαστος ημών ας αρέσει εις των πλησίων, δια το καλό προς οικοδομή. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρασε εις αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο «Η ονοδισμή των ενιδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ». Διότι όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλους κατά τον Χριστόν Ιησού. Δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξα Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω, είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 28. Κι αν υπακούς με επιμέλεια στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάνεις όλες τις εντολές του, που σήμερα εγώ σε προστάζω, ο Κύριος ο Θεός σου θα σε υψώσει πάνω από όλα τα έθνη της γης. Και θα έρθουν επάνω σου όλες αυτές οι ευλογίες και θα σε βρουν αν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και ευλογημένος θα είσαι στο χωράφι. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των κτηνών σου, οι αγέλες των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου. Ευλογημένο το καλάθι σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θα είσαι όταν μπαίνεις μέσα και ευλογημένος θα είσαι όταν βγαίνεις έξω. Τους εχθρούς σου που εγείρονται εναντίον σου, ο Κύριος θα τους κάνει να συντριφτούν μπροστά σου. Από ένα δρόμο θα βγουν εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φύγουν από μπροστά σου. Ο Κύριος θα στέλνει επάνω σου την ευλογία του στις αποθήκες σου και σε όλα όσα θα βάλεις επάνω το χέρι σου. Και θα σε ευλογήσει επάνω στη γη που δίνει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου. Ο Κύριος θα σε καταστήσει για τον εαυτό του λαόν Άγιο, όπως ορκίστηκε σε σένα, αν τηρείς τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου και περπατάς στους δρόμους του. Και όλοι οι λαοί της γης θα δουν ότι το όνομα του Κυρίου έχει ονομαστεί επάνω σου και θα τρομάζουν από εσένα. Και ο Κύριος θα σε πληθύνει σε αγαθά στον καρπό της κοιλιάς σου και στον καρπό των κτηνών σου και στα γεννήματα της γης σου, στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου

από όλα τα λόγια που εγώ προστάζω σε εσάς σήμερα, για να πας πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύσεις. Αλλά αν δεν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να εκτελείς όλες τις εντολές του και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω, όλες οι κατάρες αυτές θα έρθουν επάνω σου και θα σε βρουν. Καταραμένος θα είσαι στην πόλη και καταραμένος θα είσαι στο χωράφι. Καταραμένο το καλάθι σου και η σκάφη σου. Καταραμένος ο καρπός της κοιλιάς σου και τα γεννήματα της γης σου, οι αγέλες των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου. Καταραμένος θα είσαι όταν μπαίνεις μέσα και καταραμένος θα είσαι όταν βγαίνεις έξω. Ο Κύριος θα στείλει επάνω σου την κατάρα, τη θλίψη και τη φθορά. Σε όλα όσα βάλεις επάνω το χέρι σου για να κάνεις, μέχρι ότου εξολοθρευτείς και μέχρι ότου γρήγορα αφανιστείς εξαιτίας της πονηρίας των έργων σου, επειδή με εγκατέλειψες. Ο Κύριος θα προσκολλήσει σε σένα το θανατικό μέχρι ότου σε εξολοθρεύσει από τη γη όπου πηγαίνεις να την κληρονομήσεις. Ο Κύριος θα σε πατάξει με μαρασμό και με πυρετό και με ρίγος και με φλόγωση και με μάχαιρα και με ανεμοφθορία και με ερισίδι και θα σε καταδιώκουν μέχρι ότου αφανιστείς. Και ο ουρανός σου, που είναι πάνω από το κεφάλι σου, θα είναι χαλκός και η γη που είναι από κάτω σου, σίδερος. Ο Κύριος θα δώσει τη βροχή της γης σου, σκόνη και χώμα. Από τον ουρανό θα κατεβαίνει επάνω σου, μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Και ο Κύριος θα σε κάνει να συντριφτείς μπροστά στους εχθρούς σου. Από ένα δρόμο θα βγεις εναντίον τους και από 7 δρόμους θα φύγεις από μπροστά τους. Και θα διασκορπιστείς σε όλα τα βασίλεια της γης. Και το πτώμα σου θα είναι τροφή σε όλα τα όρνια του ουρανού και στα θηρία της γης. Και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα τα αποδιώχνει. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με την Αιγυπτιακή πληγή και με αιμορροίδες και με ψώρα και με φαγούρα, ώστε να μην μπορείς να γιατρευτείς. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδιάς. Και θα ψηλαφίζεις κατά μεσήμερα, όπως ψηλαφίζει ο τυφλός στο σκοτάδι. Και δεν θα ευωδώνεσαι στους δρόμους σου. Και θα είσαι μονάχα κάτω από καταδυνάστευση και αρπαγή όλες τις ημέρες της ζωής σου και δεν θα υπάρχει εκείνος που σώζει. Θα αραβωνιαστείς γυναίκα και άλλος άνδρας θα κοιμηθεί μαζί της. Θα οικοδομήσεις σπίτι και δεν θα κατοικήσεις αυτό. Θα φυτέψεις αμπελώνα και δεν θα τον τριγύσεις. Το βόδι σου θα είναι μπροστά σου σφαγμένο και δεν θα φας από αυτό. Το γαϊδούρι σου θα αρπαχθεί από μπροστά σου και δεν θα σου αποδοθεί. Τα πρόβατά σου θα παραδοθούν στους εχθρούς σου και δεν θα υπάρχει για σένα εκείνος που σώζει. Η γη σου και οι θυγατέρες σου θα παραδοθούν σε ένα λαό και τα μάτια σου θα βλέπουν και θα μαραίνονται για αυτούς όλη την ημέρα. Και δεν θα υπάρχει δύναμη στο χέρι σου. Τον καρπό της γης σου και όλους τους κόπους σου θα φάει ένα έθνος που δεν το γνωρίζεις. Και θα είσαι μονάχα κάτω από καταδυνάστευση και από καταπάτηση όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και θα παραφρονήσεις εξαιτίας των θεαμάτων των ματιών σου τα οποία θα δεις. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει στα γόνατα και στα σκέλη με κακή πληγή, ώστε να μην μπορείς να γιατρευτείς από το πέλμα των ποδιών σου μέχρι την κορυφή του κεφαλιού σου. Ο Κύριος θα φέρει εσένα και το βασιλιά σου που θα βάλεις επάνω σου σε έθνος που δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε ο πατέρας σου. Και εκεί θα λατρεύσεις άλλους θεούς, ξύλα και πέτρες. Και θα είσαι σε έκπληξη, σε παροιμία και σε περίγελο ανάμεσα σε όλα τα έθνη όπου κι αν σε φέρει ο Κύριος. Πολύ σπόρο θα φέρεις στο χωράφι και λίγο θα μαζέψεις, επειδή θα τον καταφάει η ακρίδα. Θα φυτέψεις αμπελώνες και θα καλλιεργήσεις και κρασί δεν θα πιείς ούτε θα τριγύσεις, επειδή το σκουλίκι θα τους καταφάει. Θα έχεις ελαιόδεντρα σε όλα τα όρια σου και μελάδι δεν θα χρηστείς, επειδή τα ελαιόδεντρά σου θα αποβάλουν το καρπό τους. Θα γεννήσεις γιους και θυγατέρες και δεν θα είναι δική σου, επειδή θα πάνε σε αιχμαλωσία. Όλα τα δέντρα σου και τον καρπό της γης σου θα τα καταφθείρει ο βρούχος. Ο ξένος που θα είναι ανάμεσά σου θα ανεβαίνει πιο πάνω από σένα, επάνω πάνω. Εσύ όμως θα κατεβαίνεις κάτω-κάτω. Εκείνος θα σου δανείζει και εσύ δεν θα δανείζεις αυτόν. Αυτός θα είναι η κεφαλή και εσύ θα είσαι η ουρά. Και θα έρθουν επάνω σου όλες αυτές οι κατάρες και θα σε καταδιώξουν

0: και θα σε βρουν μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Επειδή δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου για να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του που σε πρόσταξε. Και αυτά θα είναι επάνω σου και επάνω στο σπέρμα σου ως σημείο και υπερμεγέθες θαύμα παντοτινά. Επειδή δεν λάτρευσες τον γύρω το Θεό σου με εφροσύνη και με αγαθότητα καρδιάς εξαιτίας της αυθονίας όλων των αγαθών. Γι' αυτό θα γίνεις δούλος των εχθρών σου που ο Κύριος θα στείλει εναντίον σου με πείνα και με δίψα και με γύμνια και με έλλειψη των πάντων και θα βάλει επάνω στον τράχυλό σου σιδερένιον ζυγό μέχρι ότου σε εξολοθρεύσει. Ο Κύριος θα φέρει εναντίον σου ένα έθνος από μακριά, από την άκρη της γης, σαν με ορμή αετού. Έθνος που δεν θα καταλαβαίνει τη γλώσσα του. Έθνος αγριοπρόσωπο, που δεν θα σεβαστεί το πρόσωπο του γέροντα, ούτε θα ελεήσει τον νέο. Και θα τρώει τον καρπό των κτηνών σου και τα γεννήματα της γης σου μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Το οποίο δεν θα αφήσει σε σένα σιτάρι, κρασί ή λάδι, τις αγέλες των βοδιών σου ή τα κοπάδια των προβάτων σου, μέχρι ότου σε εξολοθρεύσει. Και θα σε πολιορκήσει σε όλες τις πόλεις σου, μέχρι ότου πέσουν τα ψηλά και οχυρωμένα τείχη σου, στα οποία έλπιζες, σε ολόκληρη τη γη σου. Και θα σε πολιορκήσει σε όλες τις πόλεις σου, σε ολόκληρη τη γη σου, που ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα. Και θα φας τον καρπό της κοιλιάς σου, τις σάρκες των γιών σου και το θυγατέρο σου, που ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα, στην πολιορκία και στη σύνθλιψη με την οποία θα σε συνθλίψει ο εχθρός σου. Ο απαλός άνδρας ανάμεσά σου και ο υπερβολικά τρυφερός θα κοιτάξει με πονηρό βλέμμα στον αδελφό του και στη γυναίκα του κόρφου του και στα παιδιά του που εναπέμειναν όσα θα εναπομείνουν, ώστε να μην δώσει σε κανένα από αυτούς από τις σάρκες των παιδιών του που θα έτρωγε. Επειδή δεν του έμεινε τίποτε στην πολιορκία και στη σύνθλιψη με την οποία ο εχθρός σου θα σε συνθλίψει σε όλες τις πόλεις σου. Η απαλή και τρυφερή γυναίκα ανάμεσά σου, της οποίας το πόδι δεν δοκίμασε να πατήσει επάνω στη γη, λόγω της τρυφερότητας και απαλότητας, θα κοιτάξει με βλέμμα πονηρό στον άνδρα του κόρφου της και στο γιο της και στη θυγατέρα της και στο βρέφος της που βγήκε από μέσα από τα πόδια της και στα παιδιά που γέννησε, επειδή θα τα φάει κρυφά εξαιτίας της έλλειψης των πάντων, στην πολιορκία και στη σύνθλιψη, με την οποία ο εχθρός σου θα σε συνθλίψει στις πόλεις σου. Εάν δεν προσέχεις να κάνεις όλα τα λόγια αυτού του νόμου που είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, ώστε να φοβάσαι το ένδοξο και φοβερό αυτό όνομα, τον Κύριο το Θεό σου, τότε ο Κύριος θα κάνει τις πληγές σου τρομερές και τις πληγές του σπέρματός σου πληγές μεγάλες και ασταμάτητες και νόσους κακές και ασταμάτητες. Και θα φέρει πάνω σου όλες τις οδύνες της Αιγύπτου για τις οποίες τρόμαξες και θα προσκοληθούν σε σένα. Και κάθε ασθένεια και κάθε πληγή που δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο αυτού του νόμου, αυτές θα τις φέρει ο Κύριος επάνω σου μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Και θα εναπομείνετε λιγοστοί στον αριθμό, ενώ ήσασταν όπως τα άστρα του ουρανού σε πλήθος, επειδή δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου. Και όπως ο Κύριος εφράνθηκε σε εσάς στο να σας αγαθοποιεί και να σας πολλαπλασιάζει, έτσι ο Κύριος θα εφρανθεί σε εσάς στο να σας εξαλείψει και να σας καταστρέψει και θα αρπαχθείτε από τη γη όπου πηγαίνετε να την κληρονομήσετε. Και ο Κύριος θα σε διασπείρει σε όλα τα έθνη, από τη μία άκρη της γης μέχρι την άλλη άκρη της γης. Και εκεί θα λατρεύσετε άλλους θεούς που δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε οι πατέρες σου, ξύλα και πέτρες. Αλλά και ανάμεσα στα έθνη αυτά δεν θα βρεις ανάπαυση, ούτε θα έχει στάσει το πέλμα του ποδιού σου. Αλλά ο Κύριος θα σου δώσει εκεί καρδιά που τρέμει και μάτια που μαραίνονται και ψυχή που λιώνει. Και η ζωή σου θα είναι μπροστά σου σε αμφιβολία και θα φοβάσαι νύχτα και ημέρα και δεν θα έχεις ασφάλεια της ζωής σου. Το πρωί θα πεις «Ήθε να ήταν εσπέρα» και την εσπέρα θα πεις «Ήθε να ήταν πρωί». Εξαιτίας του φόβου της καρδιάς σου, τον οποίο θα φοβάσαι, και εξαιτίας των θεαμάτων των ματιών σου, τα οποία θα βλέπεις. Και ο Κύριος θα σε επαναφέρει στην Αίγυπτο με πλοία, από το δρόμο για τον οποίο σου είπα «Δεν θα το δεις πλέον άλλη φορά». Και θα πουλιέστε εκεί στους εχθρούς σας ως δούλοι και δούλες και δεν θα υπάρχει αγοραστής. Εκκλησιαστής, 7ο κεφάλαιο. καλύτερα το καλό όνομα παρά πολύτιμο μύρο και η ημέρα του θανάτου παρά η ημέρα της γέννησης. Καλύτερα να πάει κάποιος σε ένα σπίτι πένθους παρά να πάει σε ένα σπίτι συμποσίου, επειδή αυτό είναι το τέλος κάθε ανθρώπου και αυτός που ζει θα το βάλει αυτό στην καρδιά του. Καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο, επειδή από τη σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά γίνεται φεδρότερη. Η καρδιά των σοφών είναι σε ένα σπίτι πένθους. Η καρδιά όμως των αφρόνων σε ένα σπίτι ευφροσύνης. Καλύτερα στον άνθρωπο να ακούει επίπληξη σοφού παρά να ακούει τραγούδι αφρόνων. Επειδή, όπως είναι ο ήχος των αγκαθιών κάτω από το καζάνι, έτσι και το γέλιο του άφρονα. Και τούτο είναι ματαιότητα. Βέβαια, η καταδυναστεία παραλογίζει το σοφό και το δώρο διαφθείρει την καρδιά. Καλύτερο το τέλος του πράγματος παρά η αρχή του. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά ο υψηλόφρονας. Μη σπέβδεις να θυμώνεις μέσα στο πνεύμα σου, επειδή ο θυμός αναπαύεται μέσα στον κόρφο των αφρόνων. Μην πεις, ποια είναι η αιτία για την οποία οι μέρες που πέρασαν ήσαν καλύτερες από ό,τι τούτες, επειδή δεν ρωτάς γι' αυτό με φρόνηση. Η σοφία είναι καλή σαν την κληρονομιά και ωφέλιμη σε αυτούς που βλέπουν τον ήλιο, επειδή η σοφία είναι σκέπη, όπως σκέπη είναι το ασήμι. Εν τούτης, η υπεροχή της γνώσης είναι ότι η σοφία ζωοποιεί εκείνους που την έχουν. Κοίταζε το έργο του Θεού, επειδή ποιος μπορεί να κάνει ευθύ εκείνο που αυτός έκανε στρεβλό? Σε ημέρα ευτυχίας να εφραίνεσαι, σε ημέρα δυστυχίας όμως να σκέφτεσαι, επειδή ο Θεός έκανε το ένα αντίστοιχο του άλλου, ώστε ο άνθρωπος να μην βρίσκει πίσω του τίποτε. Είδα τα πάντα στις ημέρες της ματαιότητάς μου. Υπάρχει δίκαιος που αφανίζεται μέσα στη δικαιοσύνη του και υπάρχει ασεβής που μακροημερεύει μέσα στην κακία του. Μη γίνεσαι πάρα πολύ δίκαιος και να μην θεωρείς τον εαυτό σου υπέρμετρα σοφό. Γιατί να αφανιστείς? Μη γίνεσαι πάρα πολύ κακός και να μην είσαι άφρονας. Γιατί να πεθάνεις πριν από τον καιρό σου? Είναι καλό να κρατάς τούτο και από εκείνο να μην αποσύρεις το χέρι σου, επειδή εκείνος που φοβάται το Θεό θα ξεφύγει όλα αυτά. Η σοφία ενδυναμώνει το σοφό περισσότερο από 10 εξουσιαστές που είναι μέσα στην πόλη. Επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επάνω στη γη που να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. Επιπλέον, μη δώσεις την προσοχή σου σε όλα τα λόγια όσα λέγονται. Μήπως και ακούσεις τον δούλο σου να σε καταργέται. Επειδή πολλές φορές και η καρδιά σου γνωρίζει ότι και εσύ με τον ίδιο τρόπο καταράστηκες άλλους. Όλα αυτά τα δοκίμασα με τη σοφία. Είπα, θα γίνω σοφός. Αλλά αυτή απομακρύνθηκε από μένα. Ό,τι είναι πολύ μακριά και στο έπακρο βαθύ, ποιος μπορεί να το βρει? Εγώ περιδιάβηκα στην καρδιά μου για να μάθω και να ανιχνεύσω και να αναζητήσω σοφία και το λόγο των πραγμάτων και να γνωρίσω την ασέβεια της αφροσύνης και την ηλιθιότητα της ανοησίας. Και βρήκα ότι πικρότερη και από το θάνατο είναι η γυναίκα της οποίας η καρδιά είναι παγίδες και δίχτυα και τα χέρια της δεσμά. Ο αρεστός μπροστά στο Θεό θα ξεφύγει από αυτή, ενώ ο αμαρτωλός θα συλληφθεί σε αυτή. «Δες, βρήκα τούτο», λέει ο εκκλησιαστής, εξετάζοντας ένα προς ένα για να βρω το λόγο, τον οποίο ακόμα η ψυχή μου αναζητάει. «Αλλά δεν βρίσκω. Ένα άνδρα ανάμεσα σε χίλιους βρήκα. Όμως, μια γυναίκα ανάμεσα σε όλες τούτες δεν βρήκα». «Να, τούτο βρήκα μονάχα, ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ, αλλά αυτοί επιζήτησαν πολλούς λογισμούς».
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. και θα τα πράξουν αυτά γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν, να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είπα πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής, επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανένα σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας, επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως, εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο συμπαραστάτης και συνήγορος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους για τη λαθεμένη αντίληψή τους ως προς το τι είναι αμαρτία, τι είναι δικαιοσύνη του Θεού και τι κρίση του Θεού. Για το τι είναι αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Για το τι είναι δικαιοσύνη του Θεού, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Για την κρίση του Θεού, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε ακόμη τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δόξα μου γιατί θα πάρει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι και δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το πνεύμα θα παίρνει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα τα αναγγέλει σε εσάς. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους, «Τι σημαίνει αυτό που μας λέει «σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε»» και τι σημαίνει «επειδή πηγαίνω στον Πατέρα»? Συζητούσαν λοιπόν τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελαν να το ρωτήσουν και τους είπε, «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που είπα, σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε»? Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, δεν θυμάται πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε ένα άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν, τώρα λυπόσαστε. Αλλά θα σας δω και πάλι και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτε στο όνομά μου. Από εδώ και πέρα όμως να ζητάτε και θα παίρνετε και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Θα έρθει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει, επειδή εσείς με έχετε αγαπήσει και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα. Λένε τότε οι μαθητές του, «Να που τώρα μας μιλάς καθαρά και δεν λες τίποτα μεταφορικά. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε πως ήρθες από το Θεό». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Τώρα πιστεύετε? Να που έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και εμένα να με αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε, «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του γιού σου, ώστε ο γιος να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή. να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι εσένα ως το μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνο που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού έφερα σε τέλος το έργο που με ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα πλάι σου προτού να γίνει ο κόσμος. Σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από εσένα, γιατί τις διδαχές που εσύ μου έδωσες τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου, και η δόξα μου θα γίνει φανερή μέσα από αυτούς. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ σε σένα έρχομαι. Άγιε Πατέρα, διατήρησε τους την πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου έδωσες και τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο γιος της απώλειας, ώστε να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμη στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα. Ο κόσμος όμως τους μίσησε γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως εγώ δεν ανήκω στον κόσμο. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από τον διάβολο. Δεν κατάγονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν κατάγομαι από τον κόσμο αυτό. Με την αλήθεια σου ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου ο λόγος είναι η αλήθεια αυτή. Όπως εσύ με έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ έστειλα αυτούς στον κόσμο. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε κι αυτοί, με τη βοήθεια της αλήθειας, να είναι αφιερωμένη σε σένα. Και προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών εδώ θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας και έτσι ο κόσμος να το πιστεύει ότι με έστειλες εσύ. Και εγώ τη δόξα που μου έδωσες την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να το καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, αυτοί που μου έδωσες θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Δικαιοκρίτη Πατέρα, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα και αυτοί αναγνώρισαν πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μαζί τους.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε ένα θέμα μέσα από το Λόγο του Κυρίου που έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Η ιδιαιτερότητα σε αυτό το μήνυμα όσον αφορά το φόβο του Κυρίου είναι αυτό που λέει στον Ισαΐα στο 33ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, ότι ο φόβος του Κυρίου είναι ο θησαυρός αυτού. Το πόσο πολύτιμο για τον κάθε ένα από εμάς είναι δηλαδή, και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα, πόσο πολύτιμος είναι ο φόβος του Θεού στη ζωή του κάθε ενός από εμάς. Είπαμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ακούνε για το φόβο του Κυρίου. Το θεωρούν παλαιομοδίτικο, παλιές ιστορίες του Μεσαίωνα. Βέβαια, κύριε, ήταν εκεί η κόλαση, η τότε, και δεν είχε έρθει αυτή η πραγματική αποκάλυψη όσον αφορά τον πραγματικό φόβο του Κυρίου που έχει να κάνει με το σεβασμό. Είχαν μεγαλώσει βέβαια σε άλλα κατεστημένα θρησκευτικά και δεν είχε έρθει αυτή η αποκάλυψη που ο Θεός θέλει να μας δώσει σήμερα όσον αφορά το φόβο του Κυρίου και το πόσο πολύτιμος είναι. Επομένως λοιπόν δεν πρέπει να τον περιφρονούμε, ούτε να είναι κάτι το οποίο θα τον πρέπει να τον τρέμεις, να το φοβάσαι, το φόβο του Κυρίου. Αλλά θέλει ο Θεός να έρθει σαν αποκάλυψη μέσα μας και να τον ποθήσουμε, να το ζητήσουμε, να γίνει κτήμα μας, καθημερινότητά μας, γιατί αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι να φοβήσει τον Κύριο μια φορά στο τόσο, αλλά κάθε μέρα να ζεις με αυτό, όπως ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, είπαμε ότι ζούσε με το φόβο του Κυρίου, ενώ ήταν ταυτισμένος, ενωμένος, είχε αποκάλυψη όσον αφορά την αγάπη του Θεού, γνώριζε όμως από την άλλη πλευρά, αδερφοί, ότι ο Κύριος είναι κριτής των πάντων, είναι ο νομοθέτης, είναι εκείνος ο οποίος δεν χαραμίζει την δικαιοσύνη του, με λίγα λόγια δηλαδή, η δικαιοσύνη του Θεού είναι εκεί πάντοτε. Δεν συμβιβάζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Απ' τη μια είναι η αγάπη του Θεού και απ' την άλλη είναι η δικαιοσύνη του Κυρίου. Η αγάπη του Θεού μας κάλυψε, μας σκέπασε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας έκανε ο Κύριος να είμαστε εν Χριστώ. Και αυτή είναι η διαφορά μας με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όσοι είναι μέσα στον Αδάμ, πάντες αποθνίσκουση, λέει. Όσοι είναι εν Χριστώ Ιησού, ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια. Αλλά και πάλι ο Θεός θέλει, καθώς είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε σαν τον Χριστό. Να αγωνιζόμαστε να γίνουμε όμοιοι με τον Κύριο συνέχεια. Λέει στο Ψαλμό 19, ένα το εδάφιο, ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Επίσης στις παροιμίες, στο 23:17 λέει, να είσαι το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Τα είπαμε αυτά την προηγούμενη φορά, κάνω μια σύνδεση. Σήμερα θα πούμε τι μας δίνει, τι μας παρέχει, τι ευεργεσίες μας δίνει ο φόβος του Κυρίου. Γιατί δεν είναι μόνο ότι απλά τον έχουμε, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει μια ευλογία και όχι μόνο μια μέσα στη ζωή του κάθε ενός από εμάς. Είπαμε ότι δεν είναι κάποιος φυσικός φόβος, δεν είναι κάποιος σατανικός φόβος, δεν είναι κάποιος ανθρώπινος φόβος ο φόβος του Κυρίου. Είναι κάτι διαφορετικό που ο Θεός μας δίνει καθώς μας αποκαλύπτεται ο Θεός στη ζωή μας. Καθώς βλέπουμε το μεγαλείο Του, τη δόξα Του, την παντοκρατορία Του, την παντοδυναμία Του και εμείς τι είμαστε μπροστά Του, χώμα της γης, δέστε τους προφήτες. Τους ανθρώπους του Θεού πώς ήταν μπροστά στον Κύριο. Πώς ήταν, ποια ήταν η στάση τους. Πώς έβλεπαν τον εαυτό τους μπροστά στο Θεό. Είπαμε για τον Ισαΐα, «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων».
2: και είδε τη δόξα του Θεού. Ο Ιώβ μόλις αντίκρισε τον Κύριο, λέει, άκουγα περισσού, αλλά τώρα σε είδαν οι οφθαλμοί μου και τώρα ντρέπομαι. Ποιος είμαι εγώ να πηγαίνω μπροστά στο Θεό και να λέω γιατί? Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι άνθρωπος σαν εμάς. Οι θεοί όπως οι ειδωλολάτρες, οι Έλληνες, με τους 12 θεούς, με πάθη, με επιθυμίες, που ανεξέλεγκτα αποφασίζουν για το κάθε τι. Επειδή έτσι ένιωσε ο Δίας, επειδή ζήλεψε η ήρα. Όχι, ο Θεός μας, αδελφοί, είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση, λέει, του θρόνου του. Και θα σταθούμε μια μέρα μπροστά του. Αυτό θα πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι θα σταθούν μπροστά του. Δεν θα μείνει άνθρωπος που δεν θα σταθεί μπροστά του. Όλοι θα αναστηθούν. Άλλοι για κρίση αιώνια, μπροστά στον Κύριο, μπούμε μέσα στη δόξα του, και άλλοι για κατεσχήνη αιώνια. Και τι θα πεις εκεί, τι μπορείς να πεις εσύ σαν άνθρωπος που σε έφτιαξε για να γίνεις όμοιος του και εσύ παρέκλινες και μπήκες μέσα στην αμαρτία, πούλησες τα πρωτοτόκια σου για ένα πιάτο φακί, για μια επιθυμία, για μια σαρκικότητα, για ένα θυσμό. Ξεπουλάς όλα εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να σου δώσει. Και πιο πολύ ξεπουλάς την αγάπη Του και τη θυσία Του. Και να σας πω κάτι, για μας είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά το ότι ο Κύριος μας, θα το δούμε ίσως σήμερα, πλήρωσε με το αίμα Του για να μας εξαγοράσει. Οι άλλοι δεν τον άφησαν, δεν τον γνώρισαν. Σε εμάς όμως ο Κύριος ήρθε και πλήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε με το αίμα Του για να γίνουμε παιδιά Του. Γι' αυτό λέει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε το αίμα του Κυρίου κοινό, φτηνό, σαν όλα τα άλλα. Είπαμε ότι ο φόβος του κόσμου, το ανθρώπινος φόβος, είναι το αντίθετο από το φόβο του Κυρίου. Και όταν έχεις το φόβο του Κυρίου, δεν έχεις το φόβο των ανθρώπων, δεν έχεις το φόβο του θανάτου. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα, ότι μας απείλαξε ο Κύριος από το φόβο του θανάτου. Οι άνθρωποι ήταν, λέει, διαπαντός του βίου υποκείμενοι σε δουλεία εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Και ο Κύριος μας ελευθέρωσε από αυτό. Φοβόμαστε το θάνατο? Όποιος φοβάται τον Κύριο δεν φοβάται το θάνατο. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους, τους πρώτους χριστιανούς, και έπεφταν στα θηρία, στην πυρά, παντού. Με χαρά, λέει, είδατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει, στην προς Εβραίους, στο γιώτα κεφάλαιο. Με χαρά έδωσαν τα πάντα οι πρώτοι χριστιανοί, γιατί είχαν φόβο Κυρίου και ξέραν σε ποιον πίστεψαν. Και εμείς δυστυχώς, σαν καινούργοι χριστιανοί της εποχής μας, μοντέρνοι, αυτός ο φόβος του Κυρίου έχει φύγει. Νομίζουμε ότι θα καταφέρουμε μόνοι μας. Νομίζουμε ότι επειδή χτίζουμε ένα σπίτι ή φτιάχνουμε μια πολυκατοικία ή έχουμε φτάσει σε ένα αλφα τεχνολογικό επίπεδο, ότι θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Είμαστε ένα τίποτα. Το μεγαλύτερο, λοιπόν, φάρμακο για τον φυσικό φόβο, τον βασανιστικό φόβο, τον ανθρώπινο φόβο, είναι ο φόβος του Κυρίου. Και βλέπουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήρθε ο Κύριος όταν ήταν να πάρει ο λαός Ισραήλ τις εντολές. Ήρθε ο Κύριος, έτρεμε το βουνό, και εγώ όταν έτρεμε, λέει, ο λαός από το φόβο του, ο Μωυσής είπε, κατάφοβος είμαι και ένδρομος. Είπαμε στην Καινή Διαθήκη με τον Ανανία και τη Σαφύρα που έπεσαν νεκροί κάτω και ήρθε φόβος Κυρίου. Στην Εκκλησία ο Θεός θέλει να ζούμε με τον σωστό φόβο Του. Όχι να είμαστε επιπόλαιοι. Δεν μας θέλει ο Θεός να ζούμε στην επιπολαιότητα. στην ανοησία σαν παιδιά του. Αλλά θέλει ο Θεός, αδελφοί, να ζούμε ταπεινά. Ταπεινά. Και να λέμε, Κύριε, Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Από Σένα εξαρτάμαι κάθε μέρα. Εξαρτάται η ζωή μου, η υγεία μου. Τα πάντα όλα εξαρτώνται από Σένα, Κύριε. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει έτσι. Γιατί είναι ελεύθερος πλέον. Δεν φοβάται ούτε την αρρώστια, ούτε το θάνατο. Δεν φοβάται τίποτα, ούτε τους ανθρώπους. Δεν ομολογούμε γιατί φοβόμαστε τις απόψεις και τι θα γίνει. Φοβόμαστε μην χάσουμε τη δουλειά μας, μην χάσουμε τους πελάτες μας. Φοβόμαστε να δούμε τι θα μας πει ο κόσμος. Γιατί φοβόμαστε, γιατί δεν έχουμε τον πραγματικό φόβο του Κυρίου που μας κάλεσε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο παντού και να δώσουμε την αλήθεια σε όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα με το κόστος. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να έρθει αυτός ο φόβος του Κυρίου μέσα μας. Είπαμε ότι για τον Μεσσία, τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν ήταν αδυναμία το να φοβάται τον Πατέρα του, τον Ουράνιο. Και δεν μπορούμε εμείς να βελτιώσουμε τον Κύριο ως προς αυτό. Μέσα στην τελειότητα του Χριστού ήταν ο φόβος του Κύριου, λέει, θα τον κάνει, λέει, οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε να μην κρίνει με τη θεωρία των οφθαλμών του, αλλά να κρίνει δίκαια. Και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Είπαμε ότι για να έρθει ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να διδαχτεί, λέει στον Ψαλμό 34:11, έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Διδασκόμαστε το φόβο του Κυρίου, είναι μια διδασκαλία, άγια διδασκαλία. Και επίσης ένα τελευταίο που είπαμε ήταν ότι πρέπει να επιλέξουμε τελικά εμείς το φόβο του Κυρίου. Αν θέλεις, εάν δεν θέλεις, μπορείς να στραφείς στο δρόμο σου. Υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί κατ' όνομα. Αλλά πόσοι χριστιανοί είναι αυτοί που πραγματικά φοβούνται τον Κύριο, σέβονται τον Κύριο, βλέπουν τη μεγαλοπρέπειά Του και τη δικιά μας, τη δικιά τους μικρότητα. Το πόσο μικροί είμαστε. Και ότι τα πάντα κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τα μάτια του. Σήμερα, αδελφοί, θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα κάνει για μας ο φόβος του Κυρίου. Και διαβάζω στην αρχή στον Ιώβ 28:28. Και είπε προς τον άνθρωπο, ιδού ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Ο φόβος του Κυρίου, αυτή είναι η σοφία. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Θυμάστε που είπαμε και για τον Κύριο Ιησού Χριστό, πώς ξεκινάει. Αυτό το επταπλό χρίσμα που πήρε ο Κύριος. Το πνεύμα του Γιάχβε ήταν πάνω του. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Ξεκινάει από τη σοφία και καταλήγει πού? Στο φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και ο Ιώβ τι λέει εδώ, ιδού ο φόβος του Κυρίου, ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεση. Προσέξτε, η αληθινή σοφία δεν έχει να κάνει με την εξυπνάδα των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι διανοητικό. Γιατί η εξυπνάδα μπορεί να την έχει ο άνθρωπος προς το κακό. Προς το πονηρό. Πανέξυπνος, ραδιούργος λέει είναι αυτό. Έχει μέσα του πανέξυπνος. Ναι, αλλά προς το κακό. Η αληθινή σοφία του Κυρίου, αδελφοί, είναι μαζί και πάει μαζί με το φόβο του Κυρίου. Πάει μαζί. Αμήν. Και ενώ το άλλο μπορεί να μην υπάρχει, η εξυπνάδα η ανθρώπινη, να είναι διαχωρισμένα το ένα από το άλλο, αλλά ο πραγματικός ο φόβος του Κυρίου πάει μαζί και με τη σοφία. Ψαλμός 25:12 λέει: «Τις είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει». Τις είναι ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο, αυτόν θέλει διδάξει την οδό. Μας θέλουμε την οδό του Κυρίου να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Σε αυτούς θα διδάξει την οδό. Αυτοί θα καθίσουν να μάθουν. Αυτοί θα είναι οι μαθητές του. Δεν θα πούνε επιπόλαια ότι μάθαμε τα αρχικά στοιχεία της πίστης. Μάθαμε τη διδαχή των βαπτισμών, την ανάσταση των νεκρών, την κρίση, την αιώνια. Μάθαμε 5 πράγματα. Αυτό είναι όλο. Όχι, δεν είναι αυτό. Και να σας πω κάτι. Ο φόβος του Κυρίου και η σοφία του Κυρίου θα διδάσκεται μέχρι το τέλος της ζωής μας. Μέχρι τέλος. Θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Είναι κάτι βαθύ, είναι κάτι πολύτιμο. Είναι θησαυρή. Βλέπετε ότι ο Θεός δεν διδάσκει σε όλους το φόβο του, έτσι, και το δρόμο του. Δεν τους κάνει όλους μαθητές του. Δεν τους εκλέγει ο Κύριος όλους να τον ακολουθήσουν. Ποιους εκλέγει? Εκείνους που έχουν το σωστό χαρακτήρα, που είναι υπάκουοι σε εκείνον. Αμήν. Σε αυτούς ο Θεός κάνει κάτι ιδιαίτερο. Σε αυτούς που τον φοβούνται, ο Κύριος, θα δούμε, δίνει κάτι έξτρα. Δίνει έξτρα αποκαλύψεις. Φανερώνει τα μυστικά του, θα δούμε παρακάτω σε ένα εδάφιο. Θέλεις να μαθαίνεις τα μυστικά του Κυρίου? Θυμάστε τους προφήτες? Ότι οι άλλοι δεν ήξεραν τίποτα, οι προφήτες γνώριζαν. Δεν θα κάνει, λέει ο Κύριος, ουδέν εάν δεν το αποκαλύψει ο Κύριος τους δούλους του, τους προφήτες. Σε ποιους θα τους αποκαλύψει? Σε ποιους θα αποκαλύψει ο Κύριος τα μυστικά του? Σε αυτούς που είναι προφήτες του, που τον φοβούνται, που σε ευχόντουσαν. Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και λέω, πώς μπορώ, πόσο απέχουμε μάλλον, αδερφοί, από αυτούς τους ανθρώπους? Είτε ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, είτε στην Καινή Διαθήκη. Η αφιέρωση είναι αφιέρωση. Ο αγιασμός είναι αγιασμός. Η προσευχή είναι προσευχή. Η εξήτηση είναι εξήτηση. Μωυσής, 40 μέρες, 40 νύχτες, νηστικός. Χωρίς να πιει, χωρίς να φάει. Οικέτευε συνέχεια. Γυρνάει κάτω με τις εντολές. Βλέπει τον λαό να έχει μπει μέσα στην ιδωλατρία. Ξανά 40 μέρες, 40 νύχτες. Οικεσίες, προσευχές. Δεν μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι έτη φωτός μπροστά μας. Σε απόσταση. Μιλάμε για ανθρώπους ομοιοπαθείς με εμάς. Να στέκονται μπροστά σε βασιλιάδες, να μην τους νοιάζει. Δέστε τον Ιερεμία, δέστε τους προφήτες του Κυρίου, παραδείγματα λαμπρά μπροστά μας, που είχαν πραγματικό φόβο Κυρίου. Άνθρωποι σαν και εμάς. Έτσι λοιπόν ο Θεός κοιτάει το χαρακτήρα του καθενός ανθρώπου. Δεν διδάσκεται η σοφία του Κυρίου σε κάποιο πανεπιστήμιο θεολογικό. Όχι, δεν διδάσκεται η σοφία του Θεού από ανθρώπους. Διδάσκεται από τον ίδιο τον Κύριο. Και οι άνθρωποι γίνονται διδακτοί Θεού. Και όχι ανθρώπων. Αμήν. Αλλά αυτό που είναι η βάση, όπως είπαμε, της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Το θεμέλιο είναι ο φόβος. Και μετά χτίζεις τη σοφία. Βλέπουμε επίσης το ψαλμό στο 25:14. Λέει το απόρριτο του Κυρίου. Είναι αυτό που λέγαμε. το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκη αυτού θέλει φανερώσει σε αυτούς. Το απόρριτο. Επιστολή, απόρριτη επιστολή, έτσι. Στέλνανε στο στρατό και τα λοιπά. Το απόρριτο είναι μετά το φοβουμένο τον Κύριο. Σε αυτούς που τον φοβούνται. Θα ήθελες. Γιατί σε αυτούς που τον φοβούνται. Γιατί θα διαχειριστούν σωστά τα απόρριτα του Θεού και όχι επιπόλαια. Γιατί θα εικαιτέψουν, γιατί θα προσευχηθούν, γιατί θα βοηθήσουν, γιατί θα παρηγορήσουν, γιατί θα κάνουν πραγματικά αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί μας δείχνει ο Κύριος πράγματα άραγε. Για να πούμε ότι ο Θεός μας έδειξε κάτι και να διαφημίσουμε ότι ο Θεός μου έδειξε κάτι, όχι. Θέλει κάτι να κάνεις σαν άνθρωπος, καθώς είσαι συνεργός του, συνεργάτης του. Κανείς δεν μοιράζει τα μυστικά του με ένα εχθρό του ή με κάποιον ο οποίος, αδελφοί, είναι αδιάφορος ή δεν ξέρεις το που θα φτάσει αυτό που θα του πεις. Επιπόλαιος. Κανένας. Πόσο μάλλον ο Θεός. Και ρωτάω, θα ήθελες να ζήσεις αυτή τη ζωή? Το θέλουμε ή θέλουμε να ζήσουμε τη δικιά μας ζωή που είναι τόσο επιφανειακή που τελικά δεν κερδίζεις και τίποτα. Ίσως κάποιες αρχικές απολαύσεις, αλλά τίποτα δεν μπορείς να κερδίσεις. Είναι μια κούφια ζωή χωρίς περιεχόμενο. Η φυσική, η ανθρώπινη ζωή. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ήρθα εδώ, είδα, έζησε κάποια πράγματα και απήλθα. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί ήρθε. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δυστυχώς ζούνε με αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν εμείς θέλουμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όσα φάμε, όσα πιούμε, καλά περάσαμε, γνώρισαμε 5 ανθρώπους, κάναμε 2 παιδιά και φεύγουμε. Γεια. Και είναι σαν να πας σε ένα ταξίδι κάπου, σε ένα μέρος, να κλειστείς σε ένα δωμάτιο, να μην δεις τίποτα και να γυρίσεις πίσω. Αυτό είναι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι κάπως έτσι είναι. Που λένε για τους τουρίστες που τους κλείνουν σε ένα ξενοδοχείο, τους παρέχουν κάποια πραγματάκια εκεί πέρα, τους κοροϊδεύουν. Πού πήγατε στην Κρήτη, τι είδατε? Ωραίο ξενοδοχείο ήταν αυτό που πήγαμε. Ναι, ωραίο ήταν. Τι είδατε? Τίποτα. Ο Κύριος θέλει να δούμε. Θέλει να ανοίξει τα μάτια της καρδιάς, θέλει να ανοίξει την όρασή μας. Θέλει να δούμε και να ζήσουμε αυτή την ενδοξότητα της ζωής του χριστιανού σήμερα. Δεν είναι, αδερφοί, ουτοπία. Δεν είναι κουφιά λόγια. Λίγο, λίγο το έχουμε αγγίξει κάποιες φορές. Αλλά ο Κύριος θέλει να ζούμε με αυτό κάθε μέρα όμως. Κάθε μέρα. Και αυτό εξαρτάται από τη δικιά μας επιλογή τελικά. Μια από τις κρίσιμες αλήθειες του Λόγου του Κυρίου είναι η Διαθήκη του Θεού. Που και αυτό χρειάζεται αποκάλυψη. Όταν λέμε Διαθήκη, τι εννοούμε? Ότι ο Θεός έχει κάνει μια συμφωνία μαζί μας. Και έχουν, σε αυτή τη συμφωνία υπάρχουν κάποιοι όροι. Που αν τηρήσεις αυτούς τους όρους έχεις κάποια προνόμια, κάποιες επαγγελίες, κάποιες υποσχέσεις και κάποια αποτελέσματα. Και όμως, πώς από εμάς ξέρουμε, αδελφοί, πραγματικά τη Διαθήκη του Κυρίου, ώστε να ζήσουμε με αυτήν? Η Διαθήκη του Κυρίου πραγματικά αποκαλύπτεται, φανερώνεται, σε αυτούς που τον φοβούνται, όχι στους άλλους. Και μία από τις διαθήκες που ο Κύριος μας έχει δώσει, ανθρωπίνως θα λέγαμε, είναι η διαθήκη ανάμεσα στα ζευγάρια, ανάμεσα στο γάμο. Είναι μία διαθήκη εκεί. Πόσοι από εμάς έχουμε προβλήματα όσον αφορά το γάμο. Πάρα πολλοί κόσμος έχει προβλήματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε, αδερφοί, τη διαθήκη του Κυρίου και τον πραγματικό φόβο του Θεού, ώστε να πάρει ο καθένας από εμάς το σωστό του ρόλο μέσα στη ζωή μας. Δίνει εδώ ένα παράδειγμα στο μάθημα για ένα ζευγάρι το οποίο τσακωνότανε. Και είναι ένα συνήθες φαινόμενο να λέει ο άντρας: πρέπει να υποταχθείς γυναίκα σε μένα. Και η γυναίκα να λέει: γιατί να υποταχθώ σε σένα, αφού αυτό που εσύ λες είναι ανόητο. Και τότε καταλαβαίνει και θα πρέπει να καταλάβει το ζευγάρι όταν φτάνει σε αδιέξοδα ότι δεν υπάρχει φόβος Κυρίου. Και ότι πρέπει να γονατίσουν μαζί στον Κύριο μπροστά για να πούμε: Κύριε, συγχώρεσέ μας γιατί ξεχάσαμε το φόβο του Κυρίου και τη διαθήκη την οποία υποσχεθήκαμε να ζήσουμε μαζί. Και με σένα και μεταξύ μας. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου. Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί. Τι κρατάει τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, στη διαθήκη αυτή έστω της πιστότητας στο γάμο? Ο φόβος του Κυρίου. Ένα μέτρο. Οι άνθρωποι έξω είναι ανεξέλεγκτοι. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου, κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσα διαζύγια στους ανθρώπους. Νομίζουν ο καθένας ότι είναι κάποιος, ότι μπορεί, πρέπει να επιβάλλει ό,τι θέλει στον άλλον. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει να δούμε τη σχέση μας με τον Κύριο με μια καρδιά ειλικρινή μπροστά του. Αν πραγματικά τον αγαπάμε ή όχι. Εάν το φοβόμαστε ή όχι. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει φόβος του Θεού στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, τότε δεν μπορούμε και δεν φοβόμαστε και τίποτα. Δεν μπορούμε να έχουμε φόβο ανθρώπινο. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, αδερφοί, το έχω ξαναπεί, τόσες ισορροπίες στους ανθρώπους που πρέπει να κρατηθούν αυτές τις ισορροπίες. Καμιά φορά συμβαίνει κάτι και λέμε γιατί. Γιατί το παιδί μου να είναι έτσι. Γιατί το παιδί μου να αυτό ή γιατί η γυναίκα μου έτσι. Κάτι συμβαίνει και δεν βλέπεις πόσα ο Θεός κρατάει στα χέρια Του μέσα στη ζωή σου. Πόσα. Την υγεία σου, τη δουλειά σου, την προμήθεια που ο Θεός σου προσφέρει, την προστασία Του κάθε μέρα. Σχέσεις, τις κρατάει ο Κύριος ισορροπία, μας φυλάει ο Κύριος. Ναι, κάποιες φορές επιτρέπονται κάποια γεγονότα για κάποιους λόγους. Επιτρέπονται. Ο Θεός ξέρει. Δεν μπορούμε να δίνουμε αφροσύνη στο Θεό και δεν μπορούμε να δίνουμε αδυναμία στο Θεό ότι δεν μπορεί να επέμβει. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Όμως είναι και δίκαιος. Όμως επιτρέπει και πράγματα ώστε να δούμε τα λάθη των επιλογών μας. Είμαστε σε ένα εργαστήριο εδώ, σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κάνει ο Κύριος εργασίες. Θέλει να μας τελειοποιήσει. Και αν δεν πάθουμε, πολλές φορές δεν μαθαίνουμε. Ή θα λέγαμε τις περισσότερες φορές. Πολλά πράγματα για να τα συνειδητοποιήσουμε θα πρέπει να συμβούν άσχημα πράγματα στη ζωή μας και ο Θεός πολλές φορές το επιτρέπει. Και λέμε, μα γιατί να μην βαδίσω στον ίσιο δρόμο. Για ποιο λόγο? Να μην βαδίσω στον δρόμο της υπακοής. Θα πρέπει να πάθω για να μάθω. Οι γονείς, ένα από τα πράγματα που κάνουν στα παιδιά τους για να τα διαπαιδαγωγήσουν σωστά, είναι και αυτό. Απέχουν από τα παιδιά τους κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι καλά, να είναι ευχάριστα. Το παιδί δεν μπορεί να πέσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επειδή ο γονιός το αγαπάει. Όπως και εμείς παίζουμε με το Θεό όλη μέρα και κάνουμε τα δικά μας. Γιατί εάν παίζει το παιδί όλη μέρα τι θα γίνει? Πέστε μου, του κάνεις καλό? Όχι, δεν του κάνεις καλό. Και ένας σωστός γονιός θα πρέπει να φανερώνει την αγάπη του, να τη δείχνει την αγάπη του, αλλά όμως και την αυστηρότητά του. Ιδέεται, λέει, την Χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Υπάρχει η Χριστότητα και υπάρχει και η αυστηρότητα. Άρα θα πρέπει ο γονιός, όλοι μας, έτσι να οδηγούμε και τα παιδιά μας, ώστε από τη μια μεριά να φαίνεται. Θυμάμαι τον πατέρα μου ιδιαίτερα. Φανέρωνε την αγάπη του από τη μια, αλλά και όταν έπεφτει η ματιά η άγρια, τελείωνε, εδώ είμαστε, μέχρι εδώ, τέλος. Και το παιδί τώρα υπάρχει, ζει σε μια ισορροπία στην αγάπη, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Μέχρι σε ένα σημείο. Και ο Θεός,
1: αδερφοί, πιστέψτε με, είναι καλός γονιός. Αμήν. Έχει την αγαθότητα, την αγάπη, τη Χριστότητα από τη μια μεριά και από την άλλη έχει την αυστηρότητα.
2: Και θα πρέπει να φοβόμαστε. Ένα σωστό παιδί θα πρέπει να φοβάται και τους γονείς του. Με την καλή

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω λίγο να προχωρήσουμε να δούμε τις ευεργεσίες. Τις ευεργεσίες που μας δίνει ο Κύριος όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουμε, που πρέπει να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Παροιμίες 10:27. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας. Τα δε έτη των ασεβών θέλουν σε λατωθεί. Θέλεις να ζήσεις παραπάνω. Ο κόσμος λέει χρόνια πολλά. Ναι, αλλά ο Κύριος σου λέει το μυστικό. Εάν θέλεις να έχεις περισσότερα χρόνια στη ζωή σου, ο φόβος του Κύριου το κάνει αυτό. Προσθέτει ημέρας. Θα ζήσεις περισσότερο από όσο θα ζούσες χωρίς αυτό. Και θα ζήσεις λιγότερο όταν δεν έχεις φόβο Κυρίου. Οι άνθρωποι επιπόλαια ζουν μέσα στην αμαρτία και η αμαρτία σκοτώνει. Ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Αυτός είναι ο μισθός της αμαρτίας. Όμως ο μισθός του φόβου του Κυρίου είναι ότι ο Κύριος σου προσθέτει μέρας. Και ένας λόγος που σου προσθέτει μέρες είναι ότι είσαι χρήσιμος. Χρήσιμος σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Χρήσιμος σαν παράδειγμα να ακολουθήσουν κι άλλοι. Και όχι μόνο αυτό. Σε ανταμείβει ο Κύριος. Σε ανταμείβει. Επίσης στις παροιμίες το 14:26 λέει ένα εδάφιο το οποίο εάν

0: Δεν διαβάζουμε, δεν το έχουμε διαβάσει και ποτέ, δεν το έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Λέει, εν το φόβο του Κυρίου είναι ελπίς ισχυρά. Και εις τα τέκνα αυτού θέλει υπάρχει καταφύγιο. Ελπίδα. Τι λέει ο κόσμος, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Στο φόβο του Κυρίου είναι ελπίς ισχυρά. Έχεις πάντα ελπίδα. Μέχρι τέλος. Ακόμα και να πεθαίνει ο άνθρωπος και οι γιατροί να λένε δεν υπάρχει ελπίδα σε αυτόν. Όταν φοβάσαι τον Κύριο έχεις πάντα ελπίδα. Ο δίκαιος έχει ελπίδα ακόμα και στο θάνατό του, λέει μέσα στην γραφή. Ναι, έχει ελπίδα. Εάν έχουμε φόβο Κυρίου δεν θα δηλιάσουμε ποτέ. Δεν θα είμαστε αδύναμοι. Θα έχουμε πάντα ελπίδα γιατί φοβόμαστε τον Κύριο. Δεν θα έχουμε άλλες ασεβές μορφές φόβου. Όχι. Σ' αρέσει η υπόσχεση αυτή. Η προηγούμενη. Παροιμίες 19-23. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωήν. Και ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάσει και χορτασμένος κακό δεν θέλει συναπαντήσει. Για φανταστείτε το λίγο. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωή. Έρχεται ζωή μέσα σου. Ζωή. Ζωή αιώνια. Και φυσική και πνευματική. Ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Δεν θα του λείπει τίποτα. Κακό δεν θέλει συναπαντήσει. Καθώς συμβαίνουν άσχημα πράγματα, έτσι, το έλεγα και προηγουμένως. Θυμάστε τους πρωτόπλαστους που ήταν στον κήπο της Εδέμου. Ήταν περιφραγμένος κήπος. Δεν υπήρχε κακό. Δεν υπήρχε φόβος από τίποτα. Και μετά ο άνθρωπος αμάρτησε και για φαντάσου να είσαι μόνος σου σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει χίλια δυο κακά δίπλα του. Αγρίεψαν τα ζώα και έπρεπε να ζήσει ο Αδάμ και η Εύα σε ένα διαφορετικό τελείως περιβάλλον από αυτό που ζούσε πριν. Έτσι ζούμε και εμείς όλοι μας που είμαστε άνθρωποι σε ένα τέτοιο περιβάλλον που οτιδήποτε μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Βλέπεις σε τέτοια μέρη ο άλλος λέει τον έφαγε ο κροκόδιλος ξαφνικά. Πετάχτηκε ένα φίλο. Τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά είναι τα φυσικά. Αλλά όλα αυτά αδερφοί είναι να τα δούμε και στο δικό μας κόσμο αυτή τη στιγμή. Τι νομίζετε? Μιλάει για τα ερπετά, μιλάει για τα φίδια, μιλάει για όλα αυτά ο Λόγος του Θεού. Και τι λέει? Θα σας δώσω, λέει, εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς, σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα από όλα αυτά δεν θα σας βλάψει. Δεν εννοεί μόνο τα φυσικά. Είναι η εχθρή, είναι η δύναμη του εχθρού, λέει. Τίποτα δεν θα σε βλάψει. Όταν τι? Όταν έχεις το φόβο του Κυρίου. Είσαι, λες και είσαι σε ένα εχθρικό περιβάλλον, σε μια ζούγκλα, αλλά είσαι σε μια γυάλα προστασίας. Και νιώθεις αυτή την ασφάλεια καθώς περπατάς. Και δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα, εάν δεν είναι το θέλημα του Κυρίου. Εάν δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου το κάνει αυτό, αδερφοί. Και αυτή είναι η υπόσχεση εδώ στις παροιμίες. Θα πλαγιάζεις χορτασμένος και κακό δεν θα σε συναπαντήσει. Είναι υποσχέσεις του Κυρίου. Και δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτές τις προσφορές και τις επαγγελίες του Θεού. Παροιμίες 14-27 λέει ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Σε προστατεύει ο Κύριος καθώς έχεις φόβο δικό του. Δεν μπορούμε να ζούμε με αυτό. Με το φόβο τον ανθρώπινο. Τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να ζουν με αυτό το φόβο. Τι θα γίνει τώρα? Αν και είμαστε άνθρωποι και πάντοτε πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες, όμως πρέπει να συνερχόμαστε μπροστά στον Κύριο και με Κύριε, εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Δεν είναι να πέφτουμε στην παγίδα και μετά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέει Κύριε, συγχώρεσέ με. Ναι, συγχώρεσέ με, μετανοώ μπροστά σου. Τι σημαίνει μετανοώ μπροστά σου? Καταλαβαίνω ότι ο δρόμος που βάδιζα ήταν ένας λάθος δρόμος, ο οποίος με οδήγησε στην παγίδα. Και τώρα τι κάνω? Επιστρέφω να βαδίσω στο δρόμο το δικό σου, Κύριε. Με φόβο και τρόμο, λέει, να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Σε αυτό το δρόμο, που δεν με νοιάζει το τι γίνεται γύρω μου. Ξέρω ένα πράγμα, ότι ο Θεός δεν θα με αφήσει και δεν θα με εγκαταλείψει ποτέ. Παροιμίες 22:4 λέει: η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Να και άλλες επαγγελίες. Άνθρωποι ψάχνουν τον πλούτο και τη δόξα, όμως άνθρωποι χριστιανοί, αλλά κάπως ανάποδα είναι τα πράγματα. Εάν πραγματικά θέλεις να ευλογηθείς τη ζωή σου, πρέπει να έχεις φόβο Θεού. Όχι να αποκτήσεις πλούτη εις βάρος του Κυρίου. Με ποια έννοια? Μέσα στην παρανομία, μέσα στην αδικία, να καταπατήσεις ανθρώπους, να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους, να είσαι πλεονέκτης για να πλουτίσεις. Όταν είσαι έτσι, είσαι εκτός του φόβου του Κυρίου. Όταν όμως επιλέξεις το φόβο του Κυρίου, τότε είναι που ο Θεός θα σου δώσει και πλούτο και ζωή και δόξα. Το λέει ο λόγος του Κυρίου αυτό. Θυμάστε τον Ιωσήφ. Με φόβο έζησε όλη του τη ζωή. Πήγε να τον παγιδέψει ο διάβολος με τη γυναίκα του Πετεφρή. Έμεινε ακέραιος. Μπορεί να μπει και στη φυλακή. Όμως ο Κύριος του έδωσε πλούτο, δόξα και ζωή. Τον πλούτησε. Και όχι μόνο αυτό. Ο φόβος του Κυρίου, αδελφοί, δεν συμβαδίζει με την υπερηφάνεια. Δεν μπορείς να βαδίσεις μαζί, να είσαι περήφανος και να έχεις φόβο Κυρίου. Δεν μπορείς να τα ανακατέψεις αυτά τα δύο. Είναι ένα φάρμακο για κάθε υπερηφάνεια ο φόβος του Κυρίου. Που η υπερηφάνεια του ανθρώπου θα πρέπει να απομακρυνθεί από εμάς τελείως. Λέει στον ψαλμό κάτι όσον αφορά το φόβο του Κυρίου. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Ακούστε τι λέει. Αυτό λέει δεν έχει νόημα για το σαρκικό νου. Πώς μπορείς να έχεις φόβο και χαρά? Ακούστε εδώ τι λέει. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο, αγάλεστε εν τρόμο. Πώς μπορείς να έχεις και φόβο και χαρά μαζί? Πώς γίνεται? Πώς μπορείς να τρέμεις και να χαίρεσαι? Βλέπετε, αυτό φυσικά δεν μπορεί να συνυπάρξει. Πνευματικά όμως υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Η χαρά, η αγαλίαση, ο φόβος του Κυρίου. Ο Ιησούς δεν ήταν με σχημένο το κεφάλι να κάθε μέρα να φοβάται το Θεό του και να... Όχι, δεν είπαμε. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπινο φόβο αυτό. Και να μην έχει χαρά μέσα του. Γιατί η βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη, είναι ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Συνυπάρχουν αυτά τα δύο γιατί είναι πνευματικά. Και πάνε μαζί, αδελφοί. Αγαλίαση και τρέμουλο. Από τη μια φοβόμαστε, αλλά από την άλλη είμαστε ησυχοί. Και έχουμε μέσα μας την ησυχία. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι ήσυχο, αναπαυμένο και χαρούμενο. Ας δούμε λίγο μια περιγραφή της πρώτης εκκλησίας της Πράξης το 9. Ακούστε τι λέει στις Πράξεις. 9:31. Η μεν ούν εκκλησία, είναι στο αρχαίο κείμενο, καθ' όλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας είχε ειρήνη, οικοδομούμενη και πορευόμενη το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επιθύνετο. Δηλαδή, τι λέει εδώ. Υπήρχε οικοδομή μέσα στο σώμα του Κυρίου. Οι άνθρωποι προχωρούσαν μαζί με τον Κύριο. Πορευόταν, λέει, με το φόβο του Κυρίου και με την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος πληθυνόντουσαν. Βλέπετε ότι ο σαρκικός νους δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ο φόβος του Κυρίου και η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Δύο πράγματα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι ερχότανε συνέχεια περισσότερος κόσμος από τους σωζωμένους. Ερχότανε πιστοί άνθρωποι στον Κύριο. Φόβος και παρηγοριά. Φόβος και παρηγοριά. Πώς μπορούν να πάνε μαζί? Βλέπετε, πάνε μαζί και δεν πρέπει να χωρίζονται κιόλας. Γιατί ο φόβος του Κυρίου δεν είναι φυσικός ανθρώπινος φόβος. Είναι η αντίληψη και η αποκάλυψη του ανθρώπου ότι ο Θεός είναι εκεί και βλέπει τα πάντα, τα παρατηρεί. Και κάποια στιγμή ο Κύριος θα δώσει τον ανάλογο μισθό. Με άλλα λόγια, αυτό είναι το κλειδί όσον αφορά την ανάπτυξη της Εκκλησίας. Δηλαδή, ο φόβος του Κυρίου και η παρηγορία ο ένας προς τον άλλον. Να μπορούμε, λέει, εσείς οι δυνατοί, λέει, να μπορείτε να στηρίζετε τους αδυνάτους. Να μπορούμε να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Να παίρνουμε τα βάρη, να δίνουμε παρηγοριά ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε σαν άνθρωποι να το κάνουμε αυτό. Ο Κύριος το κάνει. Εφεσίους 5:21 λέει «Υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού». Και αυτό έχει να κάνει τώρα μετά και στις οικογένειες και στην Εκκλησία, στην μεγάλη οικογένεια του Κυρίου. Όλοι μας σαν χριστιανοί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια στάση ταπεινή μπροστά στον Κύριο και υποχωρητική ο ένας προς τον άλλον, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Να μάθουμε να υποτασσόμαστε εν φόβο Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το μυστικό, ώστε να μπορείς να ξεπεράσεις τα σκάνδαλα που μπορεί να προκύψουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ταπεινότητα. Μα μου είπε έτσι, μα μου είπε αυτό, μα δεν αξίζω να μου μιλήσει έτσι ο άνθρωπος. Ο αδερφός μου να μου πει εμένα αυτά τα πράγματα, δεν τα αντέχω. Τι έλεγε ο Κύριος? Κύριε, συγχώρεσέ τους, του πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρω τι κάνω. Αδερφή, μη σε πειράζει ο αδερφός σου. Γιατί δεν ξέρεις σε ποιο επίπεδο αποκάλυψης έχει φτάσει ο άνθρωπος. Όλοι ερχόμαστε εδώ με τα στραβά μας και πολύ περισσότερο με το στραβό χαρακτήρα μας. Ο οποίος στραβός χαρακτήρας δεν αλλάζει εύκολα. Μπορεί να αλλάξεις εύκολα τα ρούχα σου, τα λόγια σου λίγο. Εκεί που έλεγες άλλα πράγματα μπορεί να λες αδερφέ μου και αδερφή μου, ο Κύριος να σε ευλογεί, μπορεί να αλλάξεις τα ρουχαλάκια σου εύκολα, με εξωτερική σου εμφάνιση, το χαρακτήρα δεν τον αλλάζεις. Και εκεί πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και ακόμα κι αν μας πειράζουν, αν μας εκμεταλλεύονται, εάν λένε εναντίον μας, εάν μας κουτσομπολεύουν, εάν χίλια δύο πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, που ζει με το φόβο του Κυρίου, αγαπάει, συγχωρεί και μένει ελεύθερος. Τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στην ελευθερία του Κυρίου. Και ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Σταματήσουμε εδώ αυτή την σήμερα και θα πούμε τα υπόλοιπα την άλλη φορά. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον καπαζίτα. Και προσέταξεν ο Μωυσής και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ των λαών λέγον: «Φυλάτετε πάσα στας εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερα. Και την ημέρα καθήν διαβείτε τον Ιορδάνην προς την γην την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, θέλεις στήσει είσαι αυτόν λίθους μεγάλους και θέλεις χρήσει αυτούς με ασβέστη. Και θέλεις γράψει επ' αυτούς πάντα στους λόγους του νόμου τούτου, αφού διαβείς τον Ιορδάνην δια να εισέλθεις εις την γην την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, γην ρέουσαν γάλα και μέλι, καθώς Κύριος ο Θεός των πατέρων σου υπεσχέθη είσαι. Δια τούτο αφού διαβείτε τον Ιορδάνην, θέλετε στήσει τους λίθους τούτους, τους οποίους εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον, εν το όρι Εβάλ, και θέλεις χρήσει αυτούς με ασβέστη. Και θέλεις οικοδομήσει εκεί θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου, θυσιαστήριον εκλήθων, σίδηρον δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτούς. Θέλεις οικοδομήσει το θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού σου εκλήθων ολοκλήρων και θέλεις προσφέρει επ' αυτού ολοκαυτώματα προς Κύριον τον Θεό σου και θέλεις προσφέρει θυσίας ειρηνικάς και θέλεις τρώγει εκεί και θέλεις εφραίνεσθε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου και θέλεις γράψει επί τους λίθους πάντα στους λόγους του νόμου τούτου ευκρινέστατα». Και ελάλησαν ο Μωυσής και οι ιερείς οι Λεβίτε προς πάντα τον Ισραήλ λέγοντες: «Πρόσεχε και άκουε Ισραήλ, ταύτην την ημέραν κατεστάθης λαός Κυρίου του Θεού σου. Θέλεις λοιπόν υπακούεις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου και εκτελεί τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εισαι σήμερα. Και προσέταξεν ο Μωυσής των λαών την ημέραν εκείνην λέγον: ούτι θέλου συσταθεί επί το όρος Γαριζίν δια να ευλογήσωση των λαών, αφού διαβείτε τον Ιορδάνη, Σιμεών και Λεβί και Ιούδα και Ισάχαρ και Ιωσήφ και Βενιαμίν. Και ούτι θέλου συσταθεί επί το όρος Εβάλ δια να καταραστώσει, Ρουβίν, Γάδ, Ασύρ, Ζαβουλών, Δαν και Νεφθαλή. Και θέλου συλλαλήσει οι Λεβίτε και οι ποι προς πάντα στους ανθρώπους του Ισραήλ, μεταφωνής μεγάλης.

0: ώστε λυπεί. Αμήν. Επικατάρατος ώστις διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Και πάσο λαός ξελυπεί. Αμήν. Επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού, διότι εκαλύπτει το συγκάλυμα του πατρός αυτού. Και πάσο λαός ξελυπεί. Αμήν. Επικατάρατος ώστις κοιμηθεί με θιουδήποτε κτίνους. Και πάσο λαός ξελυπεί. Αμήν. Επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της αδελφής αυτού, της θυγατρός του πατρός αυτού ή της θυγατρός της μητρός αυτού. Και πάσο λαός ξελυπεί. Αμήν. Επικατάρατος ώστις κοιμηθεί μετά της πενθεράς αυτού. Και πάσο λαός ξελυπεί. Αμήν. Επικατάρατος ώστις κτυπήσει των πλησίων αυτού κρυφίως. Και πάσο λαός ξελυπεί. Αμήν. Επικατάρατος ώστις λάβει δώρα δια να φωνεύσει άνθρωπον αθώων. Και πάσο λαός ξελυπεί. Αμήν. Επικατάρατος ώστις δεν εμένει εις τους λόγους του νόμου τούτου δια να εκτελεί αυτούς. Και πάσο λαός ξελυπεί. Αμήν.
1: Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο Δέλτα. Τότε εγώ εστράφην και είδον πάσα στας αδικίας τας γινωμένας υπό τον ήλιον. Και ειδού δάκρυα των αδικουμένων και δεν υπήρχεν εις αυτούς ο παρηγορών. Η δε δύναμις ή το εντυχηρή των αδικούντων αυτούς. Και δεν υπήρχεν εις αυτούς ο παρηγορών. Όθεν εγώ εμακάρισα τους τελευτήσαντας, τους ήδη αποθανώντας, μάλλον παρά τους ζώντας, όσοι ζώσιν έτη. Καλύτερος δε αμφωτέρων είναι, όστις δεν υπήρξεν έτη, όστις δεν είδε τα πονηρά έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον. Προς έτη, εγώ εθεώρησα πάντα μόχθον και πάσαν επίτευξην έργου, ότι δια τούτο ο άνθρωπος φθονείται υπό τον πλησίον αυτού, και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Ο άφρον περιπλέκει τα σχήρας αυτού και τρώγει την εαυτού σάρκα. Καλύτερον μία δράξ πλήρης αναπαύσεως, παρά δύο πλήρης μόχθου και θλίψιος πνεύματος. Πάλιν εστράφην εγώ και είδον ματαιότητε υπό τον ήλιον. Υπάρχει της και δεν έχει δεύτερον. Ναι, δεν έχει ούτε ιών, ούτε αδελφών. Και όμως δεν πάβει από παντός του μόχθου αυτού. Μάλιστα, ο οφθαλμός αυτού δε χορταίνει πλούτου. Και δεν λέγει, «Διατί να εγώ κοπιάζω και στερώ την ψυχήν μου από αγαθών» και τούτο είναι ματαιώτης και περισπασμός λυπηρός. Καλύτεροι οι δύο υπέρ τον ένα, επειδή αυτοί έχουσι καλήν αντιμισθίαν εν το κόπο αυτών. Διότι εάν πέσωσιν, ο εις θέλει σηκώσει το σύντροφον αυτού. Αλλού εις τον ένα, ως της πέσει, και δεν έχει δεύτερον να σηκώσει αυτόν. Πάλιν, εάν δύο πλαγιάσω συνομού, τότε θερμαίνονται. Ο εις όμως, πώς θέλει θερμανθεί? Και εάν της υπερισχύσει κατά του ενός, οι δύο θέλουν συναντισταθεί σε αυτόν, και το τριπλούν σχοινίον δεν κόπτεται ταχαίως. Καλύτερον πτωχών και σοφών παιδίων, παρά βασιλεύς γέρων και άφρων, ώστις δεν είναι πλέον επιδεκτικός νουθεσίας. Διότι το μεν εξέρχεται εκ του οίκου των δεσμίων δια να βασιλεύσει, ο δε και βασιλεύς γεννηθείς καθίσταται πένης. Είδον πάντα στους ζώντας τους περιπατούντας υπό τον ήλιον, μετά του Ιού, του Δευτέρου, ώστις θέλει σταθεί ανταυτού. Δεν υπάρχει τέλος εις πάντα των λαών, εις πάντα στους προϋπάρξαντας αυτών. Αλλού δε οι μετατάφτα θέλουν συνεφρανθεί εις αυτών. Λοιπόν και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο έψιλον. Φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Και προθυμού μάλλον να ακούεις, παρά να προσφέρεις θυσία αναφρόνων, οι τίνες δεν αισθάνονται ότι πράτους οι κακός. Μη σπέβδε δια του στόματός σου και η καρδία σου ας μη επιταχύνει να προφέρει λόγον ενώπιον του Θεού. Διότι ο Θεός είναι εν το ουρανό, σύ δε επί της γης. Όθεν οι λόγοι σου ας είναι ολίγοι. Επειδή το μεν όνειρον έρχεται εν το πλήθη των περισπασμών, η δε φωνή του άφρονος εν το πλήθη των λόγων. Όταν ευχηθείς ευχήν εις τον Θεόν, μη βραδύνεις να αποδώσεις αυτήν. διότι δεν ευαρεστούν.

0: αισθείται εις τους άφρονας. Απόδος ότι ευχήθεις. Κάλλιον να μη ευχηθείς, παρά ευχηθείς να μη αποδώσεις. Μη συγχωρήσεις εις το στόμα σου να φέρει επί σε αμαρτίαν. Μη δε είπεις ενώπιον του αγγέλου ότι ήτο εξ αγνίας. Γιατί να οργιστεί ο Θεός εις την φωνήν σου και να αφανίσει τα έργα των χειρών σου? Διότι εν το πλήθη των ονείρων και εν το πλήθη των λόγων είναι ματαιότητες. Σι δε φοβού των Θεών. Εάν είδεις κατάθλιψην πένιτος και παραβίασιν κρίσεως και δικαιοσύνης εν τη χώρα, μη θαυμάσεις δια τούτο, διότι ο επί των υψηλών υψηλότερος επιτηρεί και επί τούτους υψηλότεροι. Η γη ωφελεί υπερπάντα και αυτός ο βασιλεύς υπό τον αγρόν υπηρετείται. Ο αγαπών του αργύριον δεν θέλει χορταστή αργυρίου, ουδέ εισοδημάτων ο αγαπών την αυθονίαν, ματαιώτης και τούτο. Πληθυνωμένων των αγαθών πληθύνονται και οι τρώγοντες αυτά. Και τι ωφέλεια εις τους κυρίους αυτών, ημί το να θεωρώσιν αυτά δια των οφθαλμών αυτών? Ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκής, είτε ο λίγον φάγει, είτε πολύ. Ο δε του πλουσίου χορτασμός δεν αφήνει αυτόν να κοιμάται. Υπάρχει κακόν θλιβερόν, το οποίον είδον υπό τον ήλιον. Πλούτος, φυλατώμενος υπό του έχοντος αυτών, προσβλάβειν αυτού. Και ο πλούτος εκείνος χάνεται υπό συμφοράς κακής. Αυτός δε γεννά ιόν και δεν έχει ουδέν εν τη χειρή αυτού. Καθώς εξήλθεν εκ της κοιλίας της μητρός αυτού, γυμνός θέλει επιστρέψει, υπάγον καθώς ήλθε. Και δεν θέλει βαστάζει ουδέν εκ του κόπου αυτού, για να έχει εν τη χειρή αυτού. Και τούτο έτη κακών θλιβερών, καθώς ήλθεν, ούτω να υπάγει. Και τι ωφέλεια εις αυτόν ότι εκοπίασε δια τον άνεμον? Θέλει προσέτη τρώγει κατά πάσας αυτού τας ημέρας εν σκότη και εν πολύ λύπη και αρρωστία και βασάνο. Ιδού τι είδον εγώ αγαθών. Είναι καλό να τρώγει της και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά όλου του κόπου αυτού, τον οποίον κοπιάζει υπό τον ήλιον, κατά τον αριθμόν των ημερών της ζωής αυτού, όσας έδωκεν ο Θεός εις αυτόν. Διότι τούτο είναι ημερής αυτού. Και ισόν την άνθρωπον ο Θεός δώσας πλούτη και υπάρχοντα, έδωκεν εις αυτόν και εξουσίαν να τρώγει από αυτόν και να λαμβάνει το μερίδιον αυτού και να εφραίνεται εις τον κόπον αυτού, τούτο είναι δώρον Θεού. Διότι δεν θέλει ενθυμίσθε πολύ τα σημέρα στη ζωή αυτού, επειδή ο Θεός αποκρίνεται εις την καρδίαν αυτού διεφροσύνης. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο σίγμα. Υπάρχει κακόν το οποίον είδον υπό τον ήλιον και τούτο συχνών μεταξύ των ανθρώπων. Άνθρωπος εις τον οποίον ο Θεός έδωκε πλούτον και υπάρχοντα και δόξαν, ώστε δεν στερείται η ψυχή αυτού από πάντων όσα ήθελεν επιθυμήσει. Πλην ο Θεός δεν έδωκεν εις αυτόν εξουσίαν να τρώγει εξ αυτών, αλλά τρώγει αυτά ξένος. Και τούτο ματαιώτης και είναι νόσος κακή. Εάν άνθρωπος γεννήσει 100 τέκνα και ζήσει πολλά έτη, ώστε εημέρε των ετών αυτού να γίνωσι πολλέ, και η ψυχή αυτού δεν χορταίνει αγαθού και δεν λάβει και ταφήν, λέγω ότι το εξάμβλωμα είναι καλύτερον παρά αυτόν. Διότι ήλθεν εν ματαιότητη και θέλει υπάγει εν σκότη και το όνομα αυτού θέλει σκεπαστεί υπό σκότους. Δεν είδεν, ουδέ εγνώρισε τον ήλιον, έχει όμως περισσότεραν ανάπαυσιν παρεκείνων και δυσχύλια έτη αν ζήσει και καλόν δεν είδη, δεν υπάγουσι πάντες εις τον αυτόν τόπον. Πάσο μόχθος του ανθρώπου είναι δια το στόμα αυτού και όμως η ψυχή δεν χορταίνει. Διότι κατά τι υπερβαίνει ο σοφός τον άφρονα, κατά τι ο πτωχός, αν και εξεύρει να περιπατεί έμπροσθεν των ζώντων, κάλλιον είναι να βλέπει τις δια των οφθαλμών, παρά να περιπλανάται με την ψυχήν, και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Ό,τι έγινεν, έλαβεν ήδη το όνομα αυτού και εγνωρίσθη ότι ούτος είναι άνθρωπος, και δεν δύναται να κριθεί μετά του ισχυρωτέρου αυτού. Επειδή είναι πολλά πράγματα απληθύνοντα την ματαιότητα, τις ωφέλεια εις τον άνθρωπον, διότι τις γνωρίζει τι είναι καλόν δια τον άνθρωπον εν τη ζωή, κατά πάσα στα σημέρας της ζωής, της ματαιότητος αυτού, τας οποίας διέρχεται ως σκιάν, διότι τι θέλει απαγγείλει προς τον άνθρωπον, τι θέλει είστε με ταυτόν υπό τον ήλιον,
1: το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Ας μη ταράτητε η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδέ μη, ήθελον σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε, και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, «Κύριε, δεν εξεύρωμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου η θέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισας, Φίλιππε. Ώστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πόσοι λέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή? Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, απεμαυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ ομένων εν εμή, εκείνος εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε μη, ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Ιδέ μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ώστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω, και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και εν ημίν θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Έτι ο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει, σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και σεις θέλετε ζει. Εν εκείνη τη ημέρα, σεις θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και σεις εν εμή και εγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός μου. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, ουχή ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχή εις τον κόσμον?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου δεν φυλάτει, και ο λόγος τον οποίον ακούεται δεν είναι ειδικός μου, αλλά του πέμψαντός με Πατρός. Τα αυτά ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Ειρήνην αφήνω εις εσάς. Ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράτητε η καρδία σας, μη δε ασδηλιά. Ικούσατε ότι εγώ σας είπων, υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Εάν με ηγαπάτε, ή θέλετε χαρεί ότι είπων, υπάγω προς τον Πατέρα, διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Και τώρα σας είπων πριν γίνει, για να πιστεύσετε όταν γίνει. Δεν θέλω πλέον λαλήσει πολλά με θυμών, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν εν εμή, αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς με προσέταξε ο Πατήρ, ούτω κάμνω. Εγέρθητε, ας υπάγομεν εντεύθεν. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί, δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή, και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή, και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού, δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσιν αυτά, και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή, και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε, και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπης δεν έχει ουδής, του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξελέξα εσάς, και σας διέταξα, δια να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών, και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονόματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρεται ότι εμέ πρώτερον ημών εμίσησεν. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε να αγαπά το ειδικόν του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμίστε των λόγων, των οποίων εγώ είπων προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν εμέ δίωξαν, και σας θέλουσι διώξει. Εάν των λόγων μου εφύλαξαν, και των ημέτερων θέλουσι φυλάξει. Αλλά ταύτα πάντα θέλουσι κάμει εις εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρουσι τον πέμψαντά με. Εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει. Τώρα όμως δεν έχουσι πρόφασιν περί της αμαρτίας αυτών. Ο μισόν εμέ και τον πατέρα μου μισή. Εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα τα οποία ουδής άλλος έκαμεν, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει, αλλά τώρα και είδον και εμίσησαν και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά τούτο έγινε για να πληρωθεί ο λόγος, ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά κι εσείς μαρτυρείτε, διότι απαρχής μετεμού είστε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη σύνθεση του ανθρώπου. Και είδαμε ότι ο Θεός μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται όχι μόνο από σώμα και ψυχή, αλλά και από πνεύμα. Όπως είπα την προηγούμενη φορά, δυστυχώς η ψυχολογία δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Από πού το πήρε αυτό, άραγε? Από τον Φρόιντ. Ο Φρόιντ ξεκίνησε να βλέπει τον άνθρωπο σαν ζώο. Είναι μια άλλη ζωική ύπαρξη. Πού είμαστε? Αλλά δεν είμαστε σαν τα ζώα. Γιατί? Αδελφοί, μόνο αυτός που μας δημιούργησε ξέρει τι έχει κάνει. Ξέρει τι έχουμε μέσα μας. Και υπάρχει λόγος που μας έδωσε σώμα, ψυχή και πνεύμα μέσα. Και είδαμε ότι η ψυχή είναι το εσωτερικό του ανθρώπου, σε αντιστοιχεία με τον ναό ή τη σκηνή του μαρτυρίου, αν θέλετε. Το σώμα είναι η αυλή, τα άγια είναι η ψυχή και τα ενδότερα, τα κρυπτά είναι τα άγια των Αγίων. Και εκεί είναι το πνεύμα. Είναι δηλαδή το πνεύμα μας περιτυλιγμένο όχι μόνο από το σώμα, αλλά και από την ψυχή. Είναι τα κρυπτά μας. Το βαθύ εσωτερικό μας είναι. Και ο Θεός έχει λόγο που μας κατασκεύασε με τον τρόπο αυτό. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ο στόχος του Θεού ποιος είναι τελικά για τον άνθρωπο. Πριν το δημιουργήσει, ο Θεός μέσα στη βουλή του τα προείδε, τα κατασκεύασε, μέσα στη βουλή του τα τελείωσε. Όλα εν Χριστώ Ιησού, λέει. Ο Χριστός είναι η αρχή, αυτός είναι το περιεχόμενο και το τέλος του σχεδίου του Θεού. Στόχος του για τον άνθρωπο είναι να γίνει όπως είναι ο Θεός. Και ο Θεός έδωσε, μας έδωσε τον Υιό, ο οποίος γεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού και από την Παρθένο Μαρία, για να φανερώσει τον Πατέρα, να φανερώσει την αλήθεια του, να φανερώσει το θέλημά του ποιο είναι. Να μας το πει δηλαδή με τρόπο απλό, κατανοητό, ώστε να μπορούμε να το δούμε, να το καταλάβουμε. Έτσι και λέει ο Ιωάννης ότι εμείς τον ψηφίσαμε, τον ακούσαμε, τον είδαμε, το λόγο της ζωής, ο οποίος έγινε ψάχνει. Ο λόγος που ο Θεός μας έφτιαξε έτσι που μας έφτιαξε είναι ότι ο τελικός μας προορισμός είναι να είμαστε σαν όχι θεοί, αν και λέει εγώ είπα θεοί είστε, έτσι, αλλά να έχουμε τις ποιότητες, τις αρετές, το χαρακτήρα του Θεού. Και ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού? Ο Χριστός, λέει, ως τον χαρακτήρα της υποστάσεως αυτού. Ο Χριστός είναι το αποτύπωμα, το αποτύπωμα της υποστάσεως του Θεού. Και τώρα θέλει να προσαρμόσει το χαρακτήρα μας στον δικό του. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Γιατί δεν είναι αλλαγή μια και έξω, μακάρι να ήταν. Λέω πολλές φορές, αν είχαμε δύο κουμπιά, ένα κόκκινο και ένα πράσινο. Και το πράσινο έλεγε, άμα το πατήσεις θα γίνει σαν το κουτό. Το κόκκινο είναι ό,τι άλλο θες. Ποιο θα πάνε? Μπορείς είσαι έτσι το πράσινο. Το πράσινο θέλει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό που έκανε ο Θεός μέσα είναι κάτι έξοχο, πολύπλοκο, αλλά και πολύ ευλογημένο. Αυτό που μας έρθει. Και μέσα από τις αντιλήψεις αυτές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε είναι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να επικοινωνεί συνέχεια μαζί μας. Είμαστε μεταξύ δύο κόσμων. Στη σφαίρα της ύλης και στη σφαίρα του πνεύματος. Η σφαίρα του πνεύματος είναι εδώ. Δεν χρειάζεται να τρέξεις. Αμήν. Όταν λέει ο Χριστός, όπου δύο ή τρεις συνημμένοι είναι εν το μέσο, πώς είναι εν το μέσο. Όταν λέει ότι κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας ο Χριστός, η σφαίρα του πνεύματος πού είναι. Εδώ. Εδώ. Όχι ότι ο Θεός δεν κατοικεί τους ουρανούς των ουρανών. Λέει ο Παύλος, αρπάχθηκα μέχρι του τρίτου ουρανού. Εκεί είναι η δόξα του Θεού. Είναι πάνω από αυτά ο Θεός, όμως η παρουσία του είναι παντού, δια Ιησού Χριστού τώρα. Δια Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν επιθυμεί και θέλει να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπημένη αντίληψη για τον κόσμο αυτό. Να μην είμαστε ανισόρροποι δηλαδή. Να αντιλαμβανόμαστε τέλεια το κάθε τι, να επικοινωνούμε τέλεια. Να έχουμε τέλεια κοινωνία μεταξύ μας, με τους άλλους ανθρώπους έξω. Να μην είμαστε φευγάτη. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος, ο τύπος του δεξιού ημισφαίριου, ο ζωγράφος ας πούμε, με το κασκόλ και τον μπερέ, που είναι, α, γεια σας, τι κάνετε, αυτό, φευγάτη. Δεν μας θέλει έτσι ο Κύριος. Θέλει να είμαστε, πώς ήταν ο Κύριος. Μιλούσε με τους ανθρώπους. Επικοινωνούσε. Ναι. Και ακόμη λέει συνέτρωγε με των τελωνών και των πορνών. Ώστε οι Φαρισαίοι τον κοροϊδεύανε και έλεγε τι λέγανε. Φάγος και εινοπότηση. Σκανδαλιζόταν η αγίωση από τον Χριστό. Οι Φαρισαίοι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει πάνω. Τέλεια ισορροπία. Εδώ. Να δουλεύουν τέλεια οι αιτήσεις και οι πέντε, αλλά ακριβώς με παράλληλο τρόπο να δουλεύουν τέτοια οι πνευματικές σου αισθήσεις. Να δουλεύουν τέλεια τα δώρα που σου δίνουν μέσα σου, το πνεύμα σου. Οι ικανότητες του πνεύματος, οι δυνάμεις του πνεύματος. Θα δούμε αρκετά πτυχία σήμερα. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για το ανθρώπινο πνεύμα. Και είπαμε ότι, μάλλον λίγο να πάω πιο πίσω. Είδαμε ότι είμαστε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Μέσα στη ψυχή, τι είπαμε ότι έχει, η ψυχή από τι αποτελείται. Σύμφωνα με τον λόγο. Τίποτα δεν έχω βγάλει το κεφάλι μου. Είναι εδάφια και γι' αυτό και σας παίρνω. Είναι λίγο, θα λέγαμε, κουραστικό να πας κάθε τι να το εδραιώσεις από ένα εδάφιο ήδη. Και έτσι πρέπει να πάμε στον κόσμο. Με φόβο και τρόπο. Γιατί εάν λέμε πράγματα που δεν είναι, θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και εγώ που τα λέω και εσείς που τα ακούτε και που δεν τα ερευνάτε. Όταν μίλησε ο Παύλος στην Βέρεια, λέει, οι Βερείς ήταν ευγενέστεροι παρά τον Ευγενέστερο, διότι εξέτεθουν τα γραφά κάθε μέρα για να δουν εάν ούτως έπρεπε τα βγαίνει. Απαγορεύεται να πεις, μα το είπε ο Τάδε. Το ποθέμισε. Ποιος πειράξε. Δεν λέμε εδώ τι λέει ο Θέμης, τι λέει ο Γιώργος. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εκεί αναπαυόμαστε, εκεί είμαστε ασφαλείς. Λόγου του Θεού, όχι των ανθρώπων. Γι' αυτό αυτό δεν έχει να κάνει με φιλοσοφία ανθρώπινη, δεν έχει να κάνει με το τι λένε οι άνθρωποι, έχει να κάνει με το τι λέει αυτός που μας έπλασε. Και μας ανοίγει με τρόπο ανέμορφο να δούμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε το, να έχουμε, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, το γνώτης αυτών. Ποιος ξέρει τον εαυτό του σήμερα. Ποιος. Μόνο δια του Πνεύματος μπορούμε. Μόνο δια του Λόγου του Θεού μπορούμε να ξεδιαλύνουμε αυτό το μυστήριο που συμβαίνει μέσα μας. Και είπαμε ότι η ψυχή έχει μέσα της τρία μέρη. Το νου, την θέληση και το αίσθημα. Αυτά είναι στη σφαίρα της ψυχής μας. Και περάσαμε τα εδάφια και τα είδαμε αυτά, όποιος δεν τα έχει ακούσει μπορεί να ζητήσει το ηχητικό να τα ξανακούσει πάλι. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πνεύμα του ανθρώπου. Το ανθρώπινο πνεύμα έχει τη συνείδηση. Καθόμουν αυτές τις μέρες και έψαχνα όλη τη γραφή από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη σε ό,τι έχει να κάνει με πνεύμα, με καρδιά, όλα τα εδάφια. Όλα τα εδάφια, γιατί μόνο έτσι μπορείς να έχεις μια πανοραμική εικόνα για το τι ο Κύριος λέει για το καθηγητή, πώς εκφράζει. Και το πνεύμα έχει την συνείδηση, είπαμε. Είναι μέρος του πνεύματος. Λέει για παραδείγμα ο Παύλος, Ρωμαίους 9:1, αλήθεια λέγω η Χριστό, δεν ψεύδομαι, έχουν συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Στο πάλι στους Ρωμαίους λέει αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τα τέκνα του Θεού. Από τη μια πλευρά το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας και από την άλλη συνείδησή μας συμμαρτυρεί με το Άγιο Πνεύμα. Τι βλέπουμε εκεί? Ότι αυτή η ανισφαίρεση, τα λέγαμε, η συμμαρτυρία γίνεται μέσα στο πνεύμα. Μέσα στο πνεύμα. Η συνείδησή μας είναι μέρος του πνεύματος. Μάλιστα είχαμε πει ότι είναι κάτι που ο Θεός άφησε από τον Αδάμ την πρωτινή του κατάσταση πριν πέσει. Και μας έδωσε τον κάθε άνθρωπο ένα οδηγό του τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αυτό είναι η συνείδηση. Και είναι χρέος μας τώρα να φυλάμε τη συνείδησή μας καθαρή. Τίμια. Ειλικρινή συνείδηση. Για να συνεχίζει να διακρίνει το καλό και το κακό. Γιατί εάν ψευδόμαστε στον εαυτό μας, χαλάμε τη συνείδησή μας. Γι' αυτό λέει να μας ραντίσει από συνειδήσεως πονηράς, λέει, ή άλλοι που έχουν καυτηριάσει τη συνείδηση. Καυτηριάζω τη συνείδηση σημαίνει την αναισθητοποιώ, ώστε δεν την ακούω και δεν μπορεί η συνείδηση να κάνει τη δουλειά της. Και ο άνθρωπος ξεφεύγει εντελώς. Ξέρετε πως η συνείδηση πως είναι, αδερφή? Μας έδωσε υψηλότερα πράγματα από τη συνείδηση. Και είναι ο λόγος. Είναι η αλήθεια του, εκπεφρασμένη από το πνεύμα του και γραμμένη. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει ο λόγος, εκεί που δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, εκεί που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, γιατί εδώ είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Ρωτάνε οι άνθρωποι, ωραία, και αυτοί ας πούμε στο Τιβέτ, πάνε εκεί ψηλά, που δεν πάει πατά οι άνθρωποι, ή στη ζούγκλα μέσα. Πώς θα τους κρίνει ο Θεός αφού δεν έχουν ακούσει? Έχουν μέσα τη μαρτυρία, τη συνείδηση. Εάν υπακούν στη συνείδησή τους, παρόλο που δεν έχουν ακούσει, ο Θεός αυτό το λαμβάνει υπόψη. Εάν δεν υπακούν στη συνείδησή τους, δεν θα υπακούν και σε ό,τι αλήθεια να ακούν. Επομένως, αυτό είναι επιχείρημα του Παύλου. Ρωμαίος στο δεύτερο κεφάλαιο του λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θα κρίνει τα έθνη τα οποία δεν γνώρισαν ούτε να ακούσαν. Σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης τους, η οποία υπαγορεύει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Εάν κάνουμε κάτι λάθος, τι κάνει η συνείδηση? Βγάζει λογισμούς, βγάζει επιχειρήματα και αρχίζει και σε κατακρίνει. Όχι, αυτό το λέει. Δεν είναι το. Γι' αυτό και αυτό το λόγο. Και μέσα είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, οι τύψεις. Οι τύψεις, οι ερημίες. Είχαν μάλιστα φτιάξει και προσωπικότητες θεές, οι οποίες αντί για μαλλιά είχαν φίδια για να παραστήσουν το τι κάνουν μέσα. Τα έθνη ξέρανε, καταλαβαίνανε τι γινόταν και τι ήταν αυτό. Που ο Θεός μας το λέει τόσο όμορφο. Τόσο όμορφο. Η συνείδηση. Την Α Κορινθίους το 5:3 είναι η περίπτωση που ο Παύλος καλεί την εκκλησία της Κορινθίου, ενώ είναι απόν ο ίδιος, αλλά λέει είναι παρόν κατά το πνεύμα, να κρίνουν κάποιον άνθρωπο που έκανε μια φοβερή πράξη, πόρνευε με την μητριά του. Εκεί. Και λέει στο 3, διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα. Λέει, έκρινα ήδη ως παρόν τον ούτου πράξαν. Πώς τον έκρινε. Πώς κρίνουμε. Βάσει της συνείδησης και βάσει του εμπλουτισμού που δίνει ο Λόγος Θεού μέσα στη συνείδηση. Γιατί καταλαβαίνεις τη δικαιοσύνη του Θεού, καταλαβαίνεις τη δικαιοκρισία του Θεού. Ο Θεός αυτά διδάσκει. Γιατί έτσι δεν έλεγε. Ό,τι έχει πει ο Χριστός, πώς το είπε. Ό,τι έχει γραφτεί είναι βάση του νόμου που ο Θεός έχει δώσει τον Μωυσή. Αυτό δεν καταργήθηκε. Τι καταργήθηκε από τον νόμο. Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Προσέξτε το καλά. Πολλοί άνθρωποι λένε αυτό είναι στην παλέτικα. Δεν ξέρουν τι λένε. Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Δηλαδή ό,τι ήταν να αντικατασταθεί. Ήταν σκιές και είτε το σώμα. Είτε ήταν ο αμνός συμβόλης του Χριστού. Παλαιά Διαθήκη, τώρα είναι το Χριστό. Το θυσιαστήριο που σφάζανε τα ζώα συμβόλιζε τη θυσία, το σταυρό. Τώρα ο Κύριος μας καλεί εμάς να πάρουμε το σταυρό μας και να ακολουθούμε. Είχαν τον αρχιερέα και τους ιερείς. Τώρα είναι ο Χριστός ο αρχιερέας μας και εμείς οι ιερείς. Είχανε τον ναό, τώρα λέει εσείς είστε στο ναό του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό καταργήθηκε όλος ο τελικός νόμος. Τα εορτολόγια, όλα αυτά ήταν σκιές και τύποι από αυτά που πρόκειται να έρθουν, που τα ζούμε τώρα. Ο υπόλοιπος νόμος όμως ισχύει. Δηλαδή μιλάει στην Καινή Διαθήκη για το τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Ναι, άρα ισχύει. Το θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεόν σου, ισχύει. Που μη χεύσει σου κλέψεις, βέβαια. Βέβαια ισχύει. Ισχύει η Παλαιά Διαθήκη. Σε όλα όσα, να το πω έτσι μια λέξη, στον ηθικό νόμο. Ο ηθικός νόμος δεν άλλαξε. Μόνο τα τελετουργικά όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να αντικαταστούμε την ουσία. Στο Ψαλμό 51:10 λέει «Καρδίαν καθαρά χτίσον εν εμή Θε και πνεύμα αυτές να νέωσον εντός». Δηλαδή ένα πνεύμα που να είναι ακέραιο το πνεύμα. Εξέχει. Τι είναι αυτό που μέσα σου ορίζει το ευθές από το τρευλό. Η συνείδηση δηλαδή. Εκείνη η βάση της κρίσης. Αυτό κρίνει. Και ό,τι χτίσει ο Θεός μέσα μας από κρίση με την καλή έννοια, δηλαδή να έχουν την ικανότητα της κρίσης, σωστής κρίσης, το χτίζει πάνω στη συνείδηση. Επίσης λέει στον Ψαλμό 34:18 «Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς του πνεύμα». Εκεί τώρα είναι μια άλλη λέξη που σημαίνει πάλι συντριμμένο. Συντριμμένο πνεύμα. Γιατί. Γιατί ξέρεις ενσυνείδητα ότι έχεις σφάλει πολλές φορές και είσαι συνέχεια σε μετάνοια και ζητάς συγχώρεση και το έλεος του Κυρίου. Κάτι που να το κάνει είναι η στάση της. Αμήν. Μέρα, κάθε μέρα. Αυτή είναι η στάση. Αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος θα πει πλούσιο σήμερα δεν έχω πρία ουδενό. Αλίμονο. Είμαστε σε κατάσταση μετά. Και αυτό τώρα προδίδει πάλι την κατάσταση της συνείδησης ότι δουλεύει μέσα. Ένας άνθρωπος που δεν δουλεύει η συνείδησή του, που υποτίθεται ότι είναι πνευματικό. Το πρώτο σημάδι το ότι δεν πάει καλά, που φαίνεται. Εδώ τι είδαμε, το σημάδι του πνευματικού ανθρώπου ποιο είναι. Και είπαμε, πνεύμα, συντετριμμένο, ταπεινό. Ο άνθρωπος που έχει πάψει να λειτουργεί ή να ακούει τη συνείδηση. Έχει πάψει η συνείδηση να λειτουργεί ή δεν ακούει τη συνείδηση. Πώς φαίνεται. Ο περιφάνεια. Δεν ακούει. Έχει φύγει από τη στάση της συντριβής. Τι είναι η στάση της συντριβής, Κύριε? Είμαι ουδέν. Είμαι ένα τίποτα. Αχρίος δούλος. Το λέει. Αχρίος δούλος. Και να το νιώθεις, όχι να το λες για τα... να το λες. Να νιώθεις. Γιατί είμαστε αχρίοι. Αν ο Κύριος δεν μας κάνει χάρη και έδειξε, τελειώσαμε. Την άλλη μέρα κιόλας. Τελειώσαμε. Η συνείδηση λοιπόν είναι μέρος του πνεύματος. Το δεύτερο μέρος είναι η ικανότητα της κοινωνίας που έχουμε στο πνεύμα μας. Κοινωνία με τον Θεό. Αυτό μας ξεχωρίζει από όλη την υπόλοιπη. Κανένα από τα ζώα δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό, παρόλο που πολλές φορές αυτά ακούν καλύτερα από εμάς. Γιατί δεν έχουν θέλω όπως εμείς, ελεύθερο. Γιατί δεν έχουν ένα κοινωνία. Για να δούμε το γραφικό έδαφος για την κοινωνία. Πού το στηρίζουμε? Θυμάστε όταν μιλούσε ο Κύριος της Σαμαρίτης και τον ρώτησε εδώ να προσκυνάμε στο Σικάρ ή στην Ιερουσαλήμ. Στον Ιωάννη 4:24 λέει ο Κύριος απάντησε: ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Τι θα πει εν πνεύματι? Με το πνεύμα μας και με την αλήθεια που ο Θεός μας έγραψε. Έτσι προσκυνάται ο Θεός. Προσέξτε όμως τώρα. Για να προσκυνήσουμε τον Θεό. Τι θα πει προσκυνώ? Κινούμε προς τα εμπρός και κοιτώ. Κινούμε προς τα εμπρός για να δείξω την υποταγή μου. Κύριε, υποτάσσομαι σε σένα και σου δίνω όλη μου την αγάπη. Είναι προσκύνηση. Αλλά αυτό γίνεται ενδέμβο. Αυτό είναι. Και λατρεία, γιατί πάνε μαζί αυτά, λατρεία τι θα πει? Το να υπηρετείς τον Θεό. Να δουλεύεις τον Θεό. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, Παύλος, Απόστολος, βουλ. Να δουλεύει για τον Κύριο. Όλη η ζωή σου δηλαδή είναι στα δικά του χέρια, στη δική του διάταξη. Κύριε, πες μου τι θέλει να κάνει. Πάρτε το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Κύριε, λατρεύουμε και προσκυνούμε τον Θεό, το δούμε τώρα, πνεύμα. Το πνεύμα. Αλλά λατρεία σημαίνει κοινωνία. Έχουμε κοινωνία. Ξέρετε πώς είναι. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα ζευγάρι αγαπιών. Αγαπιών. Και ο λόγος του Θεού μας δίνει. Παραδείγματα, τον ίδιο και την ίδια είναι στο ασμασμά. Έτσι. Αγαπιών. Και έρχεται η νύφη στην αγκαλιά του νυφίου της και πιέει την αγάπη της. Και αυτός πιέει την αγάπη. Αυτή είναι η λατρεία και η προσκύνηση. Γι' αυτό και το κοινό, τελειώτα. Φιλό. Προς κοινό. Να φράζει την αγάπη. Το φιλό. Λέει τα φιλήματα του στόματος του φιλιάου. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπο που φιλήσουμε. Πνεύμα είναι. Τι εννοεί όμως αυτό? Ότι έχουμε την ικανότητα να έχουμε κοινωνία πνευματική με το πνεύμα. Το πνεύμα. Να του ευχαίουμε την αγάπη μας. Να του ευχαίουμε όλα αυτά τα θαυμάσια συναισθήματα του πνεύματος. Σε εκείνον. Και αυτό απαγορεύεται να το δώσεις σε άλλο άτομο. Θυμάστε όταν ο διάβολος πείραξε τον Χριστό. Τελευταίος πειρασμός, αφού τον ανέβασε πάνω σε ένα υψηλό σε όραση μέσα, του έδειξε τη δόξα των βασιλείων της γης. Τι του είπε? Πέσανε με προσκυνήσεις. Και όλα αυτά είναι δοσμένα σε μένα και εγώ θα σου τα δώσω. Τι το απάντησε ο Κύριος? Είπα για ο πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγονένο. Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο θέλει να θέλεις. Ο Θεός μας έδωσε αυτή την ικανότητα και είναι τα Άγια των Αγίων είναι ό,τι ωραιότερο και οπτικότερο θέλει ο Θεός να του δώσει ακόμα. Και ο κάθε ένας μας που υπάρχει, υπάρχουμε για το θέλημά. Και είμαστε αντικατάστατοι. Όταν λοιπόν ο διάβολος κλέβει μια ψυχή ή μας κάνει να στραφούμε σε πράγματα που γίνονται είδωλα μέσα στη ζωή μας, πώς ονομαζόμαστε, πώς μας ονομάζει μετά, ειδωλολάτρες. Δίνουμε τις δυνάμεις της αγάπης μας, της κοινωνίας μας, πού? Σε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι θες ονόμαστε. Και ο Θεός μετά λυπάται στο πνεύμα. Λυπάται. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην κοινωνία. Η ειδωλολατρία ή ο θάνατος. Αλλά μέσα στο πνεύμα μας και με το πνεύμα μας μπορούμε να λατρέψουμε τον Θεό, να τον προσκυνήσουμε. Να έχουμε δηλαδή κοινωνία μαζί. Εν πνεύμα. Δεν μπορώ. Αυτό αδελφοί είναι δώρο του Θεού. Σου το έχει δώσει και αυτό το λόγο. Για να μπορείς να επικοινωνείς και όχι μόνο να μπορείς να έχεις αλυσφαιρίσει με το Θεό. Να έχεις πάρει δώσει αγάπης. Αμήν. Και εκεί είναι που θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και θα μας ακούσει όταν η καρδιά μας ανοίγει με αυτόν τον τρόπο σε εκείνον και τον αγαπώ. Όταν λατρεύεις τον Θεό σημαίνει ότι έχεις επαφή με τον Θεό, κοινωνία με τον Θεό. Και αυτά τα εδάφια που είπαμε υποδεικνύουν ότι η λειτουργία της λατρείας ή της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας. Ήταν λοιπόν τη συνείδηση, το πνεύμα και τι άλλο, την κοινωνία. Την κοινωνία. Προς Ρωμαίους 1:9 ο Παύλος πάλι λέει, επειδή μάρτυς μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου. Τα ακούμε. Πώς λατρεύουμε? Με το πνεύμα μας. Έτσι έχουμε κοινωνία με εκείνον. Εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αντίληπτο σας εντιμούμε. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι το όργανο της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας μέσα. Ρωμαίους 7:6, τώρα όμως απειλάχθημε, λέει ο Παύλος, από τον νόμο, αποφανόντως εκείνου υπό το οποίο κρατούμεθα, δια να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Μάστε που είπαμε λατρεία και προσκύνηση. Λατρεία. Και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Επίσης, Εφεσίους 6:18, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάση προσευχής και δέησεως δια του πνεύματος. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο, μπορείς λίγο να πάρει το κείμενο αδερφέ. Είναι Εφεσίους 6:18. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύμα. Τι σημαίνει εν πνεύμα? Με το πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και λατρεύοντας αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία δίπλος κινείται. Τι σημαίνει εκεί το εν πνεύματι? Με το πνεύμα μας. Εδώ τι σημαίνει, η διαφράση. Το κείμενο. Ο άνθρωπος το κάλλον. Μιλάει ότι προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κοινωνία με τον Θεό, μιλάμε, δεν είναι? Μιλάμε. Ναι. Τι είναι αυτό, πώς αλλιώς ονομάζεται? Προσευχή. Προσεύχομαι, μιλάω στον Θεό. Τι είναι προσευχή? Και πώς κάνουμε την προσευχή, λέει το πνεύμα. Θυμάστε που λέει ο Παύλος για τις γλώσσες. Λέει στην Α' Κορινθίους 14:14. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο, το πνεύμα ο δε νους μου είναι κακοφόρο. Δεν μας ανεβάζει προσευχή. Λέει ότι στην αρχή, Α' Κορινθίους 14:2 λέει, διότι αυτός που λαλεί γλώσσα αγνώριστη, δεν λαλεί σε ανθρώπους, αλλά στον Θεό. Γιατί δεν λαλεί σε ανθρώπους αυτό που προσεύχεται να γνώρισει τη γλώσσα? Γιατί δεν καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι. Εκτός κι αν ο Θεός χρησιμοποιεί μια άγνωστη μεν στον ομιλούντα γλώσσα, αλλά γνωστή σε κάποιους άλλους. Κάτι που μου έχει συμβεί πολλές φορές. Όπως έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Όλοι εκείνοι ξέραν τα αραμαϊκά. Ήτανε προσήλυτοι ή οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν έτσι από όλα τα μέρη της γης στο ναό για να προσκυνήσουν. Και άκουγαν ο καθένας τη διάλεκτα. Δηλαδή ήταν εκεί Κρήτες. Ξέρετε τι ακούγανε? Κύριε, σε ευχαριστούμε! Αυτό ακούγανε. Διάλεκτο. Ήταν από τον Πόντο. Τι να ακούγανε από τον Πόντο? Ασον Κύριον! Το πνεύμα μου προσέχει. Με το πνεύμα μας έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Η κοινωνία είναι δρεωμένη μέσα στο πνεύμα μας. Και είναι τόσο ικτρό, τόσο φοβερό να είναι το πνεύμα του ανθρώπου νεκρό. Πώς νεκρώνεται το πνεύμα, δηλαδή? Τι είναι αυτό που νεκρώνει το πνεύμα? Και είπε ο Χριστός, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτών νεκρούς. Η νέκρα αυτή που ήτανε, γιατί άνθρωπος ζούσε μια χαρά. Το πνεύμα, η αμαρτία νεκρώνει το πνεύμα. Κόβει την επικοινωνία με τον Θεό. Και το πνεύμα είναι νεκρό του ανθρώπου. Ζει.

0: το πλέμμα μας δηλαδή είναι η στήλη αυτό το πνεύμα. Στην Προδρομέως λέει 8.16. Αυτό το πνεύμα, το Άγιο, συμμαρτυρεί το πνεύμα ημών, με το πνεύμα μας, ότι είμαστε τέκνα Θεού. Και ήθελα ένα άλλο εδάφιο που λέει ότι είναι στην Προδρομέως και λέει το πνεύμα του δηλαδή μυστήρια, ανεκλάδιτα. Ανεκλάδιτα, πράγματα που δεν μπορεί να τα πει με το νου, με τις ικανότητες της ψυχής. Δεν μπορεί να τα πει. Το πνεύμα όμως από μέσα παίρνει ικανότητες θείες από τον Θεό και αρχίζει να εκφράζεται με άλλη γλώσσα και αυτά το ονομάζει μυστήρια. Μυστήρια. Επειδή αυτός που λαλεί με γλώσσα εννοεί προσευχή με γλώσσα, λαλεί μυστήρια. Γιατί ουδής ακούει αυτόν τι εννοεί. Ότι κανείς δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέει, εκτός αν είναι μήνυμα στην Εκκλησία με γλώσσες, να διερμηνεύσει κάποιος να ακουστεί το μήνυμα. Οπότε ισοδυναμεί μετά με την προφητεία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει η μητέρα του Κυρίου, το Λουκά 1:47, η Μαρία, λέει μεγαλύνει όταν της χαιρετήθηκε με την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ήταν έγκυος με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την ώρα εκείνη που χαιρετηθήκανε, σκύπτησε το βρέφος Ιωάννης μέσα την κοιλιά της μαμάς του και πληρώθηκε με τον Άγιο. Και προφήτευσε η Ελισάβετ και ανταποκρίνεται μετά η Μαρία μου και το πνεύμα του Θεού πάνω της, πιστεύω τότε ήταν που συνέλαβε. Γιατί λέει, όταν ρώτησε τον Άγγελο, πώς θελήσετε την Ελισάβετ, πώς θα γίνει δηλαδή, ενώ άντρα δεν γνωρίζω, να γεννήσω ιό. Και λέει, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει σε πότε πείτε το πνεύμα του Άγιο. Και του λέει, και πρώτα, όταν πήγε να δει τη ζαδεύτηση της και δύναμη του υψίστου θέλησε τη θέληση της σκιάς. Και το γενόμενο σου Άγιο. Το οποίο γεννηθεί από σένα είναι Άγιο. Θα δοκουστεί Υιός του Θεού. Και θέλει να καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Πώς ανταποκρίθηκε η Μαρία, τι είπε στο 1:47 Λουκάς. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Και η Γαλλία σεν το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Όταν λατρεύουμε τον Κύριο, το πνεύμα μας τι παθαίνει μέσα μας. Τι θα πει αγκαλιάζω. Αγκαλιάζομαι. Έχω υπερβολική χαρά. Έχουμε υπερβολική χαρά. Προσέξτε, αυτή είναι η χαρά του πνεύματος. Δεν έχει να κάνει με τη χαρά της ψυχής. Το ψυχικό ανθρώπου είναι και αυτή ομορφή και τη θέλουμε. Αλλά είναι τα συναισθήματα της ψυχής και το πνεύμα μας έχει δικά του συναισθήματα. Είδατε που λέει ένα εδάφιο, λέει εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολύ. Λέγω, εν μέσω θλίψεως με τα χαράς πολύ. Πώς είναι δυνατόν να περνάς θλίψη αλλά μέσα να έχει χαρά. Αυτή είναι η χαρά του πνεύμα. Πνεύμα μας έχει κοινωνία με τον Θεό και αντλεί από τη χαρά του ουρανού. Και καλό είναι να ξυπνήσει όλο αυτό μέσα μας, να μάθουμε να ζούμε τη δυνάμεις του ουρανού. Αυτά που δεν μας έδωσε. Να μην είμαστε ψυχία. Χωρίζει. Ψαρχικός δηλαδή, ονομάζεται ψυχικό. Γιατί πηγαίνει μόνο με τις ψυχικές αντιλήψεις. Τις πέντε αισθήσεις, αυτά που βλέπει, αυτά που αγγίζει, αυτά που ακούει, από αυτά προσβάλλεται για να χαρεί, προσβάλλεται για να λυπηθεί και οτιδήποτε άλλο. Το άλλο λείπει, γιατί είναι ψυχικός. Το άλλο είναι νεκρό. Ενώ σε εμάς τι κάνει ο Κύριος, ποια ήταν η επιθυμία του Κύριου. Γιατί θυσιάστηκε, γιατί θυσιάστηκε αυτό. Να κάνει τι, να σκεπάσει τις αμαρτίες. Γιατί ήθελε να σκεπάσει τις αμαρτίες μας. Ο λόγος του Θεού είναι λογικότατος. Λογικός. Όλα είναι λογικά συμπεράσματα, δεν χρειάζεται να υποθέσει τίποτα. Γιατί ήθελε να σκεπάσει την αμαρτία μας. Για να μπορεί να έρθει ο Χριστός μέσα να κατοικήσει και να μας αναγεννήσει. Γιατί ήθελε να μας αναγεννήσει. Μια αλυσίδα το ένα με το άλλο. Ποιος είναι ο στόχος του που μας αναγέννησε. Ωραία, είμαι αναγεννημένος. Τώρα τι κάνω. Να με πληρώσει με το πνεύμα το Άγιο. Παρουσία. Πατήρ είναι εμείς και εγώ είμαι εμείς. Να σε πληρώσει με το πνεύμα του Πατέρα, ώστε το πνεύμα σου να πληρώσει με αυτό που ο Θεός είναι. Και αυτό είναι μια σταγόνα της κληρονομίας σου. Πνεύμα που σου δίνει, δεν είναι το πνεύμα του Άγιο, δεν είναι ο αραγών της κληρονομίας. Ναι. Για να γεμίσει με εκείνο. Πληρούστε πνεύματος Αγίου. Όταν πληρώνομαστε πνεύμα Άγιο, τι πληρώνεται δηλαδή. Η ψυχή, το σώμα ή το πνεύμα. Το πνεύμα. Και αντανακλάτησε την ψυχή και μετά αντανακλάτησε το σώμα. Αλλά ξέρετε ότι γίνεται και το αντίστοιχο. Αν ο άνθρωπος, ξέρω, αρρωστήσει βαριά, ομοιγέννητο, αυτό περνάει στην ψυχή. Κουράζεται, αρχίζει να έχει φόβο το ένα το άλλο. Και μετά αυτό περνάει στο πνεύμα μας. Γιατί δεν είναι άσχετο το ένα το άλλο. Είμαστε ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Άρα λοιπόν, η κοινωνία ανήκει στη σφαίρα του πνεύματος. Α' Κορινθίους 6:17 λέει, ο δε κολλόμενος το Κύριο, δηλαδή κολλόμενος, αυτός που προσκολάται το Κύριο, είναι έντια. Πώς προσκολόμαστε το Κύριο, έχοντας κοινωνία. Πιο πολλές φορές προσέχουμε, νιώθω τον εαυτό μου ότι ακουμπάω στα στήθη του Κυρίου και τον αγαπώ. Κολλημένο. Και δεν θέλω να πω. Είναι εν πνεύμα. Εκείνος που είναι ενωμένος με τον Κύριο. Πραγματική κοινωνία σημαίνει ότι γινόμαστε ένα πνεύμα με τον Κύριο. Σκεφτόμαστε όπως εκείνος. Δρούμε όπως εκείνος, νιώθουμε όπως εκείνος. Αντιλαμβανόμαστε όπως εκείνος. Τι ώρα να είσαι εδώ κάτω στη ζωή, αλλά να ζεις ακριβώς πάνω στο τέλημα του Θεού. Να κινείσαι όπως ο Χριστός. Δεν έκανε τίποτα ο Χριστός που δεν είναι στο τέλημα του Πατέρα. Θυμάστε τι είπε. Ό,τι ακούω, το κάνω. Πού τα ακούγε. Πότε τα ακούγε. Γιατί νομίζετε προσευχότανε από το απόγευμα, το βράδυ. Και άλλες φορές από όσο ο Βαθέος σηκωνότανε να πάει να προσευχθεί. Γιατί. Γιατί είχε ανάγκη να έχει συνεχή και τέλεια κοινωνία με τον Πατέρα και να γνωρίζει το θέλημά του. Εκεί ο Θεός εξελιγούσε μαζί του και του έλεγε το κάθε τι. Εκεί του άνοιγε τέλεια τις γραφές. Ίσως και από πολύ πιο νεαρή ηλικία από αυτός ήξερε το λόγο του τέλεια. Τέλεια. Ήξερε όλες τις προφητείες που είχαν να κάνουν με το άτομο. Συγκεκριμένη. Θυμάστε, η μέρα της Πεντηκοστής, όταν κύριε το Πέτρο, μιλάει για την ανάσταση του Χριστού. Και αυτά τώρα, οι αποκαλύψαμε, προφανώς δόθηκαν από Χριστό, μετά την ανάστασή του, όταν σε αναστρεφόταν με τους μαθητές 40 μέρες. Τότε τους εξήγησε πράγματα. Όπως και στους δύο μαθητές που προς Εμαούς πηγαίνανε. Και αρχή σας λέει από του Μωυσέως και όλων των προφητών, τους έλεγε για τον Χριστό ότι επρόκειται να τα πάθει αυτά. Τους άνοιγε τις γραφές ο Κύριος. Και λέει ο Πέτρος ότι ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι θα γινόταν. Γιατί ήταν γραμμένο. Ήχον τον Κύριό μου, τον όποιο για να μην σε αδεχτώ. Προωρώμη τον Κύριό μου, για να μην σε αδεχτώ. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό, έβλεπε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα, ότι το έκανε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, τον οποίο αγαπούσε και ο Χριστός επίσης. Το αντικείμενο της αγάπης που είμαστε όλοι εμείς. Τι άλλο λέει, δεν θα αφήσει την ψυχή μου εν το άδει, δεν το δώσει όσο να έχει διαφορά. Ήξερε ότι ήταν ασκητή. Ήξερε. Δεν θα τον αφήσει να δει διαφορά, δηλαδή όχι πάνω από τρεις μέρες. Γιατί την τέταρτη μέρα ο Λάζαρος τι έκανε. Μύριζε. Μάστε. Είπε η Μάρτα. Ήδη όζει. Λέει. Μυρίζει. Κύριε. Το ήξερε και αυτό. Και μετά λέει για την εδόξασή του πάλι στον ίδιο ψαλμό. Είχε τέλεια αντίληψη για όλη του τη ζωή καθώς ήταν γραμμένη μέσα στο λόγο. Και πώς θα την αντιλαμβανόταν. Για το πνεύμα. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια κοινωνία. Γιατί δεν υπήρχε αμαρτία στη μέση. Οπότε όλα δούλευαν σωστά και όπως έπρεπε. Τώρα, μας είναι που έρχεται και μας βοηθάει ο Κύριος. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη από το παράκλητο. Το δικηγόρο που κάθεται δίπλα μας, τον μεσίτη, τον αρχιερέα μας, για να μας υποστηρίξει και να μας βοηθήσει, γιατί μας αγαπάει. Γι' αυτό έκανε ό,τι έκανε. Για να μπορεί να κατοικήσει και να μας φέρει στην κοινωνία με τον πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1-3, λέει, η κοινωνία δε ημών, κοινωνία, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται εν πνεύμα. Το πνεύμα σου πρέπει να κοινωνήσει. Αν πάρουμε τον τύπο του ναού ή τη σκηνή του μαρτυρίου, πού ήταν η παρουσία του? Ο θρόνος. Λέει, ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος στον θρόνο της χάρης. Αυτός ο θρόνος στην Παλαιά Διαθήκη πού ήταν? Τα Άγια του Αγίου. Το πνεύμα σου είναι τα Άγια του Αγίου. Εκεί στείνει ο Θεός τον θρόνο. Εκεί στείνει. Αμήν. Ωραία. Να πούμε άλλο ένα. Ένα ακόμα. Τι άλλο έχει το πνεύμα μας? Έχει τη διέστηση. Την διέστηση. Στην Α' Κορινθίους 2:11 λέει, διότι τις των ανθρώπων γινός κοιτά του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό. Το πνεύμα μας γνωρίζει περισσότερα από ό,τι γνωρίζει η ψυχή μας. Τα του ανθρώπου είναι ο ψυχικός κόσμος. Όλο αυτό το make-up του ιστορικού μας κόσμου, το πνεύμα μας το γνωρίζει. Γι' αυτό και ανεβάζει τέλειες προσευχές. Θέλω το εδάφιο αυτό στην περιπτωμένη λέει. Επειδή λέει, το τι να προσεχτούμε καθώς πρέπει δεν γνωρίζουμε, και αυτό το πνεύμα γνωρίζει τι είναι το πρόβλημα του πνεύματος και τα θεώνει, ηκετεύει υπέρ των Αγίων. Και ηκετεύει με στεναγμούς αγαπητοί. Δεν ξέρω να σας έχω πει την ιστορία αυτή με τον αδερφό τον Πόντιο. Πώς ξέρετε τον Πόντιο? Ναι. Θα μάθεις άνθρωπος του Κύριου. Που έφερε στον Κύριο, δεν ξέρω, εκατομμύρια χρόνια. Έφερε την αυτή ίδια. Και μας λέει ότι ένα βράδυ, μία η ώρα, ξύπνησε. Και άρχισε να προσεύχεται με γλώσσα. Να κλαίει γοερά. Όλο αυτό στο πνεύμα με γλώσσες. Με γλώσσες. Με γλώσσες. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Ούτε να κοιμηθεί. Μετά από καμιά ώρα και κάτι, κόπασε αυτό. Και ο άνθρωπος κοιμήθηκε. Αλλά δεν ήξερε γιατί όλο αυτό. Την άλλη μέρα, και παίρνει ο μικρός του αδερφός, ο οποίος δεν είχε δώσει την καρδιά του. Ήταν μέσα στην αμαρτία. Και παίρνει και του λέει, Ράινχαρντ, θέλω να σου πω κάτι που έγινε χθες. Μία η ώρα ήμουνα πάνω σε μια γέφυρα και ήθελα να πέσω κάτω να... γιατί είχα φτάσει πλέον στο κουκούλι. Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουνα έτοιμο, άκουσα μια και μην ξεφύγει. Δεν μην το κάνει. Και σταμάτησε. Και εκεί στην γέφυρα πάνω γονάτισα και έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο. Δεν ήξερε όταν δουλεύει το πνεύμα μας για πολλά πράγματα το η διάνοια μας δεν καταλαβαίνει. Είναι σε άλλη σφαίρα. Να ακούσουμε τον λόγο, να κάνουμε καλές αποφάσεις, έτσι. Δουλεύει αυτό, αλλά δουλεύει στον χώρο. Η σφαίρα του πνεύματος, αδελφοί, ο Κύριος μας έχει δώσει αυτό το όπλο. Το θησαυρό. Το πνεύμα μας. Και φρόντισε να είναι ξύπνιο, να είναι σε διέγερση, να είναι ευθές. Ναι, πάρα θα δούμε τις ικανότητες του πνεύματος. Τι γίνεται μέσα στο πνεύμα. Η διέστηση λοιπόν, πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε με φυσικό τρόπο. Το πνεύμα μας γνωρίζει. πριν πέσει η όδα, είχε τέλεια αντίληψη από το πνεύμα του το τι συνέβαινε γύρω του. Μπορεί σε μεγάλη απόσταση το πνεύμα του γνώριζε το τι συμβαίνει. Τα σκυλιά έχουν διέστηση. Πόσο μάλλον άνθρωπος. Τι έγινε. Αμάρτησε άνθρωπος και ο Θεός έκοψε την επικοινωνία των δυνάμεων αυτών του πνεύματος σου με το νου. Γιατί ένας καλός άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να γνωρίζει. Θα κάνει καλοσύνη. Ο κακός άνθρωπος τι θα κάνει. Θα γίνει πάρα πολύ κακός και επικίνδυνος με τέτοιες δυνάμεις. Οι μάγοι τι κάνουν. Επειδή δεν το έχουν αυτό, επικαλούνται δαίμονες και οι δαίμονες τους λένε τι συμβαίνει εδώ και εκεί, γιατί μπορούν και το κάνουν. Και συνδέονται με τους δαίμονες. Και έχουν δυνάμεις. Μπορούν να ξέρουν πράγματα και παίρνουν πληροφορίες στο νου τους οι δαίμονες. Και αυτό είναι γνωστό. Είναι. Γι' αυτό το Θεός είπε, είναι επικίνδυνη. Μάγοι που έχουν, να το πω με την κακή έννοια, χαρισματούχημα, όχι κομπολιανίτες, αλλά χαρισματούχημα, αυτοί μπορούν να σκοτώσουν τον άνθρωπο εκτό. Στέλνουν πνεύματα, ξέρουν τα ονόματά τους, τους διατάζουν και πάνε και σκοτώνουν. Γιατί είναι ακάλυπτο. Είναι ακάλυπτο. Μια αδερφή στην Βραζιλία είχε κάποια γειτόνισσα της από ζήλια και κακία μίστοσε αυτόν τον μάγο, ο οποίος ήταν φόβος και τρόμος όλοι, να τη σκοτώσει. Του έδωσε τα χρήματα και αυτός διάταξε τους δαίμονες να πάνε να τη σκοτώσουν τη γυναίκα. Και γυρίζουν πίσω οι δαίμονες και του λένε δεν μπορούμε να τέξουμε. Τι, αυτός νομίζει ήταν ο μεγάλη δύναμη όπως με τον Σίμωνο Μάγο. Η δύναμη του Θεού μεγάλη. Έλληνε, έδαινε ό,τι σκότωνε, ό,τι ήθελε. Δεν μπορεί να τρέξει. Γιατί δεν μπορεί να τρέξει. Αυτή είναι η δύναμη κάποιον που είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς και δεν μπορεί να τρέξει. Πιο δυνατός από εμάς και ποιος είναι. Λέω, δεν λέγανε. Κοροϊδά είναι. Τον ευαγγελίζει η γυναίκα, μιλάει για τον κύριο του και δίνει την καρδιά του τον κύριο. Και αυτός και το αγοράκι του πιστέψανε και τώρα είναι ένας με φοβερή ύψωση και έχει τέλειψη. Η βασιλεία του πάρα πάρα πολύ. Αλλά μου έκανε εντύπωση το τι συμβαίνει μέσα στο πνεύμα. Οι δαίμονες μπορούν να κάνουν αυτό που ο Θεός απαγόρευσε να κάνουν. Μας το απαγόρευσε. Δεν μας αφήνει να έχουμε τη διάθεσή μας, τις δυνάμεις του πνεύματος. Γιατί αυτό το χάσμα το γεφύρισε ο Κύριος όταν μας παπτίζει. Γεφυρώνει όταν μας παπτίζει με το πνεύμα. Τι κάνει, δίνει την ικανότητα του πνεύματός μας που έχει. Να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται, εισπρέπει μόνο σε προσεκτή γλώσσα. Οπότε, ό,τι αντιλαμβάνεται το πνεύμα, μέσα σε ένα πνεύμα, οτιδήποτε, όταν προσέψει με γλώσσες, ποιος προσέρχεται, λέει, το πνεύμα σου. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Γιατί να μην καταλαβαίνεις. Ο οποίος δεν είναι κουτσομπόλης. Μπορεί να προσέβει σε Θεό για ένα άτομο το οποίο είναι μέσα πορνεία, καταρτία, βρωμιά, τέτοια. Να κάνει πράγματα και εσύ να το προσέξεις σε μεγλώσεις, αλλά δεν θέλει ο Θεός να ξέρει. Άλλες φορές φανερώνει πράγματα με το πνεύμα διάκριση. Φανερώνει. Αλλά με το βάπτισμα στο πνεύμα του Άγιο χρησιμοποιεί τις αντιλήψεις του πνεύματός μας. Είδατε που λέει ότι κατά Θεόν νικετεύει υπέρ των Αγίων. Μόνο για Άγια πράγματα. δεν σε αφήνει να έχεις υπερφυσική γνώση και να την διαχειριστείς εσύ. Αφήνει το πνεύμα σου να κάνει τέλειες προσευχές. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, θα προσευχηθώ πρώτα με τι. Θα προσευχηθώ με τον. Θα ψάλλω με τον πνεύμα. Θα ψάλλω. Δύο ειδών προσευχές. Διαβάζω συγγράμματα διάφορα. Ευαγγελικούς, παπτιστές, τσάχνω πράγματα και πέφτω πάνω στις σκέψεις τους. Δεν υπάρχουν τα εδάφια αυτά στις γράμματα. Γιατί? Γιατί έχουν αρνηθεί την βάπτιση στο Πνεύμα του Άγιου, έχουν αρνηθεί τα χαρίσματα. Και κοιτάνε τώρα να φέρουν τα πράγματα όπως θέλουν εκείνοι. Θα γυρίζουν από εδώ, θα γυρίζουν από εκεί, αλλά η γραφή μιλάει. Μιλάει. Η διέστηση. Το πνεύμα μας λοιπόν μπορεί να διακρίνει αυτό που η ψυχή δεν μπορεί να διακρίνει. Κοιτάξτε τι λέει στο Μάρκο 2:8. Και ευθύς νοή σας ο Ιησούς δια του πνεύματος. Και λέει για το πνεύμα του Άγιου. Το δικό του πνεύμα. Ότι ούτε διαλογίζονται κάθε αυτούς. Το καλό Μάγδα, ο Κύριος να σε ευλογεί. Είπε προς αυτούς, δια τι διαλογίζεται τα αυτά της καρδίας. Ήξερε με το πνεύμα του τι σκεπτόταν οι μαθητές. Αυτό δεν ήταν γνώση που δόθηκε από το Πνεύμα του Άγιο. Ήταν η ικανότητα του Κυρίου που είχε στο πνεύμα του να αντιλαμβάνεται. Διέστηση. Γιατί δεν είχε αμαρτία ο Χριστός. Και μπορούσε αυτό τέλεια να δει. Χωρίς κανένα πράγμα. Μπορούσε να αντιλαμβάνεται. Πολλές φορές το λέω. Κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχουν δύο εδάφια νομίζω ακόμα και αυτό. Ένα ακόμα θα πω για να κλείσω. Το Μάρκο 8:12. Λέει και αναστενάξας εν το πνεύμα και αυτού λέει τι η γενναία αυτή τι σημείων αμήν λέγω εμήν ή δοτήστε τη γενναία αυτή σημείων. Αναστέναξε λέει στο πνεύμα. Ο Πάμπας λέει τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού. Ενώ το Κύμπρο λέει αναστέναξε το πνεύμα και αυτού. Το πνεύμα του σφίχτηκε, πιέστηκε και αντέδρασε μέσα από το πνεύμα του. Ή τι λέει, μη λυπείτε το πνεύμα του Άγιο. Το πνεύμα μας λυπάται, έχει συνεχίσει, θα το δούμε παρακάτω. Και είναι η διέστηση που μας έχει δώσει ο Κύριος. Το να αντιλαμβανόμαστε, να αναστενάζουμε και να στενάζουμε στο πνεύμα μας προέρχεται από μια άμεση αίσθηση διάκρισης που δεν εξαρτάται από τη λογική. Όπως είπαμε τον αδελφό μας τον Πόντε, μπορεί και ανάμεσά μας να το έχουμε δεχτεί αυτό, ενώ όλα είναι καλά, όλα είναι μια χαρά, νιώθεις μέσα σου μια δυσφορία που δεν έχει να κάνει με τη λογική. Εξετάζεις. Τι είναι? Το πνεύμα σου αντιλαμβάνεται μια δυσάρεστη κατάσταση. Διαισθάνεται. Και όταν διαισθάνεσαι κάτι, τι πρέπει να κάνει? Προσευχή. Τι προσευχή? Με γλώσσα. Με γλώσσα. Μας δίνει τη διέστηση να αντιλαμβανόμαστε πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει, άρχισε τη γλώσσα. Θα κάνει τέλεια προσευχή το πνεύμα σου προς τον Θεό. Αμήν. Και ο Κύριος συνήθως ενεργεί άμεσα όταν προσέξει τον νου σου. Γιατί δεν υπάρχει εμπόδιο. Δεν είναι ο νου σου να. Δηλαδή, αν άκουγες τον εαυτό σου τώρα, έτσι, το πνεύμα σου ξέρει τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά. Καταλαβαίνει τα κρυφτά της υπόγεια πράγματα και αυτά και αρχίζει και τα βάζει στην προσευχή. Και άμα ακούσεις το, να προσεύχεται το πνεύμα στα ελληνικά και να λέει Κύριε βγάλε το φόνο από μέσα μου. Τι θα κάνει. Πάει το τέλος. Κύριε εγώ φόνο. Μπαίνει ο νους του μέσα και καλά έχει το πνεύμα. Γι' αυτό, για να μην χαλάει η προσευχή μας και να είναι τέλεια, αφού προσευχηθούμε και εκφράσουμε κάθε τι, το αντίστοιχο, αφού προσευχηθούμε γλώσσες πρώτα, μετά εκφράζουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε με το δικό. Αυτά γίνονται μέσα στο πνεύμα. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 27. Και πρόσταξε ο Μωυσής και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ το λαό, λέγοντας: «Να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σήμερα σας προστάζω. Και την ημέρα που θα διαβείτε τον Ιορδάνη, προς τη γη που δίνει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου, θα στήσεις για τον εαυτό σου μεγάλες πέτρες και θα τις χρήσεις με ασβέστη. Και θα γράψεις επάνω σε αυτές όλα τα λόγια αυτού του νόμου, αφού διαβείς τον Ιορδάνη για να μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, γη που ρέει γάλα και μέλι, όπως ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σου υποσχέθηκε σε σένα. Γι' αυτό, αφού διαβείτε τον Ιορδάνη, θα στήσετε αυτές τις πέτρες που σήμερα εγώ σας προστάζω στο βουνό Εβάλ και θα τις χρήσεις με ασβέστη. Και θα οικοδομήσεις εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου. Θυσιαστήριο από πέτρες. Σίδερο δεν θα βάλεις επάνω σε αυτές. Θα οικοδομήσεις το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου από ολόκληρες πέτρες. Και θα προσφέρεις επάνω σε αυτό ολοκαύτωμα στον Κύριο το Θεό σου. Και θα προσφέρεις ειρηνικές θυσίες και θα τρως εκεί και θα εφραίνεσαι μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Και θα γράψεις επάνω στις πέτρες ευκρινέστατα όλα τα λόγια αυτού του νόμου». Και ο Μωυσής και οι ιερείς, οι Λεβίτες, μίλησαν σε ολόκληρο τον Ισραήλ λέγοντας: «Πρόσεχε και άκου, Ισραήλ. Αυτή την ημέρα έγινες λαός του Κυρίου του Θεού σου. Θα υπακούς λοιπόν στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και θα εκτελήσεις εντολές του και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω». Και ο Μωυσής πρόσταξε το λαό εκείνη την ημέρα λέγοντας: «Τούτοι θα σταθούν επάνω στο βουνό Γαριζίν για να ευλογήσουν το λαό αφού διαβείτε τον Ιορδάνη. Ο Σιμεών και ο Λεβί και ο Ιούδας και ο Ισάχαρ και ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Και τούτοι θα σταθούν επάνω στο βουνό Εβάλ για να καταραστούν. Ο Ρουβίν, ο Γάδ και ο Ασύρ και ο Ζαβουλών, ο Δάν και ο Νεφθαλή. Και οι Λεβίτες θα μιλήσουν

0: διπλό στο δρόμο. Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». Επικατάρατος όποιος διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με τη γυναίκα του πατέρα του, επειδή ξεσκεπάζει το συγκάλυμα του πατέρα του. Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με οποιοδήποτε κτίνος. Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με την αδελφή του, τη θυγατέρα του πατέρα του ή τη θυγατέρα της μητέρας του. Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με την πεθερά του. Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». Επικατάρατος όποιος χτυπήσει τον πλησίον του κρυφά. Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». Επικατάρατος όποιος πάρει δώρα για να φωνεύσει αθώον άνθρωπο. Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν». Επικατάρατος όποιος δε μένει στα λόγια αυτού του νόμου για να τα εκτελεί. Και ολόκληρος ο λαός θα πει «Αμήν».
1: Εκκλησιαστής, τέταρτο κεφάλαιο. Τότε εγώ στράφηκα και είδα όλες τις αδικίες που γίνονται κάτω από τον ήλιο. Και πρόσεξε, δάκρυα εκείνων που αδικούνται και σε αυτούς δεν υπάρχει εκείνος που παρηγορεί. Και η δύναμη ήταν στο χέρι εκείνων που τους αδικούσαν. Και σε αυτούς δεν υπήρχε εκείνος που παρηγορεί. Γι' αυτό εγώ μακάρισα περισσότερο εκείνους που έχουν τελευτήσει, εκείνους που έχουν ήδη πεθάνει, παρά τους ζωντανούς, αυτούς που ακόμα ζουν. Μάλιστα, καλύτερος και από τους δύο είναι εκείνος που δεν υπήρξε ακόμα. Αυτός που δεν είδε τα πονηρά έργα που γίνονται κάτω από τον ήλιο. Επιπλέον, εγώ κοίταξα κάθε μόχθο και κάθε επίτευξη έργου, ότι γι' αυτό ο άνθρωπος φθονείται από τον πλησίον του. Και αυτό είναι ματιότητα και θλίψη πνεύματος. Ο άφρονας περιπλέκει τα χέρια του και τρώει τη δική του σάρκα. Καλύτερα μία δραξιά γεμάτη ανάπαυση παρά δύο γεμάτες μόχθο και θλίψη πνεύματος. Στράφηκα εγώ ξανά και είδα ματιότητα κάτω από τον ήλιο. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει δεύτερον. Ναι, δεν έχει ούτε γιο ούτε αδελφό. Κι όμως δεν σταματάει από ολόκληρο το μόχθο του. Μάλιστα, το μάτι του δεν χορταίνει από πλούτο. Και δεν λέει «Για ποιον κοπιάζω εγώ και στερώ την ψυχή μου από αγαθά?» Και αυτό είναι ματιότητα και λυπηρός περισπασμός. Καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας, επειδή αυτοί έχουν καλή αντιμισθία στον κόπο τους. Επειδή αν πέσουν, ο ένας θα σηκώσει τον σύντροφό του. Αλλά αλίμονος τον έναν που θα πέσει και δεν έχει δεύτερον να το σηκώσει. Πάλι, αν δύο πλαγιάσουν μαζί, τότε ζεσταίνονται. Ο ένας όμως πώς θα ζεσταθεί? Και αν κάποιος υπερισχύσει ενάντια στον έναν, οι δύο θα του αντιταχθούν και το τριπλό σχοινί δεν κόβεται γρήγορα. Καλύτερα φτωχό και σοφό παιδί παρά βασιλιάς, γέροντας και άφρονας που δεν είναι πια επιδεκτικός νουθεσίας. Επειδή αυτό μεν βγαίνει από το σπίτι των δεσμίων για να βασιλεύσει, ενώ άλλος, αν και γεννήθηκε βασιλιάς, γίνεται φτωχός. Είδα όλους τους ζωντανούς που περπατούν κάτω από τον ήλιο, μαζί με το γιο, τον δεύτερο, που θα σταθεί αντί για αυτόν. Δεν υπάρχει τέλος σε ολόκληρο το λαό, σε όλους όσους προϋπήρξαν από αυτούς. Αλλά ούτε αυτοί που θα είναι έπειτα από τούτα θα εμφρανθούν σε αυτόν. Λοιπόν, και αυτό είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Εκκλησιαστής, πέμπτο κεφάλαιο. Φύλαγε το πόδι σου όταν πηγαίνεις στον οίκο του Θεού και δείχνε προθυμία να ακούς, μάλλον, παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων που δεν αισθάνονται ότι πράττουν κακώς. Μη βιάζεσαι με το στόμα σου και η καρδιά σου ας μη επιταχύνει να προφέρει κάποιο λόγο μπροστά στο Θεό. Επειδή ο Θεός είναι στον ουρανό, ενώ εσύ στη γη. Γι' αυτό τα λόγια σου ας είναι λίγα. Επειδή το μεν όνειρο έρχεται μέσα στην πληθώρα των περισπασμών, ενώ η φωνή του άφρονα μέσα στην πληθώρα των λόγων. Όταν ευχηθείς κάποια ευχή στο Θεό, μην καθυστερήσεις να την αποδώσεις,

0: επειδή δεν αρέσκεται στους άφρονες. Απόδωσε ό,τι έχεις ευχηθεί. Καλύτερα να μην ευχηθείς, παρά αφού ευχηθείς να μην αποδώσεις. Μη συγχωρήσεις στο στόμα σου να φέρει επάνω σου αμαρτία, ούτε να πεις μπροστά στον άγγελο ότι ήταν από άγνοια. Γιατί να οργιστεί ο Θεός τη φωνή σου και να αφανίσει τα έργα των χεριών σου? Επειδή μέσα στην πληθώρα των ονείρων και στην πληθώρα των λόγων υπάρχουν ματιότητες. Εσύ όμως να φοβάσαι το Θεό. Αν δεις κατάθλιψη φτωχού και παραβίαση κρίσης και δικαιοσύνης στη χώρα, μη θαυμάσεις γι' αυτό. Επειδή επάνω στον υψηλό επιτηρεί υψηλότερος και πάνω σε αυτούς υψηλότεροι. Η γη ωφελεί περισσότερο απ' όλα και ο ίδιος ο βασιλιάς υπηρετείται από τα χωράφια. Αυτός που αγαπάει το ασήμι δεν θα χορτάσει από ασήμι, ούτε από εισοδήματα αυτός που αγαπάει την αυθονία. Και τούτο είναι ματαιότητα. Καθώς πληθαίνουν τα αγαθά, πληθαίνουν και αυτοί που τα τρώνε. Και ποια είναι η ωφέλεια στους κυρίους τους, παρά το να τα θωρούν με τα μάτια τους? Ο ύπνος εκείνου που εργάζεται είναι γλυκός, είτε λίγο φάει είτε πολύ. Ενώ ο χορτασμός του πλουσίου δεν τον αφήνει να κοιμάται. Υπάρχει ένα θλιβερό κακό που είδα κάτω από τον ήλιο. Πλούτος που διαφυλάγεται από αυτόν που τον έχει είναι για δική του βλάβη. Και εκείνος ο πλούτος χάνεται από κακή συμφορά. Αυτός, μάλιστα, γεννάει ένα γιο και δεν έχει τίποτε στο χέρι του. Όπως βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του, γυμνός και θα επιστρέψει, πηγαίνοντας όπως ήρθε. Και δεν βαστάζει τίποτε από τον κόπο του για να έχει στο χέρι του. Ακόμα και αυτό είναι θλιβερό κακό. Όπως ήρθε, έτσι να πάει. Και ποια ωφέλεια υπάρχει σε αυτόν ότι κοπίασε για τον άνεμο? Επιπλέον, θα τρώει όλες τις ημέρες του μέσα σε σκοτάδι και με πολύ λύπη και αρρώστια και βάσανο. Πρόσεξε τι είδα εγώ ως αγαθό. Είναι καλό να τρώει κάποιος και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά ολόκληρου του κόπου του που κοπιάζει κάτω από τον ήλιο, σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών της ζωής του, όσες ο Θεός του έδωσε, επειδή αυτή είναι η μερίδα του. Και σε όποιον άνθρωπο ο Θεός, αφού του έδωσε πλούτη και υπάρχοντα, του έδωσε και εξουσία να τρώει από αυτά και να παίρνει το μερίδιό του και να εφραίνεται στον κόπο του, αυτό είναι δώρο του Θεού. Επειδή δεν θα θυμάται για πολύ τις μέρες της ζωής του, για το λόγο ότι ο Θεός αποκρίνεται στην καρδιά του με εφροσύνη. Εκκλησιαστής, έκτο κεφάλαιο. Υπάρχει κακό που είδα κάτω από τον ήλιο και αυτό είναι συχνό ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος, στον οποίο ο Θεός έδωσε πλούτο και υπάρχοντα και δόξα, ώστε η ψυχή του δεν στερείται από όλα όσα θα επιθυμούσε. Όμως, ο Θεός δεν του έδωσε εξουσία να τρώει από αυτά, αλλά τα τρώει ένας ξένος. Και αυτό είναι ματαιότητα και κακή νόσος. Αν ένας άνθρωπος γεννήσει 100 παιδιά και ζήσει πολλά χρόνια, ώστε οι μέρες των χρόνων του να γίνουν πολλές, και η ψυχή του δεν χορταίνει από αγαθό και δεν πάρει και ταφή, λέω ότι το εξάμβλωμα είναι καλύτερο από αυτόν. Επειδή ήρθε μέσα σε ματαιότητα και θα πάει μέσα σε σκοτάδι, και το όνομά του θα σκεπαστεί από σκοτάδι. Δεν είδε ούτε γνώρισε τον ήλιο. Έχει όμως περισσότερη ανάπαυση από εκείνον. Και 2000 χρόνια αν ζήσει και καλό δε δει. Δεν πηγαίνουν όλοι στον ίδιο τόπο? Ολόκληρος ο μόχθος του ανθρώπου είναι για το στόμα του και όμως η ψυχή του δεν χορταίνει. Επειδή σε τι υπερβαίνει ο σοφός τον άφρονα? Σε τι ο φτωχός, αν και ξέρει να περπατάει μπροστά στους ζωντανούς? Καλύτερο είναι να βλέπει κάποιος με τα μάτια παρά να περιπλανιέται με την ψυχή. Και αυτό είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Ό,τι έγινε πήρε ήδη το όνομά του και γνωρίστηκε ότι αυτός είναι άνθρωπος και δεν μπορεί να κριθεί με τον ισχυρότερό του. Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα που πληθαίνουν τη ματαιότητα, ποια είναι η ωφέλεια στον άνθρωπο. Επειδή ποιος γνωρίζει τι είναι καλό για τον άνθρωπο στη ζωή, σε όλες τις ημέρες της ζωής της ματαιότητάς του που περνάει σαν σκιά. Επειδή ποιος αναγγείλει στον άνθρωπο τι θα είναι ύστερα από αυτόν κάτω από τον ήλιο.
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14. Ας μην ταράσετε η καρδία σας. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και σε μένα να έχετε εμπιστοσύνη. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα πως πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Αλλά και αν πάω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια το δρόμο που οδηγεί εκεί που πηγαίνω. «Κύριε», του λέει ο Θωμάς, «δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί?» Του λέει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πάει κοντά στον Πατέρα εκτός αν περάσει από εμένα. Αν με έχετε γνωρίσει, θα γνωρίσετε και τον Πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». «Κύριε», του λέει ο Φίλιππος, «δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας φτάνει». Του λέει ο Ιησούς, «τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες, δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από εμένα? Τα λόγια που σας λέω εγώ δεν τα λέω από μόνος μου, και ο Πατέρας, μένοντας ενωμένος με μένα, πραγματοποιεί τα έργα του. Πιστέψτε με ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από εμένα. Αν πάλι δεν εμπιστεύεστε στο λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ίδιων των έργων. Σας βεβαιώνω ότι αυτός που έχει εμπιστοσύνη σε μένα θα κάνει και εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ και θα κάνει ακόμη μεγαλύτερα από αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα θα φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν κάτι μου ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλο συμπαραστάτη και συνήγορο, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω μόνους σαν ορφανούς. Θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω. Το ίδιο κι εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από σας. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. «Κύριε», του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο?» «Όποιος με αγαπάει», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «θα τηρήσει το λόγο μου. Και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε». Αυτά σας δίδαξα όλον αυτό τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο συμπαραστάτης και συνήγορος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε. Ακούσατε πριν τι σας είπα εγώ. Φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε θα χαιρόσασταν που πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι ανώτερος από μένα. Σας τα είπα αυτά τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να γίνονται να πιστέψετε. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί έρχεται ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου, που δεν έχει επάνω μου καμιά εξουσία, αν και θα με θανατώσει. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που με διέταξε. και τώρα σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15. Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα και ο πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει και κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας όσων σας δίδαξα. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Τότε θα είμαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της, εάν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο κι εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός κάνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε τίποτε να κάνετε. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε ζητήστε το και θα σας δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του πατέρα μου, όταν εσείς κάνετε άφθονο καρπό και αποδειχθείτε έτσι μαθητές μου. Όπως με αγάπησε ο πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε στην αγάπη μου πιστοί. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ ετήρησα τις εντολές του πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως εγώ σας αγάπησα. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλνω εγώ. Δεν σας λέω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο κύριος του. Αλλά εσάς σας ονόμασα φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου. Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Αυτή την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν εμένα κατατρέξανε και εσάς θα κατατρέξουν. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Δεν θα ήταν ένοχοι για αμαρτία αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει. Τώρα όμως δεν έχουν καμιά δικαιολογία για την αμαρτία που διαπράττουν. Αυτός που μισεί εμένα, μισεί και τον πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα ήταν ένοχοι αμαρτίας. Τώρα όμως και τα έργα έχουν δει και εμάς έχουν μισήσει και εμένα και τον πατέρα μου. Αλλά αυτό γίνεται για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς κανένα λόγο. Όταν έρθει ο συμπαραστάτης και συνήγορος που θα σας τον στείλω εγώ από τον πατέρα, το πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον πατέρα, αυτός θα δώσει εξηγήσεις για μένα. Αλλά κι εσείς θα μιλήσετε για μένα γιατί εξ αρχής είστε μαζί μου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον καπαΐτα. Και αν υπακούσεις επιμελώσεις την φωνή Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάμνεις πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης. Και θέλου συνελθεί επί σε πάσε ευλογία αυτή, και θέλου σε ευρύ εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θελησίστε εν τη πόλη και ευλογημένος θελησίστε εν το αγρό. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των κτηνών σου και αγέλε των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου. Ευλογημένον το καλάθιό σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θελησίστε όταν εισέρχισε και ευλογημένος θελησίστε όταν εξέρχισε. Τους εχθρούς σου τους επανισταμένους επισέ, ο Κύριος θελικάμι αυτούς να συντριφθώσιν εμπροστέ σου. Από μια οδού θέλου συνεξέλθει επισέ και από επτά οδών θέλου συφύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογίαν εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλει στην χείρα σου και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει εις σε αυτόν λαόν Άγιον καθώς όμως σε προσέ εάν φυλάτης τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατήσεις τας οδούς αυτού. Και πάντες οι λαοί της γης θέλου συνειδεί ότι το όνομα του Κυρίου επικέκλειται επί σε και θέλου συ τρομάζει από σου. Και ο Κύριος θέλει σε πληθύνει εις αγαθά, εις τον καρπόν της κοιλίας σου και εις τον καρπόν των κτηνών σου και εις τα γεννήματα της γης σου επί της γης την οποίαν όμως Κύριος προς τους πατέρα σου να δώσει εισέ. Ο Κύριος θέλει ανοίξει εισέ τον αγαθόν θησαυρών αυτού των ουρανών δια να δίδει βροχήν στην γη σου κατά των καιρών αυτής και δια να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου. Και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σύ δε δεν θέλεις δανείζεστε. Και θέλεις σε καταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και ουχή ουράν και θέλεις είστε μόνον υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον να φυλάτης και να εκτελείς. Και δεν θέλεις εκκλίνει από πάντων των λόγων τους οποίους εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον δεξιά ή αριστερά δια να υπάγεις κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσεις αυτούς. Αλλά αν δεν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να εκτελείς πάσας τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις εσήμερον, πάσε εκαταρε αυτε θέλου συνελθεί επί σε και θέλου σε ευρύ. Κατηραμένος θελησίστε εν τη πόλη και κατηραμένος θελησίστε εν το αγρό. Κατηραμένον το καλάθιό σου και η σκάφη σου. Κατηραμένος ο καρπός της κοιλίας σου και τα γεννήματα της γης σου, εαγέλε των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου. Κατηραμένος θελησίστε όταν εισέρχισε και κατηραμένος θελησίστε όταν εξέρχισε. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάραν, την θλίψην και την φθοράν εις πάντα όσα επιβάλλει στην χείρα σου δια να πράξεις έως σου εξολοθρευθείς και έως σου αφανιστείς ταχαίως δια την πονηρίαν των έργων σου διότι εγκατέλειπες εμέ. Ο Κύριος θέλει προσκολήσει εισέ το θανατικόν, εως σου σε εξολοθρεύσει

σου εξολοθρευτείς. Ο Κύριος θέλει σε κάμι να συντριφθείς έμπροσθεν των εχθρών σου. Από μια οδού θέλει εξέλθει επ' αυτούς και από επτά οδών θέλει φύγει από προσώπου αυτών. Και θέλεις διασκορπιστεί εις πάντα τα βασίλεια της γης. Και το πτώμα σου θέλει είστε τροφή εις πάντα τα όρνεα του ουρανού και εις τα θηρία της γης και δεν θέλει είστε ο αποδιώκων. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αιγυπτιακήν πληγή και με μοροίδας και με ψώραν και με ξυσμόν ώστε να μην δύνασαι να ιατρευτείς. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδίας. Και θέλεις ψηλαφά εντωμέσω της ημέρας, όσο τυφλός ψηλαφά εντο σκότη, και δεν θέλεις ευωδούστε εις τα σοδού σου. Και θέλεις είστε μόνον καταδυναστευόμενος και διαρπαζόμενος πάσας τας ημέρας, και δεν θέλει είστε ο σώζον. Θέλεις αραβωνιστή γυναίκα, και άλλος ανήρ θέλει κοιμηθεί με ταυτής. Οικίαν θέλεις οικοδομήσει, και δεν θέλεις κατοικήσει εν αυτή. Αμπελώνα θέλεις φυτεύσει και δεν θέλεις τριγύσει αυτόν. Ο γού σου θέλει είστε εσφαγμένος ενώπιόν σου και δεν θέλεις φάγει απ' αυτού. Ο όνος σου θέλει διαρπαχθεί απ' εμπροστέν σου και δεν θέλει αποδοθεί εισέ. Τα πρόβατά σου θέλουσι παραδοθεί εις τους εχθρούς σου και δεν θέλει είστε εισέ ο σώζον. Οι γη σου και εθυγατέρες σου θέλουσι παραδοθεί εις άλλων λαών και οι οφθαλμοί σου θέλουσι βλέπει και μαραίνεστε δι' αυτούς όλην την ημέρα και δεν θέλει είστε δύναμης εν τη χειρή σου. Τον καρπόν της γης σου και πάντα στους κόπους σου θέλει φάγει έθνος το οποίο δεν γνωρίζεις και θέλεις είστε μόνον καταδυναστευόμενος και καταπατούμενος πάσας τας ημέρας. Και θέλεις γίνει παράφρον δια τα θεάματα των οφθαλμών σου τα οποία θέλεις ειδή. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει στα γόνατα και εις τα σκέλη με πληγήν κακήν, ώστε να μην δύνασαι να ιατρευτείς από ίχνους των ποδών σου έως της κορυφής σου. Ο Κύριος θέλει φέρει σε και τον βασιλέα σου, όντι να καταστήσεις επί σε, εις έθνος το οποίον δεν εγνώρισας, σύ ουδε οι πατέρες σου, και εκεί θέλεις λατρεύσει άλλους θεούς, ξύλα και λίθους. Και θέλεις είστε εις έκπληξην, εις παροιμίαν και εις διήγημα μεταξύ πάντων των εθνών, όπου αν σε φέρει ο Κύριος. Σπόρον πολλήν θέλεις φέρει εις τον αγρόν και ο λίγον θέλεις συνάξει, διότι θέλει καταφάγει αυτόν η ακρής. Αμπελώνας θέλεις φυτεύσει και καλλιεργήσει και ίνον δεν θέλεις πει, ουδε θέλεις τριγύσει, διότι ο σκόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Ελέας θέλεις έχει εις πάντα τα όρια σου και με έλεον δεν θέλεις χρηστεί, διότι ελέες σου θέλουσιν αποβάλει τον καρπόν. Υιούς και θυγατέρας θέλεις γεννήσει και δεν θέλουσιν είστε σου, διότι θέλουσιν υπάγει εις εχμαλωσία. Πάντα τα δέντρα σου και τον καρπόν της γης σου θέλει καταφθείρει ο βρούχος. Ο ξένος ο εντομέσος σου θέλει αναβαίνει υπεράνω σου, άνω-άνω, σι δε θέλεις καταβαίνει κάτω-κάτω. Εκείνος θέλει δανείζει εισέ, σι δε δεν θέλεις δανείζει εις αυτόν. Αυτός θέλει είστε κεφαλή και σι θέλεις είστε ουρά. Και θέλου συνελθεί επί σε, πάσε εκατάρε αύτε, και θέλου σε καταδιώξει και σε ευρύ έως σου εξολοθρευτείς, διότι δεν υπήκουσας εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου, δια να φυλάτης τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία προσέταξεν εισέ. Και ταύτα θέλου συνείστε επί σε και επί το σπέρμα σου εις σημείον και τέρας διαπαντός. Επειδή δεν ελάτρευσας Κύριον τον Θεόν σου εν εφροσύνη και εν αγαθότητη καρδίας δια την αυθονίαν πάντων. Δια τούτο θέλεις δουλεύσει τους εχθρούς σου, τους οποίους ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε, με πείναν και με δίψαν και με γυμνότητα και με έλλειψην πάντων. Και θέλει βάλει επί των τράχυλών σου ζυγών σιδηρούν, έως σου σε εξολοθρεύσει. Ο Κύριος θέλει φέρει έθνος επί σε μακρόθεν από άκρου της γης,
όσα

0: με ορμήνα ετού, έθνος του οποίου την γλώσσαν δεν εννοείς, έθνος αγριοπρόσωπον το οποίο δεν θέλει σεβαστεί το πρόσωπον του γέροντος, ουδέ θέλει ελεήσει τον νέον, και θέλει τρώγει τον καρπόν των κτηνών σου και τα γεννήματα της γης σου, έως σου εξολοθρευτείς, το οποίον δεν θέλει αφήσει εις εσύτων ίνων η έλεον, τα σαγέλας των βοών σου ή τα πίμνια των προβάτων σου, έως σου σε εξολοθρεύσει. Και θέλει σε πολιορκήσει εις πάσας τας πόλης σου, έως σου πέσωση τα υψηλά και οχυρά τείχη σου, εις τα οποία σοι ήλπιζες καθόλην την γη σου. Και θέλει σε πολιορκήσει εις πάσας τας πόλης σου καθόλην την γη σου, την οποίαν έδωκεν εισέ Κύριος ο Θεός σου. Και θέλει σφάγει τον καρπόν της κοιλίας σου, τα σάρκα των ιών σου και των θυγατέρων σου, τους οποίους έδωκεν εισέ Κύριος ο Θεός σου, εν τη πολιορκία και εν τη καταθλίψη με την οποία θέλει σε καταθλίψει ο εχθρός σου. Ο ανήρω απαλός μεταξύ σου και ο σφόδρα τρυφερός θέλει εμβλέψει με βλέμμα πονηρών εις των αδελφών αυτού και εις την γυναίκα του κόλπου αυτού και εις τα εναπολυφθέντα τέκνα αυτού όσα εναπολυφθώσει, ώστε να μην δώσει εις ουδένα εξ αυτών από των σαρκών των τέκνων αυτού τα οποία ήθελεν τρώγει. Διότι δεν έμεινε εις αυτόν ουδέν εν την πολιορκία και εν την καταθλίψη με την οποίαν ο εχθρός σου θέλει σε καταθλίψει εις πάσας τας πόλης σου. Η απαλή και τρυφερά γινή μεταξύ σου, της οποίας ο πους δεν εδοκίμασε να πατήσει επί της γης, δια την τρυφερότητα και απαλότητα θέλει εμβλέψει με βλέμμα πονηρών εις τον άδρα του κόλπου αυτής και εις τον ιόν αυτής και εις την θυγατέρα αυτής και εις το βρέφος αυτής το εξελθόν εκ μέσου των ποδών αυτής, και εις τα τέκνα τα οποία εγέννησε. Διότι θέλει φάγει αυτά κρυφίως, δια την έλλειψην πάντων εν την πολιορκία και εν την καταθλίψη, με την οποία ο εχθρός σου θέλει σε καταθλίψη εις τας πόλης σου. Εάν δεν προσέχεις να κάμνεις πάντα στους λόγους του νόμου τούτου, τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο, ώστε να φοβήσαι το ένδοξον και φοβερό τούτο όνομα, Κύριον τον Θεό σου, τότε ο Κύριος θέλει κάμει τρομεράς τας πληγάς σου και τας πληγάς του σπέρματός σου, πληγάς μεγάλας και απαύστους και νόσους κακάς και απαύστους. Και θέλει επιφέρει επί σε πάσα στα σωδήνας της Αιγύπτου, δια τας οποίας ετρόμαξας, και θέλουσι προσκοληθεί εισέ. Και πάσαν ασθένειαν και πάσαν πληγήν, ή της δεν είναι γεγραμμένη εν το βιβλίο του νόμου τούτου, ταύτας ο Κύριος θέλει φέρει επί σε, έως σου εξολοθρευτείς. Και θέλετε να απολυφθεί ο λιγοστή των αριθμών, εννοείστε ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος. Διότι δεν υπήκουσας εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Και καθώς ο Κύριος εφράθη εις εσάς, εις το να σας αγαθοποιεί και να σας πληθύνει, ούτω θέλει εφρανθεί ο Κύριος εις εσάς, εις το να σας εξαλείψει και να σας μηδενώσει. Και θέλετε αρπαχθεί από της γης όπου υπάγεται να κληρονομήσετε αυτή. Και θέλει σε διασπείρει ο Κύριος εις πάντα τα έθνη, απ' άκρου της γης έως άκρου της γης. Και θέλετε λατρεύσει εκεί άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισας, σύ ουδε οι πατέρες σου, ξύλα και λίθους. Αλλά και εν το μέσο των εθνών τούτων δεν θέλει σε βρει ανάπαυσιν, ουδε θέλει έχει στάσιν το ίχνος του ποδός σου. Αλλά θέλει σι δώσει ο Κύριος εκεί καρδίαν τρέμουσαν και μαρενωμένους οφθαλμούς και τυκωμένην ψυχήν. Και η ζωή σου θέλει είστε κρεμάμενη ενώπιόν σου. Και θέλεις φοβήστε νύχτα και ημέραν και δεν θέλεις πιστεύει στην ζωή σου. Το πρωί θέλεις πει, ήθε να είτο εσπέρα. Και την εσπέραν θέλει σιπή, ήθε νοεί το πρωί. Δια των φόβων της καρδίας σου των οποίων θέλεις φοβήστε και δια τα θεάματα των οφθαλμών σου τα οποία θέλεις βλέπει. Και θέλει σε επαναφέρει ο Κύριος εις την Αίγυπτον με πλοία από τη σοδού περί της οποίας σου είπα. Δεν θέλεις πλέον ειδή αυτήν άλλην φοράν. Και θέλετε πωλήστε εκεί εις τους εχθρούς σας ως δούλοι και δούλε. Και δεν θέλει είστε ο αγοράζων.
1: Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο Ζήτα. κάλλιον όνομα καλών παρά πολύτιμων μύρων, και η ημέρα του θανάτου παρά την ημέραν της γεννήσεως. Κάλλιον να υπάγει της εις οίκον πένθους, παρά να υπάγει εις οίκον συμποσίου, διότι τούτο είναι το τέλος παντός ανθρώπου, και ο ζών θέλει βάλει αυτό εις την καρδίαν αυτού. Κάλλιον η λύπη παρά τον γέλωτα, διότι εκ της σκυθροπότητος του προσώπου η καρδία γίνεται φεδροτέρα. Η καρδία των σοφών είναι εν οίκο πένθους, αλλά η καρδία των αφρόνων εν οίκο εφροσύνης. Κάλλιον εις τον άνθρωπον να ακούει επίπληξην σοφού, παρά να ακούει άσμα αφρόνων. Διότι καθώς είναι ο ήχος των ακανθών υποκάτω του λέβητος, ούτως ο γέλος του άφρονος, και τούτο ματαιώτης. Βεβαίως η καταδυναστία παραλογίζει των σοφών, και το δώρον διαφθείρει την καρδίαν. Κάλλιον το τέλος του πράγματος παρά την αρχήν αυτού. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά τον υψηλόφρονα. Μη σπεύδεν το πνεύματί σου να θυμώνεις, διότι ο θυμός αναπάβεται εν το κόλπο των αφρόνων. Μη είπεις τις η αιτία, δια την οποίαν επαρελθούσε η μέρε ήσαν καλύτερε παρά ταύτας, διότι δεν ερωτάς φρονίμως περί τούτου. Η σοφία είναι καλή ως η κληρονομία και ωφέλιμος εις τους βλέποντας τον ήλιον. Διότι η σοφία είναι σκέπη ως είναι σκέπη το αργύριον. Πλην η υπεροχή της γνώσεως είναι ότι η σοφία ζωοποιεί τους έχοντας αυτήν. Θεώρη το έργον του Θεού. Διότι τις δυνατε να κάμει ευθές εκείνο το οποίον αυτός έκαμε στρεβλών. Εν ημέρα ευτυχίας εφραίνου, εν δε ημέρα δυστυχίας σκέπτου. Διότι ο Θεός έκαμε το εν αντίστοιχον του άλλου, δια να μη ευρίσκει ο άνθρωπος μηδένο πίσω αυτού. Τα πάντα είδων εν τες ημέρες της ματαιότητός μου. Υπάρχει δίκαιος, ως της αφανίζεται εν τη δικαιοσύνη αυτού. Και υπάρχει ασεβής, ως της μακροημερεύει εν τη κακία αυτού. Μη γίνου δίκαιος πάρα πολύ, και μη φρόνησε αυτόν υπέρμετρα σοφών. Γιατί να αφανιστείς? Μη γίνου κακός πάρα πολύ, και μη έσω άφρον. Γιατί να αποθάνεις πρώτου καιρού σου? Είναι καλόν να κρατείς τούτο, από δε εκείνου να μη αποσύρεις την χείρα σου. Διότι ο φοβούμενος των Θεών θέλει εκφύγει πάντα ταύτα. Η σοφία ενδυναμώνει των σοφών, περισσότερον παρά 10 εξουσιάζοντες ή την είναι εν τη πόλη. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστις να πράττει το καλόν και να μη αμαρτάνει. Προσέτη, μη δώσεις την προσοχήν σου, εις πάντα στους λόγους όσοι λέγονται. Μήποτε ακούσεις τον δούλον σου καταρώμενόν σε. Διότι πολλάκις και η καρδία σου γνωρίζει ότι κι εσύ παρομοίως κατηράς τις άλλους. Πάντα ταύτα εδοκίμασα δια της σοφίας. Είπα, θέλω γίνει σοφός, αλλά αυτή απεμακρύνθη απ' εμού. Ό,τι είναι πολλά μακράν και εις άκρον βαθύ, τις δύναται να έβρει τούτο. Εγώ περιήλθον εν την καρδία μου δια να μάθω και να ανιχνεύσω και να εξητήσω σοφίαν και των λόγων των πραγμάτων και να γνωρίσω την ασέβειαν της αφροσύνης και την ηλθιότητα της ανοησίας. Και εύρον ότι πικροτέρα είναι παρά θάνατον, η γηνή της οποίας η καρδία είναι παγίδες και δίκτυα και εχείρες αυτής δεσμά. Ο αρεστός ενώπιον του Θεού θέλει εκφύγει από αυτής. Ο δε αμαρτωλός θέλει συλληφθεί εν αυτή. Ιδέ, τούτο έβρικα, λέγει ο εκκλησιαστής, εξετάζων εν προς εν δια να εύρω των λόγων, τον οποίον έτη η ψυχή μου εξητεί, αλλά δεν ευρίσκω. Άνδρα ένα μεταξύ χιλίων έβρικα, γυναίκα όμως μίαν μεταξύ πασών τούτων δεν έβρικα. Ιδού τούτο μόνον έβρικα, ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπον ευθύν, αλλά αυτοί επεζήτησαν λογισμούς πολλούς. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μη σκανδαλιστείτε. Θέλω εις σας κάμει από συναγώγους. Μάλιστα έρχεται ώρα, καθήν πας ώστι σας θανατώσει, θέλει νομίσει ότι προσφέρει λατρείαν εις τον Θεόν. Και ταύτα θέλω εις σας κάμει, διότι δεν εγνώρισαν τον Πατέρα, ουδέ εμέ. αλλά ταύτα είπων προς εσάς, για να ενθυμίστε αυτά όταν έλθει η ώρα, ότι εγώ είπων προς εσάς. Δεν είπων δε ταύτα προς εσάς εξ αρχής, διότι ήμην με θυμών. Τώρα δε υπάγω προς τον πέψαντά με, και ουδείς εξ ημών με ερωτά, πού υπάγεις, αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς ταύτα, η λύπη εγέμισε την καρδίαν σας. Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω, συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος θέλει ελέγξει των κόσμων, περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύω συν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε, διότι υπάγω προς τον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Περί δε κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δυναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλά όσα αν ακούσει, θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο πατήρ, εμού είναι. Δια τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Ο λίγον έτη και δεν με βλέπετε, και πάλιν ο λίγον και θέλετε με ειδή, διότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα. Τότε την έσαι εκ των μαθητών αυτού, είπον προς αλλήλους, τι είναι τούτο το οποίον μας λέγει, ο λίγον και δεν με βλέπετε, και πάλιν ο λίγον και θέλετε με ειδή, και ότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα. Έλεγον λοιπόν, τούτο τι είναι το οποίο λέγει, το λίγον, δεν εξεύρωμεν τη λαλή. Ενόησε λοιπόν ο Ιησούς ότι ήθελε να ερωτήσω συν αυτόν και είπε προς αυτούς, περί τούτου συζητείτε με τα λίλον, ότι είπον ο λίγον και δεν με βλέπετε και πάλιν ο λίγον και θέλετε με ειδή. Αληθώς αληθώς σας λέγω ότι εσείς θέλετε κλάψει και θρηνήσει, ο δε κόσμος θέλει χαρή. Και εσείς θέλετε λυπηθεί. Η λύπη σας όμως θέλει μεταβληθεί εις χαράν. Η γηνή όταν γεννά, λύπην έχει, διότι ήλθεν η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψην, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπην. Πάλιν όμως θέλω σας ειδή, και θέλει χαρή η καρδία σας, και την χαράν σας ουδείς αφαιρεί από σας. Και εν εκείνη τη ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρεμού ουδέν. Αληθώς αληθώς σας λέγω, ότι όσα ανετήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματί μου, θέλει σας δώσει. Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Ταυτά διαπαρημιών ελάλησα προς εσάς. Αλλά έρχεται ώρα, ότι δεν θέλω σας λαλήσει πλέον διαπαρημιών, αλλά παρησία θέλω σας αναγγείλει περί του Πατρός. Εν εκείνη τη ημέρα θέλετε ζητήσει εν το ονόματί μου. Και δεν σας λέγω ότι εγώ θέλω παρακαλέσει τον πατέρα περί ημών, διότι αυτός ο πατήρ σας αγαπά, επειδή εσείς ηγαπήσατε εμέ, και επιστεύσατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός, και ήλθον εις τον κόσμον. Πάλιν αφήνω τον κόσμον και υπάγω προς τον πατέρα. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, «Ιδού, τώρα παρησία λαλείς, και ουδεμίαν παροιμίαν λέγεις. Τώρα γνωρίζομεν ότι εξεύρεις πάντα, και δεν έχεις χρίαν να σε ερωτάτης. Εκ τούτου πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Τώρα πιστεύετε. Ιδού, έρχεται ώρα και ήδη ήλθε, να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια, και να αφήσετε εμέ μόνον. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο πατήρ είναι μετ' εμού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να έχετε ειρήνην εν εμή. Εν το κόσμο τούτο θέλετε έχει θλίψην, αλλά αθαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον». Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, «Πάτερ, ήλθεν η ώρα, δόξασον τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Και καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάσης αρκός, δια να δώσει ζωήν αιώνιον, εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργον ετελείωσα το οποίον μη έδωκας για να κάμω. Και τώρα, δόξασόν με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με την δόξαν την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και των λόγων σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρά σου είναι. Διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι. Και τα εμά πάντα σά είναι και τα σά εμά. Και εδοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλού τι είναι εν το κόσμο, και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου, τους οποίους μη έδωκας, για να είναι εν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς εν το ονόματί σου, εκείνους τους οποίους μη έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απολέσθη, ημί ο Υιός της απολίας, για να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, για να έχωσε την χαράν μου πλήρη εν εαυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου, και ο κόσμος εμίσης εν αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν διαλυθία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτών, για να είναι και αυτοί υγιασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ, δια του λόγου αυτών. Για να είναι πάντες εν, καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, για να είναι εν, καθώς ημείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τετελειωμένη εις εν, και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας, και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετε μου, για να θεωρώσει την δόξαν μου, την οποίαν μη έδωκας, διότι με ηγάπησας προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος δεν σε εγνώρισεν, εγώ δε σε εγνώρισα, και ούτι εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας. Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου, και θέλω φανερώσει, για να είναι η αγάπη με την οποίαν με ηγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να ανοίξουμε στη Γένεση, στο 4, να διαβάσουμε από το 3 έως το 12. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επειδή τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπο αυτού και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν σοι πράτης καλός δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος και αν δεν πράτης καλός εις την θύραν κείται η αμαρτία, αλλά είσαι θέλει είστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει από αυτού». Εδώ είναι μια πολύ όμορφη και θλιβερή ιστορία, αληθινή όμως. Εμφανίζονται δύο αδέρφια, τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, τα τέκνα αυτά που έχουν μάθει από τον Θεό, από τον Πατέρα τους, για τις θυσίες που χρειάζεται να κάνουν για να είναι ευπρόσδεκτοι στον Θεό. Ωστόσο, αυτό που σήμερα κατάλαβα και παίρνω από αυτό το μήνυμα είναι το φοβερό μίσος που έχει ο εχθρός ανάμεσα σε δύο αδέρφια και βρίσκει τρόπο να τους χωρίσει. Ο στόχος του διαβόλου είναι να χωρίσει ό,τι είναι αγαπημένο, ό,τι είναι αδερφικό, ό,τι είναι από τον Θεό. Για παράδειγμα, η οικογένεια, η εκκλησία, ένα έθνος ολόκληρο. Καλούνται να μπουν σε μία προσφορά. Έχουν διδαχτεί, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνουν θυσίες. Γνώριζαν ότι εάν έκαναν θυσία, αυτό που ο Θεός τους είχε διατάξει μέσω του πατέρα τους, γιατί γνώριζαν πολύ καλά, θα τους άνοιγε, θα έκανε χάρη ο Θεός επάνω τους, γιατί ξέρουμε ότι όλες οι θυσίες συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του που θα γινόταν μια φορά και θα κάλυπτε όλο το ανθρώπινο γένος, όλη την αμαρτία. Είπαμε ότι το αίμα του Χριστού είναι τόσο δυνατό που μπορεί να συγχωρεί και να καλύπτει αμαρτία. Και θέλω να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να ζητάμε την εξουσία που έχει το αίμα της θυσίας του Χριστού για κάθε μας ανάγκη, κάθε μας πρόβλημα και κάθε δυσκολία. Ο Θεός λοιπόν έβαλε αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα στα δύο αυτά αδέρφια για να διδαχτούν όλες οι γενιές της γης ότι η ζωή μας όλη είναι μια θυσία. Η ζωή του ανθρώπου πρέπει να περιέχει προσφορά και θυσία. Εάν η προσφορά και η θυσία είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, με αυτό που ο Θεός θέλει, είσαι ευπρόσδεκτος, ο ουρανός είναι ανοιχτός, η παρουσία του Θεού είναι επάνω σου. Εάν η θυσία και η προσφορά δεν είναι όπως ο Θεός θέλει και είναι κάτι δικό σου επειδή εσύ θέλεις να το κάνεις έτσι, ο ουρανός δεν ανταποκρίνεται. Ένα αιώνιο μάθημα για πάντα. Μέσα από αυτά τα εδάφια μαθαίνουμε επίσης ότι ο Θεός ζητάει το καλύτερο της ζωής μας, το πολυτιμότερο της ζωής μας. Του ζητούσε να προσφέρουν τα πρωτότοκα, τα καλύτερα, τα ομορφότερα. Θυμόσαστε ότι δεν έπρεπε να πάνε ζώο να θυσιάσουν που είχε μόμο, που ήταν άρρωστο. Ο Θεός θέλει να μας κάνει μια ερώτηση. Την έκανε σήμερα σε μένα και την κάνω και εγώ στην Εκκλησία. Πολλές φορές με έχει ρωτήσει ο Θεός, «Τι θυσίασες σήμερα για μένα?» τι θυσίασες σήμερα για μένα. Για να έχουμε ειρήνη με τον Θεό, πρέπει να έχουμε πάντα μία προσφορά. Όταν ξεκινάει η μέρα μας, ξεκινάει η ζωή μας και πηγαίνουμε στον Κύριο με προσφορά, ευχαριστία. Τώρα δεν πάμε να σφάξουμε ένα αρνί και να προσφέρουμε, γιατί έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό που προσφέρθηκε για μας και διαπίστεως πηγαίνουμε στον Θεό μπροστά δια του αίματος του αρνίου και μετά φέρνουμε κάθε προσευχή και κάθε ευχή μας στον Κύριο, όπως του λέμε: Κύριε, σου αφιερώνω σήμερα την ημέρα μου, σου αφιερώνω Κύριε τη ζωή μου, σου αφιερώνω Κύριε τα παιδιά μου, σου αφιερώνω Κύριε το καλύτερό μου. Ο Θεός δέχεται τη θυσία μας. Εάν βρούμε τρόπους θυσίας που είναι αδιάφοροι για τον Θεό, δεν θα δεχτεί, είναι απλό. Και λέω σήμερα λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε θυσία χιλέων, να προσφέρουμε προσευχή, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα όσα έχει κάνει για μας και είναι ευλογημένο και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Κυρίου. Αυτή η θυσία που κάνουμε να έρθουμε εδώ, αδερφοί, έχει μισθαποδοσία. Και λυπάμαι που πάρα πολλοί αδερφοί, δυστυχώς, δεν ήρθανε σήμερα να προσφέρουν το καλύτερό τους στον Κύριο. Μην ξεχνάτε ότι θα έρθει η μέρα αποστασίας. Θα έρθει η μέρα δυσκολίας. Εάν μάθουμε από τα πρώτα που κάνουμε στη ζωή μας, να προσφέρουμε και να θυσιάζουμε στον Κύριο, ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Και θέλετε να σας πω ένα μυστικό. Εάν ο ουρανός είναι ανοιχτός και έχεις κάθε μέρα θυσίες στον Κύριο, είσαι πάντα ευλογημένος και θέλεις τον Κύριο, θέλεις την δόξα του ουρανού και δεν μπορείς χωρίς αυτή. Άμα θυσιάζεις μια φορά το μήνα, άμα θυσιάζεις μια φορά το χρόνο, κάποιοι λένε πάμε μια φορά το μήνα στην εκκλησία. Ή θα κάνουμε για τον Κύριο αυτό κάθε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω εγώ πώς. Τόσο παίρνουνε. Ο Χριστός, αδερφοί, είναι το παράδειγμά μας. Θυσίασε όλη του τη ζωή προσφορά για να σωθούμε όλοι εμείς. Ο Θεός θυσίασε τον Υιό Του για τη λύτρωσή μας. Πάντα στη θυσία κάτι προσφέρουμε. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε. Ο Θεός θέλει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε όταν δίνει ο άνθρωπος, όταν θέλει να θυσιάσει, να παραδώσει, έχει μία καλή καρδιά, μία καρδιά η οποία εμπνέεται από τον Κύριο. Στην θυσία εδώ που διαβάσαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι ο Κάιν δεν ήθελε να προσφέρει από αυτό που γνώριζε ότι ο Θεός ζητάει. Ήθελε να προσφέρει με το δικό του τρόπο. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν. Ο Κύριος δεν δέχτηκε τη θυσία του. Και του λέει, γιατί αγανάκτησες και γιατί το πρόσωπό σου εκατηφίασε. Λέει ο αδερφός ο Θέμης στις σημειώσεις του, στο σημείο αυτό λέει, γιατί θύχτηκε το εγώ σου. Εάν λέει, εκεί που λέει είσαι ευπρόσδεκτος, στα εβραϊκά έχει τη λέξη υψωμένος. Επειδή δηλαδή, εάν κάνεις θυσία όπως ο Θεός θέλει, το πρόσωπο σου θα υψώνεται ενώπιον του Κυρίου και η παρουσία του Θεού θα σε γεμίζει. Ξέρετε τι μου λέει αυτό, αδερφοί? Οι θυσίες που κάνουμε πολλές φορές δεν είναι ευπρόσδεκτες ενώπιον του Κυρίου. Κάτι έχουμε χαλάσει με τις θυσίες μας και γι' αυτό το πρόσωπό μας είναι πάρα πολλές φορές. Και δεν μιλάω για σας, μιλάω για μένα. Είμαι σε στενοχώρια. Δεν νιώθω πάντα την παρουσία του Θεού και θέλω αυτό να αλλάξει τη ζωή μου. Μιλάω για μένα. Θέλω να μου δώσει ο Κύριος αυτή την καρδιά του Άβελ, της πραγματικής θυσίας, της πραγματικής προσφοράς, να είμαι στην ώρα μου, όταν εκεί που ο Θεός με θέλει, όπως με θέλει και να κάνω ό,τι θέλει. Θέλω να πετάξω από πάνω μου την καρδιά του Κάιν. Θέλω να πετάξω την καρδιά αυτή που γέμισε μίσος, γέμισε φθόνο, επειδή κρύφτηκε η παρουσία του Θεού και έγινε δολοφόνος του αδερφού του. Ο Κύριος ρωτά, γιατί είσαι θλιμμένος? Πάντα υπάρχει από τον Κύριο ένα ερώτημα. Τι έχεις, παιδί μου, γιατί είσαι θλιμμένος? Και αρχίζουν οι δικαιολογίες. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλές δικαιολογίες, αλλά η καρδιά μας ξέρει η πραγματική αιτία ποια είναι. Συμφωνούμε, αδελφοί? Στο Λουκά, στο 17 κεφάλαιο, στο 12 έως το 17, εδώ λέει ότι εισήρχονται σε μια κόμη και τον συνάντησαν 10 άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν από μακριά και ύψωσαν τη φωνή και λέγοντας τον Ιησού, «Κύριε, επιστάτα, ελέησέ μας». Και ειδών είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς». Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους στον ιερέα για να τους δώσει το ελεύθερο να μπορέσουν να περάσουν μέσα στην πόλη. Ήτανε εκτός. «Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύθηκε, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών». Μια παρέα 10 άνθρωποι πηγαίνανε, είχαν τη λέπρα τους. Η λέπρα είναι σύμβολο της αμαρτίας. Η απομόνωση, η κατάρα, η ταλαιπωρία. Βρίσκουν λοιπόν τον Ιησού στο δρόμο και ο Κύριος με ένα λόγο, συνήθως ο Θεός με ένα λόγο θεραπεύει. Ένας λόγος είναι αρκετός για να αφαιρέσει την λέπρα. Να μισήσουμε την λέπρα, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τον τρόπο του Κάιν, να μισήσουμε τον τρόπο το δικό μας και να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, γιατί το ξέρουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. «Είστε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύθηκε, επέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσε κατά πρόσωπο επί τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών». Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε, «Δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι 9 πού είναι?» Ρωτάει, «Πού είναι αυτοί οι 9? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που ευεργετήθηκαν, δεν έγιναν καλά?» Τι λέτε, ήξερε ο Κύριος αν έχουν γίνει καλά? Το ήξερε πολύ καλά. Ήξερε τι δύναμη και εξουσία είχε ο λόγος του. Αλλά μόνο ο Σαμαρίτης επέστρεψε, θυσίασε από το χρόνο του. Επέστρεψε για να πει ένα ευχαριστώ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς σαν αμαρτωλοί που είμαστε, όταν θεραπευτήκαμε, επιστρέψαμε να πούμε στον Κύριο ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Και όταν ο Κύριος σήμερα γιατρεύει την ασθένειά μας, όταν σήμερα εργάζεται στην καρδιά μας, επιστρέφουμε να του πούμε ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Ξέρεις, η επιστροφή και η ευχαριστία στον Κύριο είναι μια θυσία. Αφήνεις τα πάντα για να έρθεις στην εκκλησία. Ο τόπος και η ώρα αυτή είναι μια θυσία που έχει διατάξει ο Κύριος. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να μπαίνει, να βγαίνει, να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο λαό του Θεού, νομίζω ότι έχει καταλάβει με λάθος τρόπο τις θυσίες προς τον Θεό. Θυσία πραγματική είναι, ναι, να αφήνεις την καλοπέρασή σου και να έρχεσαι και να αγωνίζεσαι στον καλό τον αγώνα εδώ που είναι η πίστη. Μας προτρέπει ο Κύριος να προσέχουμε αυτές τις θυσίες. Στο Ματθαίο, στο 23 έως 6, ρωτάει λοιπόν ο Κύριος, ρωτάει, «Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου?» Ρωτάει τον άνθρωπο αυτόν, «Οι 9 πού είναι, τι γίνανε?» Εδώ τώρα θα τους ρωτήσει, «Τι είσαστε, γιατί είσαστε αργοί, τι κάνετε εδώ πέρα εσείς?» Και εξελθών είναι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού που ομοιώθη με άνθρωπο, λέει, οικοδεσπότη, όπου εξήλθε για να μισθώσει εργάτας δια των αμπελών αυτού. το πρωί και απέστειλε εργάτες την τρίτη ώρα. Πάλι εξήλθε και βρήκε αργούς και απέστειλε και αυτούς. Την έκτη ώρα, βγήκε και την ένατη ώρα, έκανε το ίδιο και την ενδέκατη ώρα. Βρήκε και άλλους αργούς και τους ρωτάει, γιατί είσαστε εδώ όλη την ημέρα αργοί, τι κάνετε εδώ, γιατί είσαστε αργοί. Δεν ξέρω αν έχουμε σκεφτεί ότι ο Θεός μια μέρα θα μας βάλει κάτω και θα πει, γιατί έκανες αυτό και γιατί έκανες το άλλο. Γιατί φέρθηκε σε αυτή την περίπτωση έτσι. Τι λέτε, ναι, έχουμε δεχτεί το αίμα του Χριστού, ο Κύριος τα καλύπτει, μας αγαπάει, μας συγχωρεί, αλλά όταν μαζευτούν αρκετά πράγματα, αδερφοί, εναντίον μας, υπάρχει κατηγορητήριο, εδώ υπήρχε ένα κατηγορητήριο. Τους λέει, γιατί κάθεστε αργοί. Είναι σαν να μας λέει ο Θεός ότι εδώ πρόκειται να γίνει κάτι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Πρέπει ο κόσμος να ακούσει το Ευαγγέλιο και εμείς τι να κάνουμε, να καθόμαστε αργοί. Και ο Κύριος λέει, γιατί στέκεστε αργοί. Πηγαίνετε, λέει, και θα λάβετε, λέει, το μισθό σας. Γιατί λοιπόν Κάιν, γιατί δεν ευχαρίστησαν οι εννέα και γιατί κάθεστε αργοί. Εύχομαι, καθώς μιλάω, να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει και να μας μιλάει, αδερφοί. Γιατί, παιδί μου, δεν έκανες αυτό, ενώ έπρεπε να το κάνεις. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν ξέρεις να κάνεις και το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία σε σένα. Να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει ένα σεβασμό, ένα φόβο απέναντι στον Κύριο. Να φύγουμε από το η χάρις, το έλεος μας καλύπτει τα πάντα, αμήν. Καλύπτει, κάνει χάρη και έλεος. Αλλά ο Θεός βάζει και τα όρια. Έβαλε τα όρια της προσφοράς και της θυσίας. Στον Εζεκιήλ, στο 18, 30 και 31, λέει εδώ, «Δια τούτο οίκος Ισραήλ θέλω σας κρίνει, έκαστον κατά τα σοδούς αυτού», λέγει Κύριος ο Θεός, «μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλεια. Απορρίψατε αφημών πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδία και νέο πνεύμα. Και γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ? Διότι εγώ δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος», λέγει ο Κύριος ο Θεός. «Δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε. Καρδιά νέα, πνεύμα νέο. Επιστρέψατε και ζήσατε». Γιατί Κάιν να σκοτώσει τον αδερφό σου? Ήτανε τόσο απλό να μετανοήσεις. Όταν ο Θεός δίνει βήμα να απολογηθούμε, όταν μας λέει, γιατί το κάνεις αυτό παιδί μου, είναι σαν να σου λέει, υπάρχει χρόνος για διόρθωση. Δεν είναι τελειωμένο ότι θα κριθείς. Σου λέει, επέστρεψε. Είναι κρίμα να χαθείς. Επέστρεψε και θα σωθείς. Θέλω να έχουμε μία καρδιά, όχι αυτή η καρδιά που είχε ο Κάιν, που την είχε κληρονομήσει από τους πεσμένους γονείς, αλλά να έχουμε την καρδιά, αδερφοί, που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η καρδιά είναι η καρδιά που όταν ο Κύριος πει, γιατί παιδί μου το κάνεις αυτό, πέφτει κάτω, γονατίζει και λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Γιατί να αποθάνομεν? Στις Πράξεις στο 2.46 θέλω να διαβάσουμε πώς αυτή η καρδιά η νέα είχε έρθει μέσα στις καρδιές των Αποστόλων και των Αγίων. Πράξεις 2.46. «Και καθημέρας εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μεταλάμβαναν την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεό και ευρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους». Κοιτάξτε τι έκανε η εκκλησία και πώς ο Θεός εργαζότανε. Έμεναν ομοθυμαδών. Μαζί. Τα αδερφάκια αγαπημένα είχανε κοινωνία. Κοινωνία, έπαιρναν κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γνώριζαν και είχαν το φόβο του Θεού επάνω τους. Λάβαναν την τροφή τους εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, οι καρδιές των Αγίων αρχίζουν και γίνονται πολύπλοκες, ξεφεύγουν από την απλότητα. Και ξέρετε τι κάνει ο Κύριος? Όταν έγιναν οι καρδιές έτσι πολύπλοκες, σταμάτησε να σώζει. Μπήκε η Εκκλησία στο σκοτάδι και επιστρέφει ο Κύριος τώρα πριν λίγα χρόνια, 100 χρόνια περίπου, και κάνει μια θαυμαστή επίσκεψη πάλι στο λαό του και αρχίζει, δίνει το πνεύμα νέο και καρδιά νέα, και ζητάει από την Εκκλησία να προσέξει την απλότητα της καρδιάς και το ομοθυμαδόν, την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα του σώματος. Θέλετε ο Κύριος να προσθέσει στην Εκκλησία σωζωμένους. Εδώ το λέει, εδώ είναι το μυστικό, είναι όλα γραμμένα μέσα στη γραφή. Πράξεις 4.32. Πράξεις 4.32. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήταν ομοία. Και ουδέν εις έλεγεν ότι είναι αυτού, τις εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμειος μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου, και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Τι κάνανε? Με απλότητα. Απλότητα καρδιάς. Στις πράξεις, στο 15, 8 και 9, μας λέει, εδώ είναι που ο Θεός επισκέπτεται τα έθνη, και ακούστε τι λέει. Καρδιές νέες, αδερφοί. Ο Θεός θέλει η καρδιά αυτή του Κάιν, του αδελφοκτόνου, να φύγει από, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την οικογένειά μας. Γενικά, οτιδήποτε διχάζει και χωρίζει, πρέπει αυτό να πάει μακριά από τη ζωή μας. Θέλει θυσία. Πρέπει να μάθουμε να θυσιάζουμε εθίχθης. Εθίχθης, και επειδή εθίχθης πρέπει να πάει να τον σκοτώσεις. Α, και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρία. Χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμε ουδε μία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών. Καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Πώς καθαρίσει η καρδιά? Πώς θα μπορούσε η καρδιά του Κάιν να καθαριστεί? Έπρεπε να πιστέψει αυτό που ο Θεός του είχε πει να κάνει, να το πράξει, και ο Θεός θα έφερνε μετά επάνω του τη χάρη, δεν θα γινότανε αδερφοκτόνος. Η καρδιά η πορωμένη που έχει μάθει να κάνει το δικό της, καταντάει όμως να είναι μια θανατηφόρα καρδιά. Δεν ξέρω, αδελφοί, που έχουμε την αδελφότητα, σε ποια θέση, αλλά στην καρδιά του Κυρίου η αδελφότητα είναι στην πρώτη θέση. Όταν έχεις ένα καλό νέο, αυτόν που αγαπάς τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες, θέλω να μοιραστώ μαζί σου, αδερφέ, αυτό το καλό νέο. Θέλεις να του μεταδώσεις τη χαρά σου. Στον Ιωάννη, στο 20:17, κοιτάξτε πώς μας θεωρεί και πώς μας βλέπει ο Κύριος. Ιωάννης 20:17. Έχει γίνει η Ανάσταση, πηγαίνει ο Κύριος, λέει στη Μαγδαληνή, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτη προς τον Πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου». Πώς σου ονόμασε? Τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου. Και σε ρωτάω, πώς μπορεί να γίνει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά? Τι εγχείρηση πρέπει να κάνουμε μέσα μας? Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο ένα θαύμα, εγώ έτσι νιώθω. Γιατί όποιος πει ότι εγώ αγαπάω τον αδερφό μου όπως τον εαυτό μου, τι λέει? Λέει ψέματα. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα, όχι η Εκκλησία η δική μας, η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης, έχει ανάγκη να καταλάβει τη Φιλαδέλφεια και την αγάπη την πραγματική. Ο Ιωάννης λέει πολύ ωραία λόγια για την αγάπη. Αν δεν αγαπάς, λέει, τον αδερφό σου, αν κατηγορείς τον αδερφό σου, είσαι δολοφόνος, είσαι φωνιάς. Αν λέει, λες ότι αγαπάς τον Θεό και δεν αγαπάς τον αδερφό σου, ψεύτης είσαι. Και τόσα ισχυρά λόγια λέει ο Ιωάννης. Λέει λοιπόν εδώ ο Ιησούς, πηγαίνετε στους αδερφούς μου. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, ήτανε 3,5 χρόνια μαζί. Είχανε δεθεί. Ήξερε ο Κύριος ότι αυτοί θα ήταν αυτοί που θα συνέχιζαν το έργο του. Ήταν αυτοί που θα κήρυταν το Ευαγγέλιο. Ήτανε τα αδέρφια του. Τους αγαπούσε. Θέλω αυτή την καρδιά. Την έχεις δηλαδή και δεν τη θέλεις. Αμήν. Τη θέλουμε αυτή την καρδιά. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε να δώσουμε τη χαρά στον Κύριο. Να μην ντρέπεται να μας ονομάζει αδερφούς του. Ιωάννης 20:17 λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτσι προς τον Πατέρα μου, αλλά είπα και προς αδερφούς μου και είπε προς αυτόν, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Ματθαίος 28:10. Εδώ έχουν πάει, μας λέει ο Ματθαίος στον τάφο, οι γυναίκες και ο άγγελος τους λέει ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Και πηγαίνετε, λέει, ταχαίως να το πείτε, λέει. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγεται να αγγείλετε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγωσιν εις τη Γαλιλαία και εκεί θέλουσουμε ειδή. Λίγο πιο πάνω, λέει, πήγαινε να πεις, λέει, γρήγορα, λέει, στους αδελφούς μου, ότι αναστήθηκα. Και λέει, λοιπόν, εδώ ο Κύριος σου, λέει, χαίρετε, τον προσκυνούνε, και λέει, πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Ήθελε οπωσδήποτε να δώσει, οι μαθητές του αδελφοί είχαν λυπηθεί όλο αυτό που είχε συμβεί, είχε ταράξει τη ζωή τους. Η ελπίδα τώρα της Ανάστασης προς τους αδερφούς ήταν μια μεγάλη χαρά. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχουμε ελπίδα, χαρά επάνω μας. Ματθαίος 23:8. Σεις όμως μην ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε. Ο Κύριος μας ονομάζει αδερφούς. Ρωμαίους 8:29. Αυτός είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο μεγάλος μας αδερφός είναι ο Ιησούς μας, που μας φροντίζει, μας διδάσκει την αγάπη, μας προώρεσε, μας κάλεσε, μας δικαίωσε και θα μας δοξάσει, αδερφοί. Εφεσίους 2:19. Εφεσίους 2:19. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Μιλάμε λοιπόν για μια οικογένεια αγαπημένη, ένα πρότυπο πνευματικό που πρέπει να εξαπλωθεί και να σκεπάσει όλη τη γη. Οι οικογένειες, αδερφοί, όλες, το 80% μπορούμε να πούμε έξω, είναι κάτω από το σκοτάδι, είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου, είναι διχασμένοι, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον, σπάνια βλέπεις οικογένεια ενωμένη. Δεν ξέρουν τι θα πει αγάπη, ξέρουν μόνο τι πάει να πει συμφέρον, τσακωμός, έχθρα και κακό. Το πρότυπο λοιπόν της Εκκλησίας πρέπει να επηρεάσει κάθε οικογένεια που πλησιάζει σε εμάς. Όταν δηλαδή βλέπει κάποιος την οικογένειά μας, τι πρέπει να βλέπει? Την αγάπη, την ενότητα, τη στήριξη ο ένας προς τον άλλον. Όταν πλησιάσει κάποιος την Εκκλησία, τι πρέπει να δει? Πρέπει να δει την αγάπη της Εκκλησίας, τη στήριξη της Εκκλησίας. Τι έπαθε ο αδερφός μας? Τι συμβαίνει στον αδερφό μας? Το ενδιαφέρον. Θυσίασε για τον αδερφό σου. Χρόνο, θυσίασε τα πάντα για να βοηθήσει τον αδερφό σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 133. Τρία εδάφια είναι αυτός ο ψαλμός και ανοίγει όλη την καρδιά του Κυρίου. Ψαλμός 133. Ιδού τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει εν ομονίαν αδερφοί. Είναι ως το πολύτιμο μύρο επί την κεφαλή, το κατεβαίνον επί το πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το κατεβαίνον επί το στόμιο του ενδύματος αυτού, ως υδρόσος του αερμών, η κατεβαίνουσα επί τα όρη της Σιών, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή έως του αιώνος. Η ευλογία και η ζωή είναι όταν η οικογένεια, το σπίτι μας, και η οικογένεια του Θεού κατοικούν εν ομονία. Εκεί υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει χρήσμα, εκεί υπάρχει ευλογία. Στη Β' Κορινθίου στο 2.11 μας λέει εκεί πέρα να προσέξουμε για να μην υπερισχύσει καθημών ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Ο σατανάς αυτό που κάνει είναι τι να κάνει. Πήγε, λέει, άνθρωπος το βράδυ, ενώ ήταν ωραία όλα, η βασιλεία του Θεού ήταν όμορφη. Τι έσπηρε? Ζυζάνια. Η δουλειά του σατανά, το λέει, ο διάβολος το λέει, είναι να σπέρνει ζυζάνια. Και η δουλειά των Αγίων είναι να βγάζουν τα ζυζάνια. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλεις να μην σε πιάσει ο σατανάς κορόιδο, θα έλεγα, μην αφήσει την καρδιά σου να φυτρώσουν τα ζυζάνια, γιατί ο διάβολος θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαι η εξαίρεση. Αν τον Κύριο που ήταν ο Κύριος πήγε και τον πείραξε, ποιος είμαι εγώ που θα πω ότι εγώ εξαιρούμαι, εμένα δεν με πειράζει ο διάβολος. Μην αφήσεις την καρδιά σου. Κοιτάξτε τι έγινε με τον Ανανία. Τι έκανε ο Ανανίας? Είπε ένα ψέμα. Του αρέσανε τα χρήματα, είπε ψέματα ότι τόσο πουλήσαμε το κτήμα, ενώ ήταν δικό τους. Και τι του λέει ο Πέτρος? Γιατί άφησε Ανανία να γεμίσει ο σατανάς την καρδιά σου με ψέμα? Πήγε να κάνει θυσία ο άνθρωπος, αλλά θυσία με ψέμα. Και ο Κύριος του λέει, μόλυνες την καρδιά σου. Και ο άνθρωπος πέθανε, πέθανε και η γυναίκα του. Εφεσίους 4:25. Όθεν, λέει, απορρίψατε το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά των πλησίων αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Α. Πέτρου 5:1-11. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι. Α. Πέτρου 5:1-11. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, συμπρεσβύτερος και μάρτυρης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιο του

ο άντρας να είναι εκεί να αγαπάει τη γυναίκα, γιατί οι άντρες, θα το πω και ας με μαλώσουνε, για να δίνει εντολή ο Κύριος στον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα, πάει να πει ότι έχει πρόβλημα με την αγάπη ο άντρας. Και λέει η γυναίκα τι να κάνει, να σέβεται τον άντρα. Για να το λέει αυτό για τη γυναίκα, πάει να πει ότι η γυναίκα έχει πρόβλημα με το σεβασμό. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάντα ο Θεός διδάσκει, δεν αφήνει. Πάντα μιλάει για τους πάνω, για τους κάτω, δεξιά και αριστερά. Αδελφοί, έτσι είναι η ζωή μας. Ο λόγος του Θεού είναι η σωτηρία μας. Οι άντρες πρέπει να μάθουν να αγαπάνε τις γυναίκες. Οι γυναίκες να προσπαθήσουν με την καλύτερη τους διάθεση να υπακούσουν τους άντρες. Οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι να καλύπτουν, να αγκαλιάζουν, να αγαπάνε αυτούς που είναι και ποιμένονται από κάτω. Και οι νεότεροι αυτοί που έρχονται να μην θέλουν να γίνουν ανώτεροι από τους πρεσβυτέρους. Αυτό λέει εδώ πέρα. Απλά είναι τα πράγματα. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Ποιο είναι το μυστικό εδώ πέρα? Εάν αγαπάς, υποτάσσεσαι. Με ποια έννοια? Βλέπεις τον αδερφό σου σε αδυναμία. Τι θα κάνεις? Θα τον πας κόντρα στην αδυναμία του ή θα τον βοηθήσεις στην αδυναμία του? Υποτάσσομαι πάει να πει, υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού πρώτα για το συμφέρον της ψυχής. Όχι να σου πει ο άλλος να πας να πέσει στη θάλασσα και να πας, δεν μιλάμε για τέτοια υποταγή, αλλά μιλάμε για την υποταγή που ο Θεός θέλει. Υποτασσόμαστε στον Θεό και κάνουμε το θέλημά Του. Πάντες δε, υποτασσόμενες αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη. Τι θέλει να χτυπήσει τώρα εδώ ο Κύριος? Το υπερήφανο πνεύμα. Διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερήφανους, αντιτάσσεται στον Κάιν. Εις δε τους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινώστε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσα τη μέρημνα ημών ρίψατε από Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει περί μόν. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπή, εις τον οποίον αντιστάθετε μένοντες στερεοί στην πίστη, εξεύρετες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ώστε κάλεσε εμάς στην αιώνια αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγο, πότε παθαίνουμε λίγο? Όταν δεν προσέξουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συνήθως τα παθήματά μας είναι από ανυπακοή μας. Γι' αυτό και πιάνει ο Κύριος και προτρέπει την Εκκλησία να μην πάθει. Ο Κύριος δεν θέλει να πάθεις για να μάθεις. Θέλει να μάθεις επειδή στο λέει Αυτός. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά αφού πάθουμε λοιπόν, Αυτός θα μας τελειοποιήσει. Η Ράβδος λέει διώνει την ανοησία από το παιδί. Θα μας στηρίξει, θα μας ενισχύσει και θα μας θεμελιώσει. Ο Κύριος λοιπόν, επειδή αγαπάει πολύ την Εκκλησία Του και θέλει να είναι ενωμένη, την προτρέπει για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούνε. Ματθαίος 24:12. Ματθαίος 24:12. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Καθώς προχωράμε, αδερφοί, ο κόσμος δεν γίνεται πιο άγιος, γίνεται ανάγιος. Η αμαρτία όλο και ισχωρεί σε κάθε χώρα, ισχωρεί σε κάθε σπίτι. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο συμβιβασμός, η ελάττωση της καθαρότητας και του αγιασμού θα φέρει πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες και πολλές εκκλησίες. Ποια θα είναι η θέση μας σε μια τέτοια εποχή? Και θα υπάρξουν και διαφωνίες. Αλλά αν είμαστε, λέει, άγρυπνοι, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, αν ζούμε με λαχτάρα για να δούμε την αποκατάσταση μιας ζημιάς, η θέση μας θα είναι ενωτική. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αναγνωρίσουμε, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, εάν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να συμφιλιωθούμε
στην οικογένεια.

0: μας. Είμαστε έτοιμοι να μην αφήσουμε τον διάβολο να θριαμβεύει. Λέει ότι είναι έτοιμος, λέει, σαν το λιοντάρι. Ο οποίος κάνει κάτι δικό του, έχει δικαίωμα το λιοντάρι να τον φάει. Είμαστε έτοιμοι με ενότητα να στηρίξουμε την αγάπη μας και να μην αφήνουμε το πνεύμα της εποχής να μας επηρεάζει. Όταν σκεφτόμαστε χωρίς τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι σαν του Κάιν. Όταν σκεφτόμαστε με τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι αγαθές, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να είμαστε αγαθοί. Ιωάννης 17:20-21. Ιωάννης 17:20-21. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια των λόγων αυτών. Δια να είναι πάντες εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν. Δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι για να μπορεί να ενεργεί και να μπορεί να εργάζεται. Στον Εζεκιήλ, στο 3:17, «Ιέ ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί τον οίκο Ισραήλ. Άκουσαν λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησεν αυτούς παρέ μου. Όταν λέγω προς τον άνομο, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τη σοδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσεις τη ζωή αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού». Κοιτάξτε τι σημαντικά είναι τα λόγια του Θεού. Ο Κύριος μας έβαλε να είμαστε φύλακες. Γένεση 4:9. Γένεση 4:9. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδερφός σου?» Ο δε είπε, «Δεν εξεύρω. Μη φύλαξε το αδερφού μου, είμαι εγώ». Και είπε ο Θεός, «Τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδερφού σου βουά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα είσαι επικατάρατος». Πάει ο Κύριος και του λέει, «Πού είναι ο αδερφός σου?» Του δίνει βήμα. Θα μπορούσε να πει, «Κύριε, αμάρτησα. Κύριε, έκανα λάθος. Κύριε, συγχώρεσέ με. Πού να ξέρω εγώ πού είναι ο αδερφός μου? Είμαι φυλακάς του?» Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι γραμμένα εδώ. Ο Εζεκιήλ φωνάζει, οι προφήτες φωνάζουνε. Ναι, είμαστε φύλακες των αδερφών μας. Στον Ιάκωβο, στο 3:5-6, μας μιλάει εκεί πέρα για τη γλώσσα που βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο. Και όταν η γλώσσα βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ξέρουμε ότι μια μέρα θα κάψει και τη δική μας ζωή. Ας μην ξεχνάμε αυτό που λέει στις Παροιμίες, το 6:19. Λέει ότι ο Κύριος μισεί τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ των αδερφών. Μάρτυρα λέει ψευδή και λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έρηδα μεταξύ των αδερφών. Ρωμαίος 14:19, λέω αυτό και τελειώνω. Άρα λοιπόν, ας ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Τι μας ζητάει ο Κύριος? Να ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Αυτός που μπορεί να μας δώσει χάρη για να σηκώσουμε το φορτίο στην οικοδομή του Θεού είναι ο Θεός, αδερφοί. Το πιστεύουμε αυτό? Αμήν. Ας διαβάσω ακόμα ένα εδάφιο. Ρωμαίος 15:1-7. Ρωμαίος 15:1-7. «Οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν εις αυτούς». Είπαμε στην αρχή ότι για να προσφέρεις, για να θυσιάσεις, πρέπει να δώσεις. «Αλλά έκαστος ημών ας αρέσει εις των πλησίων, δια το καλό προς οικοδομή. επειδή και ο Χριστός δεν ήρασε εις αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο «Η ονοδισμή των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ». Διότι όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλους κατά τον Χριστόν Ιησού. Δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξα Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 28. Κι αν υπακούς με επιμέλεια στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάνεις όλες τις εντολές του, που σήμερα εγώ σε προστάζω, ο Κύριος ο Θεός σου θα σε υψώσει πάνω από όλα τα έθνη της γης. Και θα έρθουν επάνω σου όλες αυτές οι ευλογίες και θα σε βρουν αν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και ευλογημένος θα είσαι στο χωράφι. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των κτηνών σου, οι αγέλες των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου. Ευλογημένο το καλάθι σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θα είσαι όταν μπαίνεις μέσα και ευλογημένος θα είσαι όταν βγαίνεις έξω. Τους εχθρούς σου που εγείρονται εναντίον σου, ο Κύριος θα τους κάνει να συντριφτούν μπροστά σου. Από ένα δρόμο θα βγουν εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φύγουν από μπροστά σου. Ο Κύριος θα στέλνει επάνω σου την ευλογία του στις αποθήκες σου και σε όλα όσα θα βάλεις επάνω το χέρι σου. Και θα σε ευλογήσει επάνω στη γη που δίνει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου. Ο Κύριος θα σε καταστήσει για τον εαυτό του λαόν Άγιο, όπως ορκίστηκε σε σένα, αν τηρείς τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου και περπατάς στους δρόμους του. Και όλοι οι λαοί της γης θα δουν ότι το όνομα του Κυρίου έχει ονομαστεί επάνω σου και θα τρομάζουν από εσένα. Και ο Κύριος θα σε πληθύνει σε αγαθά στον καρπό της κοιλιάς σου και στον καρπό των κτηνών σου και στα γεννήματα της γης σου, στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου να σου δώσει. Ο Κύριος θα ανοίξει για σένα τον αγαθό θησαυρό του, τον ουρανό, για να δίνει βροχή στη γη σου, στην εποχή της, για να ευλογεί όλα τα έργα των χεριών σου. Και θα δανείζεις σε πολλά έθνη. Εσύ όμως δεν θα δανείζεσαι. Και ο Κύριος θα σε καταστήσει κεφάλι και όχι ουρά. Και θα είσαι μόνο από πάνω και δεν θα είσαι από κάτω, αν υπακούσεις τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου που εγώ σήμερα σε προστάζω, να τις φυλάτεις και να τις εκτελείς. Και δεν θα παρεκκλίνεις δεξιά ή αριστερά από όλα τα λόγια που εγώ προστάζω σε εσάς σήμερα, για να πας πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύσεις. Αλλά αν δεν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να εκτελείς όλες τις εντολές του και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω, όλες οι κατάρες αυτές θα έρθουν επάνω σου και θα σε βρουν. Καταραμένος θα είσαι στην πόλη και καταραμένος θα είσαι στο χωράφι. Καταραμένο το καλάθι σου και η σκάφη σου. Καταραμένος ο καρπός της κοιλιάς σου και τα γεννήματα της γης σου, οι αγέλες των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου. Καταραμένος θα είσαι όταν μπαίνεις μέσα και καταραμένος θα είσαι όταν βγαίνεις έξω. Ο Κύριος θα στείλει επάνω σου την κατάρα, τη θλίψη και τη φθορά. Σε όλα όσα βάλεις επάνω το χέρι σου για να κάνεις, μέχρι ότου εξολοθρευτείς και μέχρι ότου γρήγορα αφανιστείς εξαιτίας της πονηρίας των έργων σου, επειδή με εγκατέλειψες. Ο Κύριος θα προσκολλήσει σε σένα το θανατικό μέχρι ότου σε εξολοθρεύσει από τη γη όπου πηγαίνεις να την κληρονομήσεις. Ο Κύριος θα σε πατάξει με μαρασμό και με πυρετό και με ρίγος και με φλόγωση και με μάχαιρα και με ανεμοφθορία και με ερισίδι και θα σε καταδιώκουν μέχρι ότου αφανιστείς. Και ο ουρανός σου, που είναι πάνω από το κεφάλι σου, θα είναι χαλκός και η γη, που είναι από κάτω σου, σίδερος. Ο Κύριος θα δώσει τη βροχή της γης σου, σκόνη και χώμα. Από τον ουρανό θα κατεβαίνει επάνω σου, μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Και ο Κύριος θα σε κάνει να συντριφτείς μπροστά στους εχθρούς σου. Από ένα δρόμο θα βγεις εναντίον τους και από 7 δρόμους θα φύγεις από μπροστά τους και θα διασκορπιστείς σε όλα τα βασίλεια της γης. Και το πτώμα σου θα είναι τροφή σε όλα τα όρνια του ουρανού και στα θηρία της γης και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα τα αποδιώχνει. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με την Αιγυπτιακή πληγή και με αιμορροίδες και με ψώρα και με φαγούρα, ώστε να μην μπορείς να γιατρευτείς. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδιάς. Και θα ψηλαφίζεις κατά μεσήμερα, όπως ψηλαφίζει ο τυφλός στο σκοτάδι. Και δεν θα ευωδώνεσαι στους δρόμους σου. Και θα είσαι μονάχα κάτω από καταδυνάστευση και αρπαγή, όλες τις ημέρες της ζωής σου και δεν θα υπάρχει εκείνος που σώζει. Θα αραβωνιαστείς γυναίκα και άλλος άνδρας θα κοιμηθεί μαζί της. Θα οικοδομήσεις σπίτι και δεν θα κατοικήσεις αυτό. Θα φυτέψεις αμπελώνα και δεν θα τον τριγύσεις. Το βόδι σου θα είναι μπροστά σου σφαγμένο και δεν θα φας από αυτό. Το γαϊδούρι σου θα αρπαχθεί από μπροστά σου και δεν θα σου αποδοθεί. Τα πρόβατά σου θα παραδοθούν στους εχθρούς σου και δεν θα υπάρχει για σένα εκείνος που σώζει. Η γη σου και οι θυγατέρες σου θα παραδοθούν σε ένα λαό και τα μάτια σου θα βλέπουν και θα μαραίνονται για αυτούς όλη την ημέρα. Και δεν θα υπάρχει δύναμη στο χέρι σου. Τον καρπό της γης σου και όλους τους κόπους σου θα φάει ένα έθνος που δεν το γνωρίζεις και θα είσαι μονάχα κάτω από καταδυνάστευση και από καταπάτηση όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και θα παραφρονήσεις εξαιτίας των θεαμάτων το ματιό σου τα οποία θα δεις. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει στα γόνατα και στα σκέλη με κακή πληγή, ώστε να μην μπορείς να γιατρευτείς από το πέλμα των ποδιών σου μέχρι την κορυφή του κεφαλιού σου. Ο Κύριος θα φέρει εσένα και το βασιλιά σου που θα βάλεις επάνω σου σε έθνος που δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε ο πατέρας σου. Και εκεί θα λατρεύσεις άλλους θεούς, ξύλα και πέτρες.

αιχμαλωσία. Όλα τα δέντρα σου και τον καρπό της γης σου θα τα καταφθείρει ο βρούχος. Ο ξένος που θα είναι ανάμεσά σου θα ανεβαίνει πιο πάνω από σένα, επάνω-πάνω. Εσύ όμως θα κατεβαίνεις κάτω-κάτω. Εκείνος θα σου δανείζει και εσύ δεν θα δανείζεις αυτόν. Αυτός θα είναι η κεφαλή και εσύ θα είσαι η ουρά. Και θα έρθουν επάνω σου όλες αυτές οι κατάρες και θα σε καταδιώξουν και θα σε βρουν μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Επειδή δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου για να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του που σε πρόσταξε. Και αυτά θα είναι επάνω σου και πάνω στο σπέρμα σου ως σημείο και υπερμεγέθες θαύμα παντοτινά. Επειδή δεν λάτρευσες τον γύρω το Θεό σου με εφροσύνη και με αγαθότητα καρδιάς εξαιτίας της αυθονίας όλων των αγαθών. Γι' αυτό θα γίνεις δούλος των εχθρών σου που ο Κύριος θα στείλει εναντίον σου με πείνα και με δίψα και με γύμνια και με έλλειψη των πάντων και θα βάλει επάνω στον τράχυλό σου σιδερένιον ζυγό μέχρι ότου σε εξολοθρεύσει. Ο Κύριος θα φέρει εναντίον σου ένα έθνος από μακριά, από την άκρη της γης, σαν με ορμή αετού. Έθνος που δεν θα καταλαβαίνεις τη γλώσσα του. Έθνος αγριοπρόσωπο, που δεν θα σεβαστεί το πρόσωπο του γέροντα, ούτε θα λεήσει τον νέο. Και θα τρώει τον καρπό των κτηνών σου και τα γεννήματα της γης σου μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Το οποίο δεν θα αφήσει σε σένα σιτάρι, κρασί ή λάδι, τις αγέλες των βοδιών σου ή τα κοπάδια των προβάτων σου, μέχρι ότου σε εξολοθρεύσει. Και θα σε πολιορκήσει σε όλες τις πόλεις σου, μέχρι ότου πέσουν τα ψηλά και οχυρωμένα τείχη σου, στα οποία έλπιζες, σε ολόκληρη τη γη σου. Και θα σε πολιορκήσει σε όλες τις πόλεις σου, σε ολόκληρη τη γη σου, που ο Κύρος ο Θεός σου έδωσε σε σένα. Και θα φας τον καρπό της κοιλιάς σου, τις σάρκες των γιών σου και των θυγατέρων σου, που ο Κύρος ο Θεός σου έδωσε σε σένα, στην πολιορκία και στη σύνθλιψη με την οποία θα σε συνθλίψει ο εχθρός σου. Ο απαλός άνδρας ανάμεσά σου και ο υπερβολικά τρυφερός θα κοιτάξει με πονηρό βλέμμα στον αδελφό του και στη γυναίκα του κόρφου του και στα παιδιά του που εναπέμειναν όσα θα εναπομείνουν, ώστε να μην δώσει σε κανένα από αυτούς από τις σάρκες των παιδιών του που θα έτρωγε, επειδή δεν του έμεινε τίποτε στην πολιορκία και στη σύνθλιψη με την οποία ο εχθρός σου θα σε συνθλίψει σε όλες τις πόλεις σου. Η απαλή και τρυφερή γυναίκα ανάμεσά σου, της οποίας το πόδι δεν δοκίμασε να πατήσει επάνω στη γη, λόγω της τρυφερότητας και απαλότητας, θα κοιτάξει με βλέμμα πονηρό στον άνδρα του κόρφου της και στο γιο της και στη θυγατέρα της και στο βρέφος της που βγήκε από μέσα από τα πόδια της και στα παιδιά που γέννησε, επειδή θα τα φάει κρυφά εξαιτίας της έλλειψης των πάντων, στην πολιορκία και στη σύνθλιψη, με την οποία ο εχθρός σου θα σε συνθλίψει στις πόλεις σου. Εάν δεν προσέχεις να κάνεις όλα τα λόγια αυτού του νόμου που είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, ώστε να φοβάσαι το ένδοξο και φοβερό αυτό όνομα, τον Κύριο το Θεό σου, τότε ο Κύριος θα κάνει τις πληγές σου τρομερές και τις πληγές του σπέρματός σου πληγές μεγάλες και ασταμάτητες και νόσους κακές και ασταμάτητες. Και θα φέρει πάνω σου όλες τις οδύνες της Αιγύπτου για τις οποίες τρόμαξες και θα προσκοληθούν σε σένα. Και κάθε ασθένεια και κάθε πληγή που δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο αυτού του νόμου, αυτές θα τις φέρει ο Κύριος επάνω σου μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Και θα εναπομείνετε λιγοστή στον αριθμό, ενώ ήσασταν όπως τα άστρα του ουρανού σε πλήθος, επειδή δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου. Και όπως ο Κύριος εφράνθηκε σε εσάς στο να σας αγαθοποιεί και να σας πολλαπλασιάζει, έτσι ο Κύριος θα εφρανθεί σε εσάς στο να σας εξαλείψει και να σας καταστρέψει και θα αρπαχθείτε από τη γη όπου πηγαίνετε να την κληρονομήσετε. Και ο Κύριος θα σε διασπείρει σε όλα τα έθνη, από τη μία άκρη της γης μέχρι την άλλη άκρη της γης. Και εκεί θα λατρεύσετε άλλους θεούς που δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε οι πατέρες σου, ξύλα και πέτρες. Αλλά και ανάμεσα στα έθνη αυτά δεν θα βρεις ανάπαυση, ούτε θα έχει στάσει το πέλμα του ποδιού σου. Αλλά ο Κύριος θα σου δώσει εκεί καρδιά που τρέμει και μάτια που μαραίνονται και ψυχή που λιώνει. Και η ζωή σου θα είναι μπροστά σου σε αμφιβολία και θα φοβάσαι νύχτα και ημέρα και δεν θα έχεις ασφάλεια της ζωής σου. Το πρωί θα πεις «Ήθε να ήταν εσπέρα» και την εσπέρα θα πεις «Ήθε να ήταν πρωί».
εξαιτίας του φόβου της

0: καρδιά σου, τον οποίο θα φοβάσαι, και εξαιτίας των θεαμάτων των ματιών σου, τα οποία θα βλέπεις. Και ο Κύριος θα σε επαναφέρει στην Αίγυπτο με πλοία, από το δρόμο για τον οποίο σου είπα, δεν θα το δεις πλέον άλλη φορά. Και θα πουλιέστε εκεί στους εχθρούς σας, ως δούλοι και δούλες, και δεν θα υπάρχει αγοραστής.
1: Εκκλησιαστής, 7ο κεφάλαιο. Καλύτερα το καλό όνομα παρά πολύτιμο μύρο, και η ημέρα του θανάτου παρά η ημέρα της γέννησης. Καλύτερα να πάει κάποιος σε ένα σπίτι πένθους, παρά να πάει σε ένα σπίτι συμποσίου, επειδή αυτό είναι το τέλος κάθε ανθρώπου, και αυτός που ζει θα το βάλει αυτό στην καρδιά του. Καλύτερα η λύπη παρά το γέλιο, επειδή από τη σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά γίνεται φεδρότερη. Η καρδιά των σοφών είναι σε ένα σπίτι πένθους. Η καρδιά όμως των αφρόνων σε ένα σπίτι ευφροσύνης. Καλύτερα στον άνθρωπο να ακούει επίπληξη σοφού παρά να ακούει τραγούδι αφρόνων. Επειδή, όπως είναι ο ήχος των αγκαθιών κάτω από το καζάνι, έτσι και το γέλιο του άφρονα. Και τούτο είναι ματαιότητα. Βέβαια, η καταδυναστεία παραλογίζει το σοφό και το δώρο διαφθείρει την καρδιά. Καλύτερο το τέλος του πράγματος παρά η αρχή του. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά ο υψηλόφρονας. Μη σπέβδεις να θυμώνεις μέσα στο πνεύμα σου, επειδή ο θυμός αναπαύεται μέσα στον κόρφο των αφρόνων. Μην πεις, ποια είναι η αιτία για την οποία οι μέρες που πέρασαν ήσαν καλύτερες από ό,τι τούτες? Επειδή δεν ρωτάς γι' αυτό με φρόνηση. Η σοφία είναι καλή σαν την κληρονομιά και ωφέλιμη σε αυτούς που βλέπουν τον ήλιο. Επειδή η σοφία είναι σκέπη, όπως σκέπη είναι το ασήμι. Εν τούτης, η υπεροχή της γνώσης είναι ότι η σοφία ζωοποιεί εκείνους που την έχουν. Κοίταζε το έργο του Θεού, επειδή ποιος μπορεί να κάνει ευθύ εκείνο που αυτός έκανε στρεβλό? Σε ημέρα ευτυχίας να εφραίνεσαι, σε ημέρα δυστυχίας όμως να σκέφτεσαι, επειδή ο Θεός έκανε το ένα αντίστοιχο του άλλου, ώστε ο άνθρωπος να μην βρίσκει πίσω του τίποτε. Είδα τα πάντα στις ημέρες της ματαιότητάς μου. Υπάρχει δίκαιος που αφανίζεται μέσα στη δικαιοσύνη του και υπάρχει ασεβής που μακροημερεύει μέσα στην κακία του. Μη γίνεσαι πάρα πολύ δίκαιος και να μην θεωρείς τον εαυτό σου υπέρμετρα σοφό. Γιατί να αφανιστείς? Μη γίνεσαι πάρα πολύ κακός και να μην είσαι άφρονας. Γιατί να πεθάνεις πριν από τον καιρό σου? Είναι καλό να κρατάς τούτο και από εκείνο να μην αποσύρεις το χέρι σου, επειδή εκείνος που φοβάται το Θεό θα ξεφύγει όλα αυτά. Η σοφία ενδυναμώνει το σοφό περισσότερο από 10 εξουσιαστές που είναι μέσα στην πόλη. Επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επάνω στη γη που να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. Επιπλέον, μη δώσεις την προσοχή σου σε όλα τα λόγια όσα λέγονται. Μήπως και ακούσεις τον δούλο σου να σε καταργέται. Επειδή πολλές φορές και η καρδιά σου γνωρίζει ότι και εσύ με τον ίδιο τρόπο καταράστηκες άλλους. Όλα αυτά τα δοκίμασα με τη σοφία. Είπα, θα γίνω σοφός. Αλλά αυτή απομακρύνθηκε από μένα. Ό,τι είναι πολύ μακριά και στο έπακρο βαθύ, ποιος μπορεί να το βρει? Εγώ περιδιάβηκα στην καρδιά μου για να μάθω και να ανιχνεύσω και να αναζητήσω σοφία και το λόγο των πραγμάτων και να γνωρίσω την ασέβεια της αφροσύνης και την ηλιθιότητα της ανοησίας. Και βρήκα ότι πικρότερη και από το θάνατο είναι η γυναίκα της οποίας η καρδιά είναι παγίδες και δίχτυα και τα χέρια της δεσμά. Ο αρεστός μπροστά στο Θεό θα ξεφύγει από αυτή, ενώ ο αμαρτωλός θα συλληφθεί σε αυτή. «Δες, βρήκα τούτο», λέει ο εκκλησιαστής, εξετάζοντας ένα προς ένα για να βρω το λόγο, τον οποίο ακόμα η ψυχή μου αναζητάει. Αλλά δεν βρίσκω. Ένα άνδρα ανάμεσα σε χίλιους βρήκα. Όμως, μια γυναίκα ανάμεσα σε όλες τούτες δεν βρήκα. Να, τούτο βρήκα μονάχα. ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ, αλλά αυτοί επιζήτησαν πολλούς λογισμούς.
2: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. Και θα τα πράξουν αυτά γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν, να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είπα πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής, επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανένα σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας, επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως, εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο συμπαραστάτης και συνήγορος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους για τη λαθεμένη αντίληψή τους ως προς το τι είναι αμαρτία, τι είναι δικαιοσύνη του Θεού και τι κρίση του Θεού. Για το τι είναι αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Για το τι είναι δικαιοσύνη του Θεού, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Για την κρίση του Θεού, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε ακόμη τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δόξα μου γιατί θα πάρει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι και δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το πνεύμα θα παίρνει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα τα αναγγέλει σε εσάς. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους, «Τι σημαίνει αυτό που μας λέει «σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε»» και τι σημαίνει «επειδή πηγαίνω στον Πατέρα». Συζητούσαν λοιπόν τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελαν να το ρωτήσουν και τους είπε «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που είπα «σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε»» Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, δεν θυμάται πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε ένα άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν, τώρα λυπόσαστε. Αλλά θα σας δω και πάλι και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτε στο όνομά μου. Από εδώ και πέρα όμως να ζητάτε και θα παίρνετε και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Θα έρθει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει, επειδή εσείς με έχετε αγαπήσει και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα. Λένε τότε οι μαθητές του, «Να που τώρα μας μιλάς καθαρά και δεν λες τίποτα μεταφορικά. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε πως ήρθες από το Θεό». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Τώρα πιστεύετε. Να που έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και εμένα να με αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του γιού σου, ώστε ο γιος να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή. Να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι εσένα ως το μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνο που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού έφερα σε τέλος το έργο που με ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα πλάι σου προτού να γίνει ο κόσμος. Σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. Ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από εσένα, γιατί τις διδαχές που εσύ μου έδωσες τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου. Και τα δικά σου είναι και δικά μου. Και η δόξα μου θα γίνει φανερή μέσα από αυτούς. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο. Ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ σε σένα έρχομαι. Άγιε Πατέρα, διατήρησε τους την πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου έδωσες και τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο γιος της απώλειας, ώστε να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμη στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα. Ο κόσμος όμως τους μίσησε γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως εγώ δεν ανήκω στον κόσμο. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από το διάβολο. Δεν κατάγονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν κατάγομαι από τον κόσμο αυτό. Με την αλήθεια σου ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου ο λόγος είναι η αλήθεια αυτή. Όπως εσύ με έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ έστειλα αυτούς στον κόσμο. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε κι αυτοί, με τη βοήθεια της αλήθειας, να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Και προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών εδώ θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας και έτσι ο κόσμος να το πιστεύει ότι με έστειλες εσύ. Και εγώ τη δόξα που μου έδωσες την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να το καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, αυτοί που μου έδωσες θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Δικαιοκρίτη Πατέρα, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα και αυτοί αναγνώρισαν πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μαζί τους.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε ένα θέμα μέσα από το λόγο του Κυρίου που έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Η ιδιαιτερότητα σε αυτό το μήνυμα όσον αφορά το φόβο του Κυρίου είναι αυτό που λέει στον Ισαΐα στο 33ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, ότι ο φόβος του Κυρίου είναι ο θησαυρός αυτού. Το πόσο πολύτιμο για τον κάθε ένα από εμάς είναι δηλαδή, και αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα, πόσο πολύτιμος είναι ο φόβος του Θεού στη ζωή του κάθε ενός από εμάς. Είπαμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να ακούνε για το φόβο του Κυρίου. Το θεωρούν παλαιομοδίτικο, παλιές ιστορίες του μεσαίωνα. Βέβαια εκεί ήταν εκεί η κόλαση, η τότε, και δεν είχε έρθει αυτή η πραγματική αποκάλυψη όσον αφορά τον πραγματικό φόβο του Κυρίου που έχει να κάνει με το σεβασμό. Είχαν μεγαλώσει βέβαια σε άλλα κατεστημένα θρησκευτικά και δεν είχε έρθει αυτή η αποκάλυψη που ο Θεός θέλει να μας δώσει σήμερα όσον αφορά το φόβο του Κυρίου και το πόσο πολύτιμος είναι. Επομένως λοιπόν δεν πρέπει να τον περιφρονούμε, ούτε να είναι κάτι το οποίο θα τον πρέπει να τον τρέμεις, να το φοβάσαι, το φόβο του Κυρίου. Αλλά θέλει ο Θεός να έρθει σαν αποκάλυψη μέσα μας και να τον ποθήσουμε, να το ζητήσουμε, να γίνει κτήμα μας, καθημερινότητά μας, γιατί αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι να φοβήσεις τον Κύριο μια φορά στο τόσο, αλλά κάθε μέρα να ζεις με αυτό, όπως ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, είπαμε ότι ζούσε με το φόβο του Κυρίου, ενώ ήταν ταυτισμένος, ενωμένος, είχε αποκάλυψη όσον αφορά την αγάπη του Θεού. Γνώριζε όμως από την άλλη πλευρά, αδερφοί, ότι ο Κύριος είναι κριτής των πάντων, είναι ο νομοθέτης, είναι εκείνος ο οποίος δεν χαραμίζει την δικαιοσύνη του, με λίγα λόγια δηλαδή, η δικαιοσύνη του Θεού είναι εκεί πάντοτε. Δεν συμβιβάζεται η δικαιοσύνη του Θεού. Απ' τη μια είναι η αγάπη του Θεού και απ' την άλλη είναι η δικαιοσύνη του Κυρίου. Η αγάπη του Θεού μας κάλυψε, μας σκέπασε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Μας έκανε ο Κύριος να είμαστε εν Χριστώ. Και αυτή είναι η διαφορά μας με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όσοι είναι μέσα στον Αδάμ, πάντες αποθνίσκουσι, λέει. Όσοι είναι εν Χριστώ Ιησού, ο Κύριος μας έδωσε ζωή αιώνια. Αλλά και πάλι ο Θεός θέλει, καθώς είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε σαν τον Χριστό. Να αγωνιζόμαστε να γίνουμε όμοιοι με τον Κύριο συνέχεια. Λέει στο Ψαλμό 19, ένα το εδάφιο, ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, διαμένουν στον αιώνα. Επίσης στις παροιμίες, στο 23:17 λέει, να είσαι το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Τα είπαμε αυτά την προηγούμενη φορά, κάνω μια σύνδεση. Σήμερα θα πούμε τι μας δίνει, τι μας παρέχει, τι ευεργεσίες μας δίνει ο φόβος του Κυρίου. Γιατί δεν είναι μόνο ότι απλά τον έχουμε, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει μια ευλογία και όχι μόνο μια μέσα στη ζωή του κάθε ενός από εμάς. Είπαμε ότι δεν είναι κάποιος φυσικός φόβος, δεν είναι κάποιος σατανικός φόβος, δεν είναι κάποιος ανθρώπινος φόβος, ο φόβος του Κυρίου. Είναι κάτι διαφορετικό που ο Θεός μας δίνει, καθώς μας αποκαλύπτεται ο Θεός στη ζωή μας. Καθώς βλέπουμε το μεγαλείο Του, τη δόξα Του, την παντοκρατορία Του, την παντοδυναμία Του, και εμείς τι είμαστε μπροστά Του, χώμα της γης. Δέστε τους προφήτες, τους ανθρώπους του Θεού, πώς ήταν μπροστά στον Κύριο. Πώς ήταν, ποια ήταν η στάση τους, πώς έβλεπαν τον εαυτό τους μπροστά στο Θεό. Είπαμε για τον Ισαΐα, «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων».
2: και είδε τη δόξα του Θεού. Ο Ιώβ μόλις αντίκρισε τον Κύριο, λέει, άκουγα περί σου, αλλά τώρα σε είδαν οι οφθαλμοί μου και τώρα ντρέπομαι. Ποιος είμαι εγώ να πηγαίνω μπροστά στο Θεό και να λέω γιατί? Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι άνθρωπος σαν εμάς. Οι θεοί όπως οι ειδωλολάτρες, οι Έλληνες, με τους 12 θεούς, με πάθη, με επιθυμίες, που ανεξέλεγκτα αποφασίζουν για το κάθε τι. Επειδή έτσι ένιωσε ο Δίας, επειδή ζήλεψε η ήρα. Όχι, ο Θεός μας, αδελφοί, είναι δίκαιος. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση, λέει, του θρόνου του. Και θα σταθούμε μια μέρα μπροστά του. Αυτό θα πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι θα σταθούν μπροστά του. Δεν θα μείνει άνθρωπος που δεν θα σταθεί μπροστά του. Όλοι θα αναστηθούν. Άλλοι για κρίση αιώνια, μπροστά στον Κύριο, μπούμε μέσα στη δόξα του, και άλλοι για κατεσχήνη αιώνια. Και τι θα πεις εκεί, τι μπορείς να πεις εσύ σαν άνθρωπος που σε έφτιαξε για να γίνεις όμοιος του και εσύ παρέκλινες και μπήκες μέσα στην αμαρτία, πούλησες τα πρωτοτόκια σου για ένα πιάτο φακί, για μια επιθυμία, για μια σαρκικότητα, για ένα θυσμό. Ξεπουλάς όλα εκείνα τα οποία ο Θεός θέλει να σου δώσει. Και πιο πολύ ξεπουλάς την αγάπη του και τη θυσία του. Και να σας πω κάτι, για μας είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα όσον αφορά το ότι ο Κύριος μας, θα το δούμε ίσως σήμερα, πλήρωσε με το αίμα του για να μας εξαγοράσει. Οι άλλοι δεν τον άφησαν, δεν τον γνώρισαν. Σε εμάς όμως ο Κύριος ήρθε και πλήρωσε τα λύτρα και μας εξαγόρασε με το αίμα του για να γίνουμε παιδιά του. Γι' αυτό λέει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε το αίμα του Κυρίου κοινό, φτηνό, σαν όλα τα άλλα. Είπαμε ότι ο φόβος του κόσμου, ο ανθρώπινος φόβος, είναι το αντίθετο από το φόβο του Κυρίου. Και όταν έχεις το φόβο του Κυρίου, δεν έχεις το φόβο των ανθρώπων, δεν έχεις το φόβο του θανάτου. Θυμάστε αυτό που λέει μέσα, ότι μας απείλαξε ο Κύριος από το φόβο του θανάτου. Οι άνθρωποι ήταν, λέει, διαπαντός του βίου υποκείμενοι σε δουλεία εξαιτίας του φόβου του θανάτου. Και ο Κύριος μας ελευθέρωσε από αυτό. Φοβόμαστε το θάνατο? Όποιος φοβάται τον Κύριο δεν φοβάται το θάνατο. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους, τους πρώτους χριστιανούς, και έπεφταν στα θηρία, στην πυρά, παντού. Με χαρά, λέει, είδατε την αρπαγή των υπαρχόντων σας, λέει, στην προς Εβραίους, στο Ιώτα κεφάλαιο. Με χαρά έδωσαν τα πάντα οι πρώτοι χριστιανοί, γιατί είχαν φόβο Κυρίου, ξέραν σε ποιον πίστεψαν. Και εμείς δυστυχώς, σαν καινούργοι χριστιανοί της εποχής μας, μοντέρνη, αυτός ο φόβος του Κυρίου έχει φύγει. Νομίζουμε ότι θα καταφέρουμε μόνοι μας. Νομίζουμε ότι επειδή χτίζουμε ένα σπίτι ή φτιάχνουμε μια πολυκατοικία ή έχουμε φτάσει σε ένα αλφα τεχνολογικό επίπεδο, ότι θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Είμαστε ένα τίποτα. Το μεγαλύτερο, λοιπόν, φάρμακο για τον φυσικό φόβο, τον βασανιστικό φόβο, τον ανθρώπινο φόβο, είναι ο φόβος του Κυρίου. Και βλέπουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήρθε ο Κύριος όταν ήταν να πάρει ο λαός Ισραήλ τις εντολές. Ήρθε ο Κύριος, έτρεμε το βουνό, και εγώ όταν έτρεμε, λέει, ο λαός από το φόβο του, ο Μωυσής είπε, κατάφοβος είμαι και ένδρομος. Είπαμε στην Καινή Διαθήκη με τον Ανανία και τη Σαφύρα που έπεσαν νεκροί κάτω και ήρθε φόβος Κυρίου. Στην Εκκλησία ο Θεός θέλει να ζούμε με τον σωστό φόβο του. Όχι να είμαστε επιπόλαιοι. Δεν μας θέλει ο Θεός να ζούμε στην επιπολαιότητα. στην ανοησία σαν παιδιά του. Αλλά θέλει ο Θεός, αδελφοί, να ζούμε ταπεινά. Ταπεινά. Και να λέμε, Κύριε, Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Από Σένα εξαρτάμε κάθε μέρα. Εξαρτάται η ζωή μου, η υγεία μου. Τα πάντα όλα εξαρτώνται από Σένα, Κύριε. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει έτσι. Γιατί είναι ελεύθερος πλέον. Δεν φοβάται ούτε την αρρώστια, ούτε το θάνατο. Δεν φοβάται τίποτα, ούτε τους ανθρώπους. Δεν ομολογούμε γιατί φοβόμαστε τις απόψεις και τι θα γίνει. Φοβόμαστε μην χάσουμε τη δουλειά μας, μην χάσουμε τους πελάτες μας. Φοβόμαστε να δούμε τι θα μας πει ο κόσμος. Γιατί φοβόμαστε, γιατί δεν έχουμε τον πραγματικό φόβο του Κυρίου που μας κάλεσε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο παντού και να δώσουμε την αλήθεια σε όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα με το κόστος. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να έρθει αυτός ο φόβος του Κυρίου μέσα μας. Είπαμε ότι για τον Μεσσία, τον Κύριο Ιησού Χριστό, δεν ήταν αδυναμία το να φοβάται τον Πατέρα του, τον Ουράνιο. Και δεν μπορούμε εμείς να βελτιώσουμε τον Κύριο ως προς αυτό. Μέσα στην τελειότητα του Χριστού ήταν ο φόβος του Κυρίου, λέει, θα τον κάνει, λέει, οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε να μην κρίνει με τη θεωρία των οφθαλμών του, αλλά να κρίνει δίκαια. Και έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Είπαμε ότι για να έρθει ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να διδαχτεί, λέει στον Ψαλμό 34:11, έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, το φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Διδασκόμαστε το φόβο του Κυρίου, είναι μια διδασκαλία, άγια διδασκαλία. Και επίσης ένα τελευταίο που είπαμε ήταν ότι πρέπει να επιλέξουμε τελικά εμείς το φόβο του Κυρίου. Αν θέλεις, εάν δεν θέλεις, μπορείς να στραφείς στο δρόμο σου. Υπάρχουν εκατομμύρια χριστιανοί κατ' όνομα. Αλλά πόσοι χριστιανοί είναι αυτοί που πραγματικά φοβούνται τον Κύριο, σέβονται τον Κύριο, βλέπουν τη μεγαλοπρέπειά Του και τη δικιά μας, τη δικιά τους μικρότητα. Το πόσο μικροί είμαστε. Και ότι τα πάντα κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τα μάτια Του. Σήμερα, αδελφοί, θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα κάνει για μας ο φόβος του Κυρίου. Και διαβάζω στην αρχή στον Ιώβ 28:28. Και είπε προς τον άνθρωπο, ιδού ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Ο φόβος του Κυρίου, αυτή είναι η σοφία. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Θυμάστε που είπαμε και για τον Κύριο Ιησού Χριστό, πώς ξεκινάει. Αυτό το επταπλό χρίσμα που πήρε ο Κύριος. Το πνεύμα του Γιάχβε ήταν πάνω του. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Ξεκινάει από τη σοφία. Και καταλήγει πού? Στο φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και ο Ιώβ τι λέει εδώ, ιδού ο φόβος του Κυρίου ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεση. Προσέξτε, η αληθινή σοφία δεν έχει να κάνει με την εξυπνάδα των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι διανοητικό. Γιατί η εξυπνάδα μπορεί να την έχει ο άνθρωπος προς το κακό, προς το πονηρό. Πανέξυπνος, ραδιούργος λέει είναι αυτό. Έχει μέσα του πανέξυπνος. Ναι, αλλά προς το κακό. Η αληθινή σοφία του Κυρίου, αδελφοί, είναι μαζί και πάει μαζί με το φόβο του Κυρίου. Πάει μαζί. Αμήν. Και ενώ το άλλο μπορεί να μην υπάρχει, η εξυπνάδα η ανθρώπινη, να είναι διαχωρισμένα το ένα από το άλλο, αλλά ο πραγματικός ο φόβος του Κυρίου πάει μαζί και με τη σοφία. Ψαλμός 25:12 λέει: «Τις είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, αυτόν θέλει διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να εκλέξει». Τις είναι ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο, αυτόν θέλει διδάξει την οδό. Μας θέλουμε την οδό του Κυρίου να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Σε αυτούς θα διδάξει την οδό. Αυτοί θα καθίσουν να μάθουν. Αυτοί θα είναι οι μαθητές του. Δεν θα πούνε επιπόλαια ότι εντάξει, μάθαμε τα αρχικά στοιχεία της πίστης. Μάθαμε τη διδαχή των βαπτισμών, την ανάσταση των νεκρών, την κρίση, την αιώνια. Μάθαμε 5 πράγματα. Αυτό είναι όλο. Όχι, δεν είναι αυτό. Και να σας πω κάτι. Ο φόβος του Κυρίου και η σοφία του Κυρίου θα διδάσκεται μέχρι το τέλος της ζωής μας. Μέχρι τέλος. Θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Είναι κάτι βαθύ, είναι κάτι πολύτιμο. Είναι θησαυρή. Βλέπετε ότι ο Θεός δεν διδάσκει σε όλους το φόβο του, έτσι, και το δρόμο του. Δεν τους κάνει όλους μαθητές του. Δεν τους εκλέγει ο Κύριος όλους να τον ακολουθήσουν. Ποιους εκλέγει? Εκείνους που έχουν το σωστό χαρακτήρα, που είναι υπάκουοι σε εκείνο. Αμήν. Σε αυτούς ο Θεός κάνει κάτι ιδιαίτερο. Σε αυτούς που τον φοβούνται, ο Κύριος, θα δούμε, δίνει κάτι έξτρα. Δίνει έξτρα αποκαλύψεις. Φανερώνει τα μυστικά του, θα δούμε παρακάτω σε ένα εδάφιο. Θέλεις να μαθαίνεις τα μυστικά του Κυρίου? Θυμάστε τους προφήτες? Ότι οι άλλοι δεν ήξεραν τίποτα, οι προφήτες γνώριζαν. Δεν θα κάνει, λέει ο Κύριος, ουδέν εάν δεν το αποκαλύψει ο Κύριος τους δούλους του, τους προφήτες. Σε ποιους θα τους αποκαλύψει? Σε ποιους θα αποκαλύψει ο Κύριος τα μυστικά του? Σε αυτούς που είναι προφήτες του, που τον φοβούνται, που σε ευχόντουσαν. Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και λέω, πώς μπορώ, πόσο απέχουμε μάλλον, αδελφοί, από αυτούς τους ανθρώπους. Είτε ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, είτε στην Καινή Διαθήκη. Η αφιέρωση είναι αφιέρωση. Ο αγιασμός είναι αγιασμός. Η προσευχή είναι προσευχή. Η εξήτηση είναι εξήτηση. Μωυσής, 40 μέρες, 40 νύχτες, νηστικός, χωρίς να πιει, χωρίς να φάει. Ικέτευε συνέχεια. Γυρνάει κάτω με τους εντολές, βλέπει τον λαό να έχει μπει μέσα στην ιδωλατρία. Ξανά 40 μέρες, 40 νύχτες. Εικεσίες, προσευχές. Δεν μιλάμε για τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι έτη φωτός μπροστά μας, σε απόσταση. Μιλάμε για ανθρώπους ομοιοπαθείς με εμάς. Να στέκονται μπροστά σε βασιλιάδες, να μην τους νοιάζει. Δέστε τον Ιερεμία, δέστε τους προφήτες του Κυρίου, παραδείγματα λαμπρά μπροστά μας, που είχαν πραγματικό φόβο Κυρίου. Άνθρωποι σαν και εμάς. Έτσι λοιπόν ο Θεός κοιτάει το χαρακτήρα του κάθε ενός ανθρώπου. Δεν διδάσκεται η σοφία του Κυρίου σε κάποιο πανεπιστήμιο θεολογικό. Όχι, δεν διδάσκεται η σοφία του Θεού από ανθρώπους. Διδάσκεται από τον ίδιο τον Κύριο. Και οι άνθρωποι γίνονται διδακτοί Θεού. Και όχι ανθρώπων. Αμήν. Αλλά αυτό που είναι η βάση, όπως είπαμε, της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Το θεμέλιο είναι ο φόβος. Και μετά χτίζεις τη σοφία. Βλέπουμε επίσης το ψαλμό στο 25:14. Λέει, το απόρριτο του Κυρίου, είναι αυτό που λέγαμε, το απόρριτον του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και την διαθήκην αυτού θέλει φανερώσει σε αυτούς το απόρριτο. Επιστολή, απόρριτη επιστολή, έτσι, στέλνανε στο στρατό και τα λοιπά. Το απόρριτο είναι μετά το φοβουμένο τον Κύριο, σε αυτούς που τον φοβούνται. Θα ήθελες? Γιατί σε αυτούς που τον φοβούνται? Γιατί θα διαχειριστούν σωστά τα απόρριτα του Θεού και όχι επιπόλαια. Γιατί θα εικαιτέψουν, γιατί θα προσευχηθούν, γιατί θα βοηθήσουν, γιατί θα παρηγορήσουν, γιατί θα κάνουν πραγματικά αυτό που ο Θεός θέλει. Γιατί μας δείχνει ο Κύριος πράγματα άραγε? Για να πούμε ότι ο Θεός μας έδειξε κάτι και να διαφημίσουμε ότι ο Θεός μου έδειξε κάτι? Όχι. Θέλει κάτι να κάνεις σαν άνθρωπος, καθώς είσαι συνεργός του, συνεργάτης του. Κανείς δεν μοιράζεται τα μυστικά του με ένα εχθρό του ή με κάποιον ο οποίος, αδελφοί, είναι αδιάφορος ή δεν ξέρεις το που θα φτάσει αυτό που θα του πεις. Επιπόλαιος. Κανένας. Πόσο μάλλον ο Θεός. Και ρωτάω, θα ήθελες να ζήσεις αυτή τη ζωή? Το θέλουμε ή θέλουμε να ζήσουμε τη δικιά μας ζωή που είναι τόσο επιφανειακή που τελικά δεν κερδίζεις και τίποτα? Ίσως κάποιες τακτικές απολαύσεις, αλλά τίποτα δεν μπορείς να κερδίσεις. Είναι μια κούφια ζωή χωρίς περιεχόμενο. Η φυσική, η ανθρώπινη ζωή. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ήρθα εδώ, είδα, έζησε κάποια πράγματα και απήλθα. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί ήρθε. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δυστυχώς ζούνε με αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν εμείς θέλουμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όσα φάμε, όσα πιούμε, καλά περάσαμε, γνώρισαμε 5 ανθρώπους, κάναμε 2 παιδιά και φεύγουμε. Για. Και είναι σαν να πας σε ένα ταξίδι κάπου, σε ένα μέρος, να κλειστείς σε ένα δωμάτιο, να μην δεις τίποτα και να γυρίσεις πίσω. Αυτό είναι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι κάπως έτσι είναι. Που λένε για τους τουρίστες που τους κλείνουν σε ένα ξενοδοχείο, τους παρέχουν κάποια πραγματάκια εκεί πέρα, τους κοροϊδεύουν. Πού πήγατε στην Κρήτη, τι είδατε? Ωραίο ξενοδοχείο ήταν αυτό που φύγαμε. Ναι, ωραίο ήταν. Τι είδατε? Τίποτα. Ο Κύριος θέλει να δούμε. Θέλει να ανοίξει τα μάτια της καρδιάς, θέλει να ανοίξει την όρασή μας. Θέλει να δούμε και να ζήσουμε αυτή την ενδοξότητα της ζωής του χριστιανού σήμερα. Δεν είναι, αδερφοί, η ουτοπία. Δεν είναι κουφιά λόγια. Λίγο το έχουμε αγγίξει κάποιες φορές. Αλλά ο Κύριος θέλει να ζούμε με αυτό κάθε μέρα όμως. Κάθε μέρα. Και αυτό εξαρτάται από τη δικιά μας επιλογή τελικά. Μια από τις κρίσιμες αλήθειες του Λόγου του Κυρίου είναι η διαθήκη του Θεού. Που και αυτό χρειάζεται αποκάλυψη. Όταν λέμε διαθήκη, τι εννοούμε? Ότι ο Θεός έχει κάνει μια συμφωνία μαζί μας. Και σε αυτή τη συμφωνία υπάρχουν κάποιοι όροι. Που αν τηρήσεις αυτούς τους όρους έχεις κάποια προνόμια, κάποιες επαγγελίες, κάποιες υποσχέσεις και κάποια αποτελέσματα. Και όμως, πόσοι από εμάς ξέρουμε, αδελφοί, πραγματικά τη Διαθήκη του Κυρίου, ώστε να ζήσουμε με αυτήν? Η Διαθήκη του Κυρίου πραγματικά αποκαλύπτεται, φανερώνεται, σε αυτούς που τον φοβούνται, όχι στους άλλους. Και μία από τις διαθήκες που ο Κύριος μας έχει δώσει, ανθρωπίνως θα λέγαμε, είναι η διαθήκη ανάμεσα στα ζευγάρια, ανάμεσα στο γάμο. Είναι μια διαθήκη εκεί. Πόσοι από εμάς έχουμε προβλήματα όσον αφορά το γάμο. Πάρα πολλοί κόσμος έχει προβλήματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε, αδερφοί, τη διαθήκη του Κυρίου και τον πραγματικό φόβο του Θεού, ώστε να πάρει ο καθένας από εμάς το σωστό του ρόλο μέσα στη ζωή μας. Δίνει εδώ ένα παράδειγμα στο μάθημα για ένα ζευγάρι το οποίο τσακωνότανε. Και είναι ένα συνήθες φαινόμενο να λέει ο άντρας: πρέπει να υποταχθείς, γυναίκα, σε μένα. Και η γυναίκα να λέει: γιατί να υποταχθώ σε σένα, αφού αυτό που εσύ λες είναι ανόητο. Και τότε καταλαβαίνει και θα πρέπει να καταλάβει το ζευγάρι όταν φτάνει σε αδιέξοδα ότι δεν υπάρχει φόβος Κυρίου. Και ότι πρέπει να γονατίσουν μαζί στον Κύριο μπροστά για να πούμε: Κύριε, συγχώρεσέ μας, γιατί ξεχάσαμε το φόβο του Κυρίου και τη διαθήκη την οποία υποσχεθήκαμε να ζήσουμε μαζί. Και με σένα και μεταξύ μας. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου. Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί. Τι κρατάει τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, στη διαθήκη αυτή, έστω της πιστότητας στο γάμο? Ο φόβος του Κυρίου. Ένα μέτρο. Οι άνθρωποι έξω είναι ανεξέλεγκτοι. Δεν υπάρχει φόβος Κυρίου, κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό και υπάρχουν τόσα διαζύγια στους ανθρώπους. Νομίζουν ο καθένας ότι είναι κάποιος, ότι μπορεί, πρέπει να επιβάλλει ό,τι θέλει στον άλλον. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει να δούμε τη σχέση μας με τον Κύριο με μια καρδιά ειλικρινή μπροστά του. Αν πραγματικά τον αγαπάμε ή όχι. Εάν το φοβόμαστε ή όχι. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει φόβος του Θεού στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, τότε δεν μπορούμε και δεν φοβόμαστε και τίποτα. Δεν μπορούμε να έχουμε φόβο ανθρώπινο. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα, αδερφοί, το έχω ξαναπεί, τόσες ισορροπίες στους ανθρώπους που πρέπει να κρατηθούν αυτές τις ισορροπίες. Καμιά φορά συμβαίνει κάτι και λέμε γιατί. Γιατί το παιδί μου να είναι έτσι. Γιατί το παιδί μου να αυτό, ή γιατί η γυναίκα μου έτσι. Κάτι συμβαίνει και δεν βλέπεις πόσα ο Θεός κρατάει στα χέρια Του μέσα στη ζωή σου. Πόσα. Την υγεία σου, τη δουλειά σου, την προμήθεια που ο Θεός σου προσφέρει, την προστασία Του κάθε μέρα. Σχέσεις, τις κρατάει ο Κύριος ισορροπία, μας φυλάει ο Κύριος. Ναι, κάποιες φορές επιτρέπονται κάποια γεγονότα για κάποιους λόγους. Επιτρέπονται. Ο Θεός ξέρει. Δεν μπορούμε να δίνουμε αφροσύνη στο Θεό και δεν μπορούμε να δίνουμε αδυναμία στο Θεό ότι δεν μπορεί να επέμβει. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Όμως είναι και δίκαιος. Όμως επιτρέπει και πράγματα ώστε να δούμε τα λάθη των επιλογών μας. Είμαστε σε ένα εργαστήριο εδώ, σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κάνει ο Κύριος εργασίες. Θέλει να μας τελειοποιήσει. Και αν δεν πάθουμε, πολλές φορές δεν μαθαίνουμε. Ή θα λέγαμε τις περισσότερες φορές. Πολλά πράγματα για να τα συνειδητοποιήσουμε θα πρέπει να συμβούν άσχημα πράγματα στη ζωή μας και ο Θεός πολλές φορές το επιτρέπει. Και λέμε, μα γιατί να μην βαδίσω στον ίσιο δρόμο. Για ποιο λόγο? Να μην βαδίσω στο δρόμο της υπακοής. Θα πρέπει να πάθω για να μάθω. Οι γονείς, ένα από τα πράγματα που κάνουν στα παιδιά τους για να τα διαπαιδαγωγήσουν σωστά, είναι και αυτό. Απέχουν από τα παιδιά τους κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι καλά, να είναι ευχάριστα. Το παιδί δεν μπορεί να πέσει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επειδή ο γονιός το αγαπάει. Όπως και εμείς παίζουμε με το Θεό όλη μέρα και κάνουμε τα δικά μας. Γιατί εάν παίζει το παιδί όλη μέρα, τι θα γίνει? Πέστε μου, του κάνεις καλό? Όχι, δεν του κάνεις καλό. Και ένας σωστός γονιός θα πρέπει να φανερώνει την αγάπη του, να τη δείχνει την αγάπη του, αλλά όμως και την αυστηρότητά του. Ιδέεται, λέει, την Χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Υπάρχει η Χριστότητα και υπάρχει και η αυστηρότητα. Άρα θα πρέπει ο γονιός, όλοι μας, έτσι να οδηγούμε και τα παιδιά μας, ώστε από τη μια μεριά να φαίνεται. Θυμάμαι τον πατέρα μου ιδιαίτερα. Φανέρωνε την αγάπη του από τη μια, αλλά και όταν έπεφτει η ματιά ή άγρια, τελείωνε, εδώ είμαστε, μέχρι εδώ, τέλος. Και το παιδί τώρα υπάρχει, ζει σε μια ισορροπία στην αγάπη, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Μέχρι σε ένα σημείο. Και ο Θεός,
1: αδελφοί, πιστέψτε με, είναι καλός γονιός. Αμήν. Έχει την αγαθότητα, την αγάπη, τη Χριστότητα από τη μια μεριά και από την άλλη έχει την αυστηρότητα. Και θα πρέπει να φοβόμαστε. Ένα σωστό παιδί θα πρέπει να φοβάται και τους γονείς του. Με την καλή έννοια. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, θα πρέπει να μάθουμε το φόβο του Κυρίου. Και μέσα στο γάμο μας που λέγαμε προηγουμένως, λέει μέσα στο εδάφιο, σε ένα εδάφιο, λέει υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον με φόβο Θεού. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω λίγο να προχωρήσουμε να δούμε τις ευεργεσίες. Τις ευεργεσίες που μας δίνει ο Κύριος όσον αφορά τους ανθρώπους που έχουμε, που πρέπει να έχουμε το φόβο του Κυρίου. Παροιμίες 10:27. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας. Τα δε έτη των ασεβών θέλουν σε λατωθεί. Θέλεις να ζήσεις παραπάνω. Ο κόσμος λέει χρόνια πολλά. Ναι, αλλά ο Κύριος σου λέει το μυστικό. Εάν θέλεις να έχεις περισσότερα χρόνια στη ζωή σου, ο φόβος του Κύριου το κάνει αυτό. Προσθέτει ημέρας. Θα ζήσεις περισσότερο από όσο θα ζούσες χωρίς αυτό. Και θα ζήσεις λιγότερο όταν δεν έχεις φόβο Κυρίου. Οι άνθρωποι επιπόλαια ζουν μέσα στην αμαρτία και η αμαρτία σκοτώνει. Ο μισθός της αμαρτίας ποιος είναι? Θάνατος. Αυτός είναι ο μισθός της αμαρτίας. Όμως ο μισθός του φόβου του Κυρίου είναι ότι ο Κύριος σου προσθέτει μέρες. Και ένας λόγος που σου προσθέτει μέρες είναι ότι είσαι χρήσιμος. Χρήσιμος σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Χρήσιμος σαν παράδειγμα να ακολουθήσουν κι άλλοι. Και όχι μόνο αυτό. Σε ανταμείβει ο Κύριος. Σε ανταμείβει. Επίσης στις παροιμίες το 14:26 λέει ένα εδάφιο το οποίο εάν δεν διαβάζουμε, δεν το έχουμε διαβάσει και ποτέ, δεν το έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία, λέει «Εν το φόβο του Κυρίου είναι ελπίς ισχυρά και

0: Ναι, έχει ελπίδα.
1: Εάν έχουμε φόβο Κυρίου, δεν θα δηλιάσουμε ποτέ. Δεν θα είμαστε αδύναμοι. Θα έχουμε πάντα ελπίδα, γιατί φοβόμαστε τον Κύριο. Δεν θα έχουμε άλλες ασεβές μορφές φόβου. Όχι. Σ' αρέσει η υπόσχεση αυτή? Η προηγούμενη, Παροιμίες 19-23. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωήν, και ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάσει, και χορτασμένος κακό δε θέλει συναπαντήσει. Για φανταστείτε το λίγο. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωή. Έρχεται ζωή μέσα σου. Ζωή, ζωή αιώνια. Και φυσική και πνευματική. Ο φοβούμενος αυτόν θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Δεν θα του λείπει τίποτα. Κακό δεν θέλει συναπαντήσει. Καθώς συμβαίνουν άσχημα πράγματα, έτσι, το έλεγα και προηγουμένως. Θυμάστε τους πρωτόπλαστους που ήταν στον κήπο της Εδέμου. Ήταν περιφραγμένος κήπος. Δεν υπήρχε κακό. Δεν υπήρχε φόβος από τίποτα. Και μετά ο άνθρωπος αμάρτησε, και για φαντάσου να είσαι μόνος σου σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει 1000 κακά δίπλα του. Αγρίεψαν τα ζώα και έπρεπε να ζήσει ο Αδάμ και η Εύα σε ένα διαφορετικό τελείως περιβάλλον από αυτό που ζούσε πριν. Έτσι ζούμε και εμείς όλοι μας που είμαστε άνθρωποι, σε ένα τέτοιο περιβάλλον που οτιδήποτε μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Βλέπεις, σε τέτοια μέρη ο άλλος λέει τον έφαγε ο κροκόδιλος ξαφνικά. Πετάχτηκε ένα φίλο. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά είναι τα φυσικά. Αλλά όλα αυτά, αδερφοί, είναι να τα δούμε και στο δικό μας κόσμο αυτή τη στιγμή. Τι νομίζετε? Μιλάει για τα ερπετά, μιλάει για τα φίδια, μιλάει για όλα αυτά ο Λόγος του Θεού. Και τι λέει? Θα σας δώσω, λέει, εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς, σε όφης και σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και τίποτα από όλα αυτά δεν θα σας βλάψει. Δεν εννοεί μόνο τα φυσικά. Είναι η εχθρή, είναι η δύναμη του εχθρού, λέει. Τίποτα δεν θα σε βλάψει. Όταν τι? Όταν έχεις το φόβο του Κυρίου. Είσαι, λες και είσαι σε ένα εχθρικό περιβάλλον, σε μια ζούγκλα, αλλά είσαι σε μια γυάλα προστασίας. Και νιώθεις αυτή την ασφάλεια καθώς περπατάς. Και δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα, εάν δεν είναι το θέλημα του Κυρίου. Εάν δεν είναι το θέλημα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου το κάνει αυτό, αδερφοί. Και αυτή είναι η υπόσχεση εδώ στις Παροιμίες. Θα πλαγιάζεις χορτασμένος και κακό δεν θα σε συναπαντήσει. Είναι υποσχέσεις του Κυρίου. Και δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτές τις προσφορές και τις επαγγελίες του Θεού. Παροιμίες 14-27 λέει: ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής. Απομακρύνων από παγίδων θανάτου. Σε προστατεύει ο Κύριος, καθώς έχεις φόβο δικό του. Δεν μπορούμε να ζούμε με αυτό, με το φόβο τον ανθρώπινο. Τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να ζουν με αυτό το φόβο. Τι θα γίνει τώρα? Αν και είμαστε άνθρωποι και πάντοτε πέφτουμε σε αυτές τις παγίδες, όμως πρέπει να συνερχόμαστε μπροστά στον Κύριο που με Κύριε, εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Δεν είναι να πέφτουμε στην παγίδα και μετά να σηκώνουμε τα χέρια και να λέει Κύριε συγχώρεσέ με. Ναι, συγχώρεσέ με, μετανοώ μπροστά σου. Τι σημαίνει μετανοώ μπροστά σου? Καταλαβαίνω ότι ο δρόμος που βάδιζα ήταν ένας λάθος δρόμος, ο οποίος με οδήγησε στην παγίδα. Και τώρα τι κάνω? Επιστρέφω να βαδίσω στο δρόμο το δικό σου, Κύριε. Με φόβο και τρόμο, λέει, να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Σε αυτό το δρόμο που δεν με νοιάζει το τι γίνεται γύρω μου. Ξέρω ένα πράγμα, ότι ο Θεός δεν θα με αφήσει

0: και δεν θα με εγκαταλείψει ποτέ. Παροιμίες 22.4 λέει: η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Να και άλλες επαγγελίες. Άνθρωποι ψάχνουν τον πλούτο και τη δόξα, όμως άνθρωποι χριστιανοί, αλλά κάπως ανάποδα είναι τα πράγματα. Εάν πραγματικά θέλεις να ευλογηθείς τη ζωή σου, πρέπει να έχεις φόβο Θεού. Όχι να αποκτήσεις πλούτη εις βάρος του Κυρίου. Με ποια έννοια? Μέσα στην παρανομία, μέσα στην αδικία.
1: Να καταπατείς ανθρώπους.
0: Να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπους. Να είσαι πλεονέκτης για να πλουτίσεις. Όταν είσαι έτσι, είσαι εκτός του φόβου του Κυρίου. Όταν όμως επιλέξεις το φόβο του Κυρίου, τότε είναι που ο Θεός θα σου δώσει και πλούτο και ζωή και δόξα. Το λέει ο λόγος του Κυρίου αυτό. Θυμάστε τον Ιωσήφ. Με φόβο έζησε όλη του τη ζωή. Πήγε να τον παγιδέψει ο διάβολος με τη γυναίκα του Πετεφρή. Έμεινε ακέραιος. Μπορεί να μπει και στη φυλακή. Όμως ο Κύριος του έδωσε πλούτο, δόξα και ζωή. Τον πλούτησε. Και όχι μόνο αυτό. Ο φόβος του Κυρίου, αδελφοί, δεν συμβαδίζει με την υπερηφάνεια. Δεν μπορείς να βαδίσεις μαζί, να είσαι περήφανος και να έχεις φόβο Κυρίου. Δεν μπορείς να τα ανακατέψεις αυτά τα δύο. Είναι ένα φάρμακο για κάθε υπερηφάνεια ο φόβος του Κυρίου. Που η υπερηφάνεια του ανθρώπου θα πρέπει να απομακρυνθεί από εμάς τελείως. Λέει στον ψαλμό κάτι όσον αφορά το φόβο του Κυρίου. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο και αγάλεστε εν τρόμο. Ακούστε τι λέει. Αυτό λέει δεν έχει νόημα για το σαρκικό νου. Πώς μπορείς να έχεις φόβο και χαρά? Ακούστε εδώ τι λέει. Δουλεύετε τον Κύριο εν φόβο, αγάλεστε εν τρόμο. Πώς μπορείς να έχεις και φόβο και χαρά μαζί? Πώς γίνεται? Πώς μπορείς να τρέμεις και να χαίρεσαι? Βλέπετε, αυτό φυσικά δεν μπορεί να συνυπάρξει. Πνευματικά όμως υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Η χαρά, η αγαλίαση, ο φόβος του Κυρίου. Ο Ιησούς δεν ήταν με σκυμμένο το κεφάλι να κάθε μέρα να φοβάται το Θεό του και να... Όχι, δεν είπαμε. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπινο φόβο αυτό. Και να μην έχει χαρά μέσα του. Γιατί η βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη, είναι ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Συνυπάρχουν αυτά τα δύο γιατί είναι πνευματικά. Και πάνε μαζί, αδελφοί. Αγαλίαση και τρέμουλο. Απ' τη μια φοβόμαστε, αλλά από την άλλη είμαστε ησυχοί. Και έχουμε μέσα μας την ησυχία. Το πνεύμα του ανθρώπου είναι ήσυχο, αναπαυμένο και χαρούμενο. Α, δούμε λίγο μια περιγραφή της πρώτης εκκλησίας της Πράξης το 9. Ακούστε τι λέει στις Πράξεις. 9.31. Η μεν ούν εκκλησία, είναι στο αρχαίο κείμενο, καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας, είχε ειρήνη, οικοδομούμενη και πορευόμενη το φόβο, πορευωμένη το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επιθύνετο. Δηλαδή τι λέει εδώ? Υπήρχε οικοδομή μέσα στο σώμα του Κυρίου. Οι άνθρωποι προχωρούσαν μαζί με τον Κύριο. Πορευόταν, λέει, με το φόβο του Κυρίου και με την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος πληθυνόντουσαν. Βλέπετε ότι ο σαρκικός νους δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ο φόβος του Κυρίου και η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Δύο πράγματα. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι ερχότανε συνέχεια περισσότερος κόσμος από τους σωζωμένους. Ερχότανε πιστοί άνθρωποι στον Κύριο. Φόβος και παρηγοριά. Φόβος και παρηγοριά. Πώς μπορούν να πάνε μαζί? Βλέπετε, πάνε μαζί και δεν πρέπει να χωρίζονται κιόλας. Γιατί ο φόβος του Κυρίου δεν είναι φυσικός ανθρώπινος φόβος. Είναι η αντίληψη και η αποκάλυψη του ανθρώπου ότι ο Θεός είναι εκεί και βλέπει τα πάντα, τα παρατηρεί. Και κάποια στιγμή ο Κύριος θα δώσει τον ανάλογο μισθό. Με άλλα λόγια, αυτό είναι το κλειδί όσον αφορά την ανάπτυξη της Εκκλησίας. Δηλαδή, ο φόβος του Κυρίου και η παρηγορία ο ένας προς τον άλλο. Να μπορούμε, λέει, εσείς οι δυνατοί, λέει, να μπορείτε να στηρίζετε τους αδυνάτους. Να μπορούμε να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Να παίρνουμε τα βάρη, να δίνουμε παρηγοριά ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε σαν άνθρωποι να το κάνουμε αυτό. Ο Κύριος το κάνει. Εφεσίους 5:21 «Δε υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού». Και αυτό έχει να κάνει τώρα μετά και στις οικογένειες και στην Εκκλησία, στην μεγάλη οικογένεια του Κυρίου. Όλοι μας σαν χριστιανοί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μια στάση ταπεινή μπροστά στον Κύριο και υποχωρητική ο ένας προς τον άλλον, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Να μάθουμε να υποτασσόμαστε εν φόβο Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το μυστικό, ώστε να μπορείς να ξεπεράσεις τα σκάνδαλα που μπορεί να προκύψουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ταπεινότητα. Μα μου είπε έτσι, μα μου είπε αυτό, μα δεν αξίζω να μου μιλήσει έτσι ο άνθρωπος. Ο αδερφός μου να μου πει εμένα αυτά τα πράγματα, δεν τα αντέχω. Τι έλεγε ο Κύριος? Κύριε, συγχώρεσέ τους, του πατέρα, συγχώρεσέ τους. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Αδερφή, μη σε πειράζει ο αδερφός σου. Γιατί δεν ξέρεις σε ποιο επίπεδο αποκάλυψης έχει φτάσει ο άνθρωπος. Όλοι ερχόμαστε εδώ με τα στραβά μας και πολύ περισσότερο με το στραβό χαρακτήρα μας. Ο οποίος στραβός χαρακτήρας δεν αλλάζει εύκολα. Μπορεί να αλλάξεις εύκολα τα ρούχα σου, τα λόγια σου λίγο. Εκεί που έλεγες άλλα πράγματα μπορεί να λες αδερφέ μου και αδερφή μου, ο Κύριος να σε ευλογεί, μπορεί να αλλάξεις τα ρουχαλάκια σου εύκολα, την εξωτερική σου εμφάνιση, το χαρακτήρα δεν τον αλλάζεις εύκολα. Και εκεί πρέπει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και ακόμα κι αν μας πειράζουν, αν μας εκμεταλλεύονται, εάν λένε εναντίον μας, εάν μας κουτσομπολεύουν, εάν χίλια δύο πράγματα. Ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, που ζει με το φόβο του Κυρίου, αγαπάει, συγχωρεί και μένει ελεύθερος. Τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στην ελευθερία του Κυρίου. Και ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Σταματήσουμε εδώ αυτή την σήμερα και θα πούμε τα υπόλοιπα την άλλη φορά. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον καπαζίτα. Και προσέταξεν ο Μωυσής και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ των λαών λέγον: «Φυλάτε τε πάσας τας εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις εσάς σήμερα. Και την ημέραν καθήν διαβείτε τον Ιορδάνην προς την γην την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, θέλεις στήσει είσαι αυτόν λίθους μεγάλους και θέλεις χρήσει αυτούς με ασβέστη. Και θέλεις γράψει επ' αυτούς πάντα στους λόγους του νόμου τούτου, αφού διαβείς τον Ιορδάνην δια να εισέλθεις εις την γην την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, γην ρέουσαν γάλα και μέλι, καθώς Κύριος ο Θεός των πατέρων σου υπεσχέθη είσαι. Δια τούτο αφού διαβείτε τον Ιορδάνην, θέλετε στήσει τους λίθους τούτους τους οποίους εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον εν το όρι Εβάλ, και θέλεις χρήσει αυτούς με ασβέστη. Και θέλεις οικοδομήσει εκεί θυσιαστήριον εις Κύριον τον Θεό σου, θυσιαστήριον εκλήθων, σίδηρον δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτούς. Θέλεις οικοδομήσει το θυσιαστήριον Κυρίου του Θεού σου εκλήθων ολοκλήρων, και θέλεις προσφέρει επ' αυτού ολοκαυτώματα προς Κύριον τον Θεό σου, και θέλεις προσφέρει θυσίας ειρηνικάς, και θέλεις τρώγει εκεί, και θέλεις εφραίνεστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, και θέλεις γράψει επί τους λίθους πάντα στους λόγους του νόμου τούτου ευκρινέστατα. Και ελάλησαν ο Μωυσής και οι ιερείς οι Λεβίτε προς πάντα τον Ισραήλ λέγοντες: «Πρόσεχε και άκουε Ισραήλ, ταύτην την ημέραν κατεστάθης λαός Κυρίου του Θεού σου. Θέλεις λοιπόν υπακούεις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου και εκτελεί τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εισαι σήμερα». Και προσέταξεν ο Μωυσής των λαών την ημέραν εκείνην λέγον: «Ούτι θέλου συσταθεί επί το όρος Γαριζίν δια να ευλογήσωση των λαών, αφού διαβείτε τον Ιορδάνη, Σιμεών και Λεβί και Ιούδα και Ισάχαρ και Ιωσήφ και Βενιαμίν. Και ούτι θέλου συσταθεί επί το όρος Εβάλ δια να καταραστώσει, Ρουβίν, Γάδ, Ασίρ, Ζαβουλών, Δαν και Νεφθαλή. Και θέλου συλλαλήσει οι Λεβίτε και υπή προς πάντα στους ανθρώπους του Ισραήλ μεταφωνής μεγάλης. Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σκάμη γλυπτών ή χωνευτών, βδέλυγμα εις τον Κύριον έργων χειρών τεχνίτου και θέση εν αποκρύφω. Και πάσο λαός θέλει αποκριθεί και υπή, αμήν. Επικατάρατος ως τη κακολογήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού. Και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της μετακινήσει το οροθέσιον του πλησίον αυτού, και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της αποπλανήσει των τυφλών εν διωδώ, και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας, και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού, διότι εκαλύπτει το συγκάλυμα του πατρός αυτού, και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί με θιουδήποτε κτίνους, και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί μετά της αδελφής αυτού, της θυγατρός του πατρός αυτού ή της θυγατρός της μητρός αυτού, και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της κοιμηθεί μετά της πενθεράς αυτού, και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της κτυπήσει των πλησίων αυτού κρυφίως, και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της λάβει δώρα δια να φωνεύσει άνθρωπον αθώων, και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν. Επικατάρατος ως της δεν εμένει εις τους λόγους του νόμου τούτου δια να εκτελεί αυτούς. Και πάσο λαός θέλει υπή, αμήν.
2: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Δέλτα. Τότε εγώ, εστράφην, και είδων πάσας τας αδικίας τας γινωμένας υπό τον ήλιον, και ειδού δάκρυα των αδικουμένων, και δεν υπήρχεν εις αυτούς ο παρηγορών, η δε δύναμις ή το εντυχηρή των αδικούντων αυτούς, και δεν υπήρχεν εις αυτούς ο παρηγορών. Όθεν εγώ εμακάρισα τους τελευτήσαντας, τους ήδη αποθανώντας, μάλλον παρά τους ζώντας, όσοι ζώσιν έτη. Καλύτερος δε αμφωτέρων είναι, όστις δεν υπήρξεν έτη, όστις δεν είδε τα πονηρά έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον. Προς έτη, εγώ εθεώρησα πάντα μόχθον και πάσαν επίτευξην έργου, ότι δια τούτο ο άνθρωπος φθονείται υπό τον πλησίον αυτού, και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Ο άφρον περιπλέκει τα σχήρας αυτού και τρώγει την εαυτού σάρκα. Καλύτερον μία δράξ πλήρης αναπαύσεως, παρά δύο πλήρης μόχθου και θλίψιος πνεύματος. Πάλιν εστράφην εγώ και είδον ματαιότητε υπό τον ήλιον. Υπάρχει της και δεν έχει δεύτερον. Ναι, δεν έχει ούτε ιών, ούτε αδελφών. Και όμως δεν πάβει από παντός του μόχθου αυτού. Μάλιστα, ο οφθαλμός αυτού δε χορταίνει πλούτου. Και δεν λέγει, «Διατί να εγώ κοπιάζω και στερώ την ψυχήν μου από αγαθών?» Και τούτο είναι ματαιώτης και περισπασμός λυπηρός. Καλύτεροι οι δύο υπέρ τον ένα, επειδή αυτοί έχουσι καλήν αντιμισθίαν εν το κόπο αυτών. Διότι εάν πέσωσιν, ο εις θέλει σηκώσει το σύντροφον αυτού. Αλλού εις τον ένα, ως της πέσει, και δεν έχει δεύτερον να σηκώσει αυτόν. Πάλιν, εάν δύο πλαγιάσω συνομού, τότε θερμαίνονται. Ο εις όμως, πώς θέλει θερμανθεί? Και εάν της υπερισχύσει κατά του ενός, οι δύο θέλουν συναντισταθεί σε αυτόν, και το τριπλούν σχοινίον δεν κόπτεται ταχαίως. Καλύτερον πτωχών και σοφών πεδίων, παρά βασιλεύς γέρων και άφρων, ώστις δεν είναι πλέον επιδεκτικός νουθεσίας. Διότι το μεν εξέρχεται εκ του οίκου των δεσμίων δια να βασιλεύσει, ο δε και βασιλεύς γεννηθείς καθίσταται πένης. Είδον πάντα στους ζώντας τους περιπατούντας υπό τον ήλιον, μετά του Ιού, του Δευτέρου, ώστις θέλει σταθεί ανταυτού. Δεν υπάρχει τέλος εις πάντα των λαών, εις πάντα στους προϋπάρξαντας αυτών. Αλλού δε οι μετατάφτα θέλουν συνεφρανθεί εις αυτόν. Λοιπόν και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο έψιλον. Φύλατε τον πόδα σου όταν υπάγεις εις τον οίκον του Θεού. Και προθυμού μάλλον να ακούεις, παρά να προσφέρεις θυσία αναφρόνων, οι τίνες δεν αισθάνονται ότι πράτουσι κακός. Μη σπέβδε δια του στόματός σου και η καρδία σου ας μη επιταχύνει να προφέρει λόγον ενώπιον του Θεού. Διότι ο Θεός είναι εν το ουρανό, σύ δε επί της γης. Όθεν οι λόγοι σου ας είναι ολίγοι. Επειδή το μεν όνειρον έρχεται εν το πλήθη των περισπασμών, η δε φωνή του άφρονος εν το πλήθη των λόγων. Όταν ευχηθείς ευχήν εις τον Θεόν, μη βραδύνεις να αποδώσεις αυτήν, διότι δεν ευαρεστείται εις τους άφρονας. Απόδος ό,τι ευχήθεις. Κάλλιον να μη ευχηθείς, παρά ευχηθείς να μη αποδώσεις. Μη συγχωρήσεις εις το στόμα σου να φέρει επί σε αμαρτίαν. Μη δε είπεις ενώπιον του Αγγέλου ότι ήτο εξ αγνίας. Γιατί να οργιστεί ο Θεός εις την φωνήν σου και να αφανίσει τα έργα των χειρών σου? Διότι εν το πλήθη των ονείρων και εν το πλήθη των λόγων είναι ματαιότητες. Σι δε φοβού των Θεών. Εάν είδεις κατάθλιψην πένητος και παραβίασιν κρίση

0: ημί το να θεωρώσιν αυτά δια των οφθαλμών αυτών. Ο ύπνος του εργαζομένου είναι γλυκής, είτε ο λίγον φάγει, είτε πολύ. Ο δε του πλουσίου χορτασμός δεν αφήνει αυτόν να κοιμάται. Υπάρχει κακόν θλιβερόν, το οποίον είδον υπό τον ήλιον. Πλούτος, φυλατώμενος υπό του έχοντος αυτών, προσβλάβειν αυτού. Και ο πλούτος εκείνος χάνεται υπό συμφοράς κακής. Αυτός δε γεννά ιόν και δεν έχει ουδέν εν τη χειρή αυτού. Καθώς εξήλθεν εκ της κοιλίας της μητρός αυτού, γυμνός θέλει επιστρέψει, υπάγον καθώς ήλθε. Και δεν θέλει βαστάζει ουδέν εκ του κόπου αυτού, για να έχει εν τη χειρή αυτού. Και τούτο έτη κακών θλιβερών, καθώς ήλθεν, ούτω να υπάγει. Και τι σοφέλεια εις αυτόν ότι εκοπίασε δια των άνεμων, θέλει προσέτη τρώγει κατά πάσας αυτού τας ημέρας εν σκότη και εν πολύ λύπη και αρρωστία και βασάνο. Ιδού τι είδον εγώ αγαθών. Είναι καλό να τρώγει της και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά όλου του κόπου αυτού, τον οποίον κοπιάζει υπό τον ήλιον, κατά τον αριθμόν των ημερών της ζωής αυτού, όσας έδωκεν ο Θεός εις αυτόν. Διότι τούτο είναι ημερής αυτού. Και ισόντιν άνθρωπον ο Θεός δώσας πλούτη και υπάρχοντα, έδωκεν εις αυτόν και εξουσίαν να τρώγει από αυτόν και να λαμβάνει το μερίδιον αυτού και να εφραίνεται εις τον κόπον αυτού, τούτο είναι δώρον Θεού. Διότι δεν θέλει ενθυμίστε πολύ τα σημέρα στη ζωή αυτού, επειδή ο Θεός αποκρίνεται εις την καρδίαν αυτού διεφροσύνης. Εκκλησιαστής, κεφάλαιο σίγμα. Υπάρχει κακόν, το οποίον είδον υπό τον ήλιον, και τούτο συχνών μεταξύ των ανθρώπων. Άνθρωπος εις τον οποίον ο Θεός έδωκε πλούτον και υπάρχοντα και δόξαν, ώστε δεν στερείται η ψυχή αυτού από πάντων όσα ήθελεν επιθυμήσει. Πλην ο Θεός δεν έδωκεν εις αυτόν εξουσίαν να τρώγει εξ αυτών, αλλά τρώγει αυτά ξένος. Και τούτο ματαιώτης και είναι νόσος κακή. Εάν άνθρωπος γεννήσει 100 τέκνα και ζήσει πολλά έτη, ώστε ημέρε των ετών αυτού να γίνωσι πολλέ, και η ψυχή αυτού δεν χορταίνει αγαθού και δεν λάβει και ταφήν, λέγω ότι το εξάμβλωμα είναι καλύτερον παρά αυτόν. Διότι ήλθεν εν ματαιότητη και θέλει υπάγει εν σκότη και το όνομα αυτού θέλει σκεπαστεί υπό σκότους. Δεν είδεν, ουδέ εγνώρισε τον ήλιον, έχει όμως περισσότεραν ανάπαυσιν παρεκείνων και δυσχύλια έτη αν ζήσει και καλόν δεν είδη, δεν υπάγουσι πάντες εις τον αυτόν τόπον. Πάσο μόχθος του ανθρώπου είναι δια το στόμα αυτού και όμως η ψυχή δεν χορταίνει. Διότι κατά τι υπερβαίνει ο σοφός τον άφρονα, κατά τι ο πτωχός, αν και εξεύρει να περιπατεί έμπροσθεν των ζώντων, κάλλιον είναι να βλέπει τις δια των οφθαλμών, παρά να περιπλανάται με την ψυχήν, και τούτο ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Ό,τι έγινεν, έλαβεν ήδη το όνομα αυτού και εγνωρίστη ότι ούτως είναι άνθρωπος και δεν δύναται να κριθεί μετά του ισχυροτέρου αυτού. Επειδή είναι πολλά πράγματα απληθύνοντα την ματαιότητα, τι ωφέλεια εις τον άνθρωπον, διότι τις γνωρίζει τι είναι καλόν δια των άνθρωπων εν τη ζωή, κατά πάσα στα σημέρα της ζωής της ματαιότητος αυτού, τας οποίας διέρχεται ως σκιάν, διότι τι θέλει απαγγείλει προς τον άνθρωπον, τι θέλει είστε με ταυτόν υπό τον ήλιον.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Ας μη ταράτητε η καρδία σας, πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδέ μη, ήθελον να σας υπεί, υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται, και την οδόν εξεύρεται. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, «Κύριε, δεν εξεύρωμεν που υπάγεις, και πώς δυνάμεθα να εξεύρωμεν την οδόν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημίδι εμού. Εάν εγνωρίζετε εμέ,

0: και τον πατέρα μου η θέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξον εις ημάς τον πατέρα και αρκεί εις ημάς». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισας, Φίλιππε. Όστις είδεν εμέ, είδε τον πατέρα. Και πόσι λέγεις, δείξον εις ημάς τον πατέρα? Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν το πατρί και ο πατήρ είναι εν εμή? Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, απ' εμ' αυτού δεν λαλώ, αλλά ο πατήρ ομένων εν εμή, εκείνος εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε μη ότι εγώ είμαι εν το πατρί και ο πατήρ είναι εν εμή? Ιδέ μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε μη. Αληθώς αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον πατέρα μου. Και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, δια να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και εν ημίν θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Έτι ο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει, σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και σεις θέλετε ζει. Εν εκείνη τη ημέρα, σεις θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το πατρί μου και σεις εν εμή και εγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, ουχή ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχή εις τον κόσμον?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί, και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου δεν φυλάτει, και ο λόγος τον οποίον ακούεται δεν είναι ειδικός μου, αλλά του πέμψαντός με πατρός. Τα αυτά ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Ειρήνην αφήνω εις εσάς. Ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράτητε η καρδία σας, μηδέας δειλιά. Ικούσατε ότι εγώ σας είπων, υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Εάν με ηγαπάτε, ή θέλετε χαρεί ότι είπων, υπάγω προς τον πατέρα, διότι ο πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου. Και τώρα σας είπων πριν γίνει, για να πιστεύσετε όταν γίνει. Δεν θέλω πλέον λαλήσει πολλά με θυμών, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν εν εμή, αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα, και καθώς με προσέταξεν ο πατήρ, ούτω κάμνω. Εγέρθητε, ας υπάγομεν εντεύθεν. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό. Και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπόν πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ ηγάπησεν ο πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπης δεν έχει ουδής, του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξελέξα εσάς, και σας διέταξα για να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός εν το ονόματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισεί, εξεύρεται ότι εμέ πρώτερον ημών εμίσησεν. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε να αγαπά το ειδικόν του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμίστε τον λόγον, τον οποίον εγώ είπων προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν εμέ δίωξαν, και σας θέλουσι διώξει. Εάν τον λόγον μου εφύλαξαν, και τον ημέτερον θέλουσι φυλάξει. Αλλά ταύτα πάντα θέλουσι κάμει εις εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρουσι τον πέμψαντά με. Εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει. Τώρα όμως δεν έχουσι πρόφασιν περί της αμαρτίας αυτών. Ο μισόν εμέ και τον πατέρα μου μισή. Εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα τα οποία ουδής άλλος έκαμεν, αμαρτίαν δεν ήθελον έχει, αλλά τώρα και είδον και εμίσησαν και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά τούτο έγινε για να πληρωθεί ο λόγος, ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμίσησαν με δωρεάν. Όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά κι εσείς μαρτυρείτε, διότι απαρχής μετεμού είστε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη σύνθεση του ανθρώπου. Και είδαμε ότι ο Θεός μας λέει ότι ο άνθρωπος αποτελείται όχι μόνο από σώμα και ψυχή, αλλά και από πνεύμα. Όπως είπα την προηγούμενη φορά, δυστυχώς η ψυχολογία δεν δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Από πού το πήρε αυτό, άραγε? Από τον Φρόιντ. Ο Φρόιντ ξεκίνησε να βλέπει τον άνθρωπο σαν ζώο. Είναι μια άλλη ζωική ύπαρξη. Πού είμαστε? Αλλά δεν είμαστε σαν τα ζώα. Γιατί? Αδελφοί, μόνο αυτός που μας δημιούργησε ξέρει τι έχει κάνει. Ξέρει τι έχουμε μέσα μας. Και υπάρχει λόγος που μας έδωσε σώμα, ψυχή και πνεύμα μέσα. Και είδαμε ότι η ψυχή είναι το εσωτερικό του ανθρώπου, σε αντιστοιχεία με τον ναό ή τη σκηνή του μαρτυρίου, αν θέλετε. Το σώμα είναι η αυλή, τα άγια είναι η ψυχή και τα ενδότερα, τα κρυπτά είναι τα άγια των Αγίων. Εκεί είναι το πνεύμα. Είναι δηλαδή το πνεύμα μας περιτυλιγμένο όχι μόνο από το σώμα, αλλά και από την ψυχή. Είναι τα κρυπτά μας. Το βαθύ εσωτερικό μας είναι. Και ο Θεός έχει λόγο που μας κατασκεύασε με τον τρόπο αυτό. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ο στόχος του Θεού ποιος είναι τελικά για τον άνθρωπο? Πριν το δημιουργήσει, ο Θεός μέσα στη βουλή του τα προείδε, τα κατασκεύασε, μέσα στη βουλή του τα τελείωσε. Όλα εν Χριστώ Ιησού, λέει. Ο Χριστός είναι η αρχή, αυτός είναι το περιεχόμενο και το τέλος του σχεδίου του Θεού. Στόχος του για τον άνθρωπο είναι να γίνει όπως είναι ο Θεός. Και ο Θεός έδωσε, μας έδωσε τον Υιό, ο οποίος γεννήθηκε από το Πνεύμα του Θεού και από την Παρθένο Μαρία, για να φανερώσει τον Πατέρα, να φανερώσει την αλήθεια του, να φανερώσει το θέλημα του ποιο είναι. Να μας το πει δηλαδή με τρόπο απλό, κατανοητό, ώστε να μπορούμε να το δούμε, να το καταλάβουμε. Έτσι και λέει ο Ιωάννης ότι εμείς λέει, τον ψηφίσαμε, τον ακούσαμε, τον είδαμε, το λόγο της ζωής, ο οποίος έγινε ψάχνει. Ο λόγος που ο Θεός μας έφτιαξε έτσι που μας έφτιαξε είναι ότι ο τελικός μας προορισμός είναι να είμαστε σαν όχι θεοί, αν και λέει εγώ είπα θεοί είστε, έτσι, αλλά να έχουμε τις ποιότητες, τις αρετές, το χαρακτήρα του Θεού. Και ποιος είναι ο χαρακτήρας του Θεού? Ο Χριστός, λέει, ως τον χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Ο Χριστός είναι το αποτύπωμα, το αποτύπωμα της υποστάσεως του Θεού. Και τώρα θέλει να προσαρμόσει το χαρακτήρα μας στον δικό του. Που σημαίνει ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Γιατί δεν είναι αλλαγή μια και έξω, μακάρι να ήταν. Λέω πολλές φορές, αν είχαμε δύο κουμπιά, ένα κόκκινο και ένα πράσινο. Και το πράσινο έλεγε, άμα το πατήσεις θα γίνει σαν το Χριστό. Το κόκκινο είναι ό,τι άλλο θες. Ποιο θα πάνε? Μπορεί εσείς έτσι το πράσινο. Το πράσινο θέλει. Το θέμα όμως είναι ότι αυτό που έκανε ο Θεός μέσα είναι κάτι έξοχο, πολύπλοκο, αλλά και πολύ ευλογημένο. Αυτό που μας έρθει. Και μέσα από τις αντιλήψεις αυτές που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε είναι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να επικοινωνεί συνέχεια μαζί μου. Είμαστε μεταξύ δύο κόσμων. Στη σφαίρα της ύλης και στη σφαίρα του πνεύματος. Στη σφαίρα του πνεύματος είναι εδώ. Δεν χρειάζεται να τρέξεις. Αμήν. Όταν λέει ο Χριστός, όπου δύο ή τρεις συνημμένοι είναι εν το μέσο, πώς είναι εν το μέσο. Όταν λέει ότι κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας ο Χριστός, η σφαίρα του πνεύματος πού είναι. Εδώ. Εδώ. Όχι ότι ο Θεός δεν κατοικεί τους ουρανούς των ουρανών. Λέει ο Παύλος, αρπάχθηκα μέχρι του τρίτου ουρανού. Εκεί είναι η δόξα του Θεού. Είναι πάνω από αυτά ο Θεός, όμως η παρουσία του είναι παντού, δια Ιησού Χριστού τώρα. Δια Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν επιθυμεί και θέλει να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπημένη αντίληψη για τον κόσμο αυτό. Να μην είμαστε ανισόρροποι δηλαδή. Να αντιλαμβανόμαστε τέλεια το κάθε τι, να επικοινωνούμε τέλεια. Να έχουμε τέλεια κοινωνία μεταξύ μας, με τους άλλους ανθρώπους έξω. Να μην είμαστε φευγάτοι. Είτε δηλαδή, κάποιος άνθρωπος, ο τύπος του δεξιού ημισφαιρίου, ο ζωγράφος ας πούμε, με το κασκόλ και τον περέ, που είναι, α, γεια σας, τι κάνετε, αυτό, φαντάζομαι. Δεν μας θέλει έτσι ο Κύριος. Θέλει να είμαστε, πώς ήταν ο Κύριος. Μιλούσε με τους ανθρώπους, επικοινωνούσε, ναι, και ακόμη λέει συνέτρωγε με των τελωνών και των πορνών. Ώστε οι Φαρισαίοι τον κοροϊδεύανε και έλεγε τι λέγανε. Φάγος και εινοπότηση. Σκανδαλιζόταν η Αγία Σύνοδος από τον Χριστό. Φαρισαίοι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει πάνω από εκεί. Τέλεια ισορροπία εδώ. Να δουλεύουν τέλεια οι αιτήσεις. Και οι πέντε, αλλά ακριβώς με παράλληλο τρόπο να δουλεύουν τέτοια οι πνευματικές σου αισθήσεις. Για αυτά μιλάμε. Να δουλεύουν τέλεια τα δώρα που σου δώσανε μέσα σου. Το πνεύμα σου. Οι ικανότητες του πνεύματος. Οι δυνάμεις του πνεύματος. Θα δούμε αρκετά πτυχία σήμερα. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ξεκινήσαμε να μιλάμε για το ανθρώπινο πνεύμα. Και είπαμε ότι, μάλλον λίγο να πάω πιο πίσω, είδαμε ότι είμαστε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Μέσα στην ψυχή, τι είπαμε ότι έχει, η ψυχή από τι αποτελείται. Σίγουρα με το λόγο. Τίποτα δεν έχω βγάλει το κεφάλι μου. Είναι εδάφια και γι' αυτό και σας παίρνω, είναι λίγο, θα λέγαμε, κουραστικό να πας κάθε τι να το εδραιώσεις από ένα εδάφιο ήδη. Και έτσι πρέπει να πάμε στον κόσμο. Με φόβο και τρόπο. Γιατί εάν λέμε πράγματα που δεν είναι, θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Και εγώ που τα λέω και εσείς που τα ακούτε και που δεν τα ερευνάτε. Όταν μίλησε ο Παύλος στην Βέρεια, λέει, η Βερείς ήταν ευγενέστερη παρά τον διότι εξέτασαν τα τραπά κάθε μέρα για να δουν εάν ούτως έπρεπε τα βγαίνει. Ογορεύεται να πεις, μα το είπε ο Τάδε. Το ποθέμισε. Θεός φυλάξε. Δεν λέμε εδώ τι λέει ο Θέμης, τι λέει ο Γιώργος. Τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εκεί αναφαβόμαστε, εκεί είμαστε ασφαλείς. Λόγος του Θεού. Όχι τον ανθρώπινο. Γι' αυτό δεν έχει να κάνει με φιλοσοφία ανθρώπινη, δεν έχει να κάνει με το τι λένε οι άνθρωποι, έχει να κάνει με το τι λέει αυτός που μας έπλασε. Και μας ανοίγει με τρόπο ανέμορφο να δούμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε το, να έχουμε, λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, το γνώτη σε αυτόν. Ποιος ξέρει τον εαυτό του. Ποιος. Μόνο δια του πνεύματος μπορούμε. Μόνο δια του λόγου του Θεού μπορούμε να ξεδιαλύνουμε αυτό το μυστήριο που συμβαίνει μέσα μας. Και είπαμε ότι η ψυχή έχει μέσα της τρία μέρη. Τον νου, την θέληση και το συναίσθημα. Αυτά είναι στη σφαίρα της ψυχής μας. Και περάσαμε από τα εδάφια και τα είδαμε αυτά, όποιος δεν τα έχει ακούσει μπορεί να ζητήσει το ηχητικό να τα ξανακούσει πάλι. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για το πνεύμα του ανθρώπου. Το ανθρώπινο πνεύμα έχει τη συνείδηση. Καθόμουν αυτές τις μέρες και έψαχνα όλη τη γραφή από τη γέννηση μέχρι την αποκάλυψη, σε ό,τι έχει να κάνει με πνεύμα, με καρδιά, όλα τα εδάφια. Όλα τα εδάφια, γιατί μόνο έτσι μπορείς να έχεις μια πανοραμική εικόνα για το τι ο Κύριος λέει για το καθηγητή, πώς εκφράζει. Και το πνεύμα έχει την συνείδηση, είπαμε. Είναι μέρος του πνεύματος. Λέει για παραδείγμα ο Παύλος, Ρωμαίους 9:1, αλήθεια λέγω η Χριστό, δεν ψεύδομαι, έχουν συμμαρτυρούσαν με εμέ την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Πάλι στην Ρωμαίους λέει, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι τα τέκνα του Θεού. Από τη μια πλευρά το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα μας και από την άλλη η σύνδεσή μας συμμαρτυρεί με το Άγιο Πνεύμα. Τι βλέπουμε εκεί? Ότι αυτή η ανισφαίρεση, τα λέγαμε, η συμμαρτυρία γίνεται μέσα στο πνεύμα. Μέσα στο πνεύμα. Η συνείδησή μας είναι μέρος του πνεύματος. Μάλιστα είχαμε πει ότι είναι κάτι που ο Θεός άφησε από τον Αδάμ την πρωτινή του κατάσταση πριν πέσει. Και μας έδωσε στον κάθε άνθρωπο ένα οδηγό του τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αυτό είναι η συνείδηση. Και είναι χρέος μας τώρα να φυλάμε τη συνείδησή μας καθαρή. Τίμια. Ειλικρινή συνείδηση. Για να συνεχίζει να διακρίνει το καλό και το κακό. Γιατί εάν ψευδόμαστε στον εαυτό μας, χαλάμε τη συνείδησή μας. Γι' αυτό λέει να μας ραντίσει από συνειδήσεως πονηράς, λέει, ή άλλοι που έχουν καυτηριάσει τη συνείδηση. Καυτηριάζω τη συνείδηση σημαίνει την αναισθητοποιώ, ώστε δεν την ακούω και δεν μπορεί η συνείδηση να κάνει τη δουλειά της. Και ο άνθρωπος ξεφεύγει εντελώς. Ξέρετε πως η συνείδηση πως είναι, αδερφοί? Μας έδωσε υψηλότερα πράγματα από τη συνείδηση ο Κύριος. Είναι ο λόγος. Είναι η αλήθεια του, εκπεφρασμένη από τα πνεύματα και γραμμένη. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει ο λόγος, εκεί που δεν έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, εκεί που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, γιατί εδώ είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα. Ρωτάνε οι άνθρωποι, ωραία, και αυτοί ας πούμε στο Τιβέτ, πάμε εκεί ψηλά, που δεν πάει πατάει άνθρωποι, τι στη ζούγκλα μέσα. Πώς θα τους κρίνει ο Θεός αφού δεν έχουν ακούσει? Έχουν μέσα τη μαρτυρία, τη συνείδηση. Εάν υπακούν στη συνείδησή τους, παρόλο που δεν έχουν ακούσει, ο Θεός αυτό το λαμβάνει υπόψη. Εάν δεν υπακούν στην οδησή τους, δεν θα υπάκουν και σε ό,τι αλήθεια να ακούν. Επομένως, αυτό είναι επιχείρημα του Παύλου, του Ρωμαίου στο δεύτερο κεφάλαιο, που λέει ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα κρίνει τα έθνη τα οποία δεν γνώρισαν και να ακούσαν. Σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης τους, η οποία υπαγορεύει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Εάν κάνουμε κάτι λάθος, τι κάνει η συνείδηση? Βγάζει λογισμούς, βγάζει επιχειρήματα και αρχίζει και σε κατακρίνει. Όχι, αυτό που είναι. Δεν είναι. Γι' αυτό, γι' αυτό το λόγο. Και μέσα είναι αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, οι τύψεις. Οι τύψεις, οι ερημίες. Τις είχαν μάλιστα φτιάξει και προσωπικότητες θεές, οι οποίες αντί για μαλλιά είχαν φύγια, για να παραστήσουν το τι κάνουν μέσα. Τα έθνη ξέρανε, καταλαβαίνανε τι γινόταν και τι ήταν αυτό. Που ο Θεός μας το λέει τόσο όμορφο. Τόσο όμορφο. Η συνείδηση. Την Α Κορινθίους το 5:3 είναι η περίπτωση που ο Παύλος καλεί την εκκλησία της Κορυνθίου, ενώ είναι απόν ο ίδιος, αλλά λέει είναι παρόν κατά το πνεύμα, να κρίνουν κάποιον άνθρωπο που έκανε μια φοβερή πράξη, πόρνευε με την μητριά του. Εκεί. Και λέει στο 3, διότι εγώ ως απόν κατά το σώμα, παρόν όμως κατά το πνεύμα. Λέει, έκρινα ήδη ως παρόν τον ούτω πράξανε. Πώς τον έκρινε? Πώς κρίνουμε? Βάσει της συνείδησης και βάσει του εμπλουτισμού που δίνει ο Λόγος Θεού μέσα στη συνείδηση. Γιατί καταλαβαίνεις τη δικαιοσύνη του Θεού, καταλαβαίνεις τη δικαιοκρισία του Θεού. Ο Θεός αυτά διδάσκει. Γιατί έτσι δεν έλεγε? Ό,τι έχει πει ο Χριστός, πώς το είναι? Ό,τι έχει γραφτεί είναι βάση του νόμου που ο Θεός έχει δώσει τον Μωυσή. Αυτό δεν καταργήθηκε. Τι καταργήθηκε από τον νόμο? Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Προσέξτε το καλά του. Πολλοί άνθρωποι λένε, αυτό είναι στην παλέτικα. Δεν ξέρουν τι λένε. Καταργήθηκε ο τελετουργικός νόμος. Δηλαδή, ό,τι ήταν να αντικατασταθεί. Ήταν σκιές και είτε το σώμα. Είτε ήταν ο αμνός συμβόλης του Χριστό, Παλαιά Διαθήκη, τώρα ήρθε ο Χριστός. Το θυσιαστήριο που σπάζανε τα ζώα συμβόλιζε τη θυσία, το σταυρό. Τώρα ο Κύριος μας καλεί εμάς να πάρουμε το σταυρό μας και να ακολουθούμε. Είχαν τον αρχιερέα και τους ιερείς. Τώρα είναι ο Χριστός ο αρχιερέας μας και εμείς οι ιερείς. Είχαν τον ναό, τώρα λέει εσείς είστε στο ναό του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό καταργήθηκε όλος ο τελικός νόμος. Τα εορτολόγια, όλα αυτά ήταν σκιές και τύποι από αυτά που πρόκειται να έρθουν, που τα ζούμε τώρα. Ο υπόλοιπος νόμος όμως ισχύει. Δηλαδή μιλάει στην Καινή Διαθήκη για το τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Ναι. Άρα ισχύει. Το θέλεις αγαπά Κύριε τον Θεόν σου, ισχύει. Που μη χεύσεις, σου κλέψεις, βέβαια. Βέβαια ισχύει. Ισχύει η Παλαιά Διαθήκη σε όλα όσα, να το πω έτσι μια λέξη, στον ηθικό νόμο. Ο ηθικός νόμος δεν άλλαξε. Μόνο τα τελετουργικά όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να αντικαταστούμε την ουσία. Στο Ψαλμό 51:10 λέει «Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμή Θε και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός». Δηλαδή ένα πνεύμα που να είναι ακέραιο. Το πνεύμα ευθές. Τι είναι αυτό που μέσα σου ορίζει το ευθές από το τρευλό? Η συνείδηση δηλαδή. Εκείνη η βάση της κρίσης. Αυτό κρίνει. Και ό,τι χτίσει ο Θεός μέσα μας από κρίση με την καλή έννοια, δηλαδή να έχουν την ικανότητα της κρίσης, σωστής κρίσης, το χτίζει πάνω στη συνείδηση. Επίσης λέει στον Ψαλμό 34:18 «Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς του πνεύμα». Εκεί τώρα είναι μια άλλη λέξη που σημαίνει πάλι συντριμμένο. Συντριμμένο πνεύμα. Γιατί? Γιατί ξέρεις ενσυνείδητα ότι έχεις σφάλει πολλές φορές και είσαι συνέχεια σε μετάνοια και ζητάς συγχώρεση και το έλεος του Κυρίου. Κάτι που να το κάνει είναι η στάση της. Αμήν. Μέρα, κάθε μέρα. Αυτή είναι η στάση. Αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος θα πει πλούσιο σήμερα δεν έχω πρία ουδενό. Αλίμονο. Είμαστε σε κατάσταση μετά. Και αυτό τώρα προδίδει πάλι την κατάσταση της συνείδησης ότι δουλεύει μέσα. Ένας άνθρωπος που δεν δουλεύει η συνείδησή του, που υποτίθεται ότι είναι πνευματικό. Το πρώτο σημάδι το ότι δεν πάει καλά, που φαίνεται. Εδώ τι είδαμε, το σημάδι του πνευματικού ανθρώπου ποιο είναι. Και είπαμε, πνεύμα συντετριμένο, ταπεινό. Ο άνθρωπος που έχει πάψει να λειτουργεί ή να ακούει τη συνείδηση. Έχει πάψει η συνείδηση να λειτουργεί ή δεν ακούει τη συνείδηση. Πώς φαίνεται? περηφάνεια. Δεν ακούει. Έχει φύγει από τη στάση της συντριβής. Τι είναι η στάση της συντριβής, Κύριε? Είμαι ουδέν. Είμαι ένα τίποτα. Αχρίος δούλος. Το λέει. Αχρίος δούλος. Και να το νιώθεις, όχι να το λες για τα... να το λες. Να νιώθεις. Γιατί είμαστε αχρίοι. Αν ο Κύριος δεν μας κάνει χάρη και έδειξε, τελειώσαμε. Την άλλη μέρα κιόλα. Τελειώσαμε. Η συνείδηση λοιπόν είναι μέρος του πνεύματος. Το δεύτερο μέρος είναι η ικανότητα της κοινωνίας που έχουμε στο πνεύμα μας. Κοινωνία με τον Θεό. Αυτό μας ξεχωρίζει από όλη την υπόλοιπη. Κανένα από τα ζώα δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τον Θεό, παρόλο που πολλές φορές αυτά ακούν καλύτερα από εμάς. Γιατί δεν έχουν θέλω όπως εμείς, ελεύθερο. Και δεν είναι μέχρι τα ένστικτά. Κοινωνία. Για να δούμε το γραφικό έδαφος για την κοινωνία. Πού το στηρίζουν. Θυμάστε όταν μιλούσε ο Κύριος της Σαμαρίτης και τον ρώτησε εδώ να προσκυνάμε στο Σικάρ ή στην Ιερουσαλήμ. Στον Ιωάννη 4:24 λέει ο Κύριος απάντησε: ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνούν. Τι θα πει εν πνεύματι? Με το πνεύμα μας και με την αλήθεια που ο Θεός μας έγραψε. Έτσι προσκυνάται ο Θεός. Προσέξτε όμως τώρα. Για να προσκυνήσουμε τον Θεό. Τι θα πει προσκυνώ? Κινούμε προς τα εμπρός και κοιτώ. Κινούμε προς τα εμπρός για να δείξω την υποταγή μου. Κύριε, υποτάσσομαι σε σένα και σου δίνω όλη μου την αγάπη. Είναι προσκύνηση. Αλλά αυτό γίνεται εν πνεύμα. Αυτό πνεύμα. Και λατρεία, γιατί πάνε μαζί αυτά, λατρεία τι θα πει? Το να υπηρετείς τον Θεό. Να δουλεύεις τον Θεό. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, Παύλος Απόστολος, βουλ. Να δουλεύεις για τον Κύριο. Όλη η ζωή σου δηλαδή είναι στα δικά του χέρια, στη δική του διάταξη. Κύριε, πες μου τι θέλεις να κάνεις. Πάρτε το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Κύριε. Λατρεύουμε και προσκυνούμε τον Θεό, το δούμε τώρα, πνεύμα. Το πνεύμα. Αλλά λατρεία σημαίνει κοινωνία. Έχουμε κοινωνία. Ξέρετε πώς είναι. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα ζευγάρι αγαπιών. Αγαπιών. Και ο λόγος Θεού μας δίνει. Παραδείγματα, τον ίδιο και τη λύπη μέσα στο άσμασμά. Έτσι. Αγαπιών. Και έρχεται η νύφη στην αγκαλιά του νυφίου της και καίει την αγάπη της. Και αυτός καίει την αγάπη. Αυτή είναι η λατρεία και η προσκύνηση. Γι' αυτό και το κοινό, τελειώτα. Φιλό. Προς κοινό. Φράζει την αγάπη. Φιλό. Λέει τα φιλήματα του στόματος του φιλιάς. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπο που φιλήσουμε. Πνεύμα είναι. Τι εννοεί όμως? Ότι έχουμε την ικανότητα να έχουμε κοινωνία πνευματική με το πνεύμα. Το πνεύμα. Να ευχαίουμε την αγάπη μας. Να το ευχαίουμε όλα αυτά τα θαυμάσια συναισθήματα του πνεύματος. Σε εκείνον. Και αυτό απαγορεύεται να το δώσεις σε άλλο άτομο. Θυμάστε όταν ο διάβολος πείραξε τον Χριστό. Τελευταίος πειρασμός, αφού τον ανέβασε πάνω σε ένα υψηλό σε όραση μέσα, του έδειξε τη δόξα των βασιλείων της γης. Τι του είπε? Πέσε να με προσκυνήσεις, λέει. Και όλα αυτά είναι δοσμένα σε μένα και εγώ θα σου τα δώσω. Τι του απάντησε ο Κύριος? Είπα για ο πίσω μου Σατανά, διότι είναι γεγονένο. Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνο. Ο Θεός μας έδωσε αυτή την ικανότητα και είναι τα Άγια των Αγίων είναι ό,τι ωραιότερο και οπτικότερο θέλει ο Θεός να του δώσει ακόμα. Και ο κάθε ένας μας που υπάρχει, υπάρχουμε για το θέλημά. Και είμαστε αντικατάστατοι. Όταν λοιπόν ο διάβολος κλέβει μια ψυχή ή μας κάνει να στραφούμε σε πράγματα που γίνονται είδωλα μέσα στη ζωή μας, πώς ονομαζόμαστε, πώς μας ονομάζει μετά, ειδωλολάτρες. Δίνουμε τις δυνάμεις της αγάπης μας, της κοινωνίας μας, πού, σε οτιδήποτε άλλο. Ό,τι θες ονόμαστε. Και ο Θεός μετά λυπάται στο πνεύμα. Λυπάται. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα στην κοινωνική. Η ειδωλολατρία ίσως θάνατος. Αλλά μέσα στο πνεύμα μας και με το πνεύμα μας μπορούμε να λατρέψουμε τον Θεό, να τον προσκυνήσουμε. Να έχουμε δηλαδή κοινωνία μαζί. Εν πνεύμα. Πνεύμα. Αυτό δεν είναι δώρο του Θεού. Σου το έχει δώσει και αυτό το λόγο. Για να μπορείς να επικοινωνείς και όχι μόνο να μπορείς να έχεις αλυσφαιρίσει με το Θεό. Να έχεις πάρει δώσει αγάπης. Αμήν. Και εκεί είναι που θα ακούσουμε τη φωνή του Κυρίου και θα μας ακούσει όταν η καρδιά μας ανοίγει με αυτόν τον τρόπο σε εκείνον και τον αγαπούμε. Όταν λατρεύεις τον Θεό σημαίνει ότι έχεις επαφή με τον Θεό. Κοινωνία με τον Θεό. Και αυτά τα εδάφια που είπαμε υποδεικνύουν ότι η λειτουργία της λατρείας ή της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας. Ήταν λοιπόν τη συνείδηση, το πνεύμα και τι άλλο, την κοινωνία. Την κοινωνία. Προς Ρωμαίους 1:9 ο Παύλος πάλι λέει, επειδή μάρτυς μου είναι ο Θεός, τον οποίον λατρεύω δια του πνεύματός μου. Ακούμε. Πώς λατρεύουμε. Με το πνεύμα μας. Έτσι έχουμε κοινωνία με εκείνον. Εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ότι αδειλείπτω σας ενθυμούμε. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι το όργανο της κοινωνίας είναι στο πνεύμα μας μέσα. Ρωμαίους 7:6, τώρα όμως απειλάχθημε, λέει ο Παύλος, από τον νόμο, αποφανόντως εκείνου υπό το οποίο κρατούμεθα, για να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Να δουλεύουμε κατά το νέο πνεύμα. Μας το είπαμε λατρεία και προσκύνηση. Λατρεία. Και ουχή κατά το παλαιό γράμμα. Επίσης, Εφεσίους 6:18, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάση προσευχής και δέησεως δια του πνεύματος. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο, μπορείς λίγο να πάρει το κείμενο αδερφέ. Είναι Εφεσίους 6:18. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύμα. Τι σημαίνει εν πνεύμα? Με το πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα και λατρεύοντας αυτόν εν πνεύματι και εν αληθεία διπροσκυνείται. Τι σημαίνει εκεί το εν πνεύματι? Με το πνεύμα μας. Εδώ τι σημαίνει, η διαφράση. Το κείμενο. Ο άλλος το κάλλον. Μιλάει ότι προσευχόμαστε. Όταν έχουμε κοινωνία με τον Θεό, μιλάμε, δεν είναι. Μιλάμε. Ναι. Τι είναι αυτό, πώς αλλιώς ονομάζεται? Προσευχή. Προσεύχομαι, μιλάω στον Θεό. Τι είναι προσευχή? Και πώς κάνουμε την προσευχή, λέει το πνεύμα. Θυμάστε που λέει ο Παύλος για τις γλώσσες. Λέει στην Α' Κορινθίους 14:14. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστο είναι. Το πνεύμα ο δε νους μου είναι καρποφόρος. Δεν μας ανεβάζει προσευχή. Λέει ότι στην αρχή Α' Κορινθίους 14:2 λέει, διότι αυτός που λαλεί γλώσσα αγνώριστη δεν λαλεί σε ανθρώπους αλλά στον Θεό. Γιατί δεν λαλεί σε ανθρώπους αυτός που προσεύχεται με αγνώριστη γλώσσα? Γιατί δεν καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος ούτε οι άλλοι. Εκτός κι αν ο Θεός χρησιμοποιεί μια άγνωστη μεν στον ομιλούντα γλώσσα, αλλά γνωστή σε κάποιους άλλους. Κάτι που μου έχει συμβεί πολλές φορές. Όπως έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Όλοι εκείνοι ξέραν τα αραμαϊκά. Ήτανε προσήλυτοι οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήταν έτσι από όλα τα μέρη της γης στο ναό για να προσκυνήσουν. Και άκουγαν ο καθένας τη διάλεκτο. Δηλαδή ήταν εκεί Κρήτες. Ξέρετε τι ακούγανε? Κύριε, σε ευχαριστούμε! Αυτό ακούγανε. Διάλεκτο. Ήταν από τον Πόντο. Τι να ακούγανε από τον Πόντο? Ασον Κύριον! Το πνεύμα μου προσέχει. Με το πνεύμα μας έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Η κοινωνία είναι δρεωμένη μέσα στο πνεύμα μας. Και είναι τόσο ικτρό, τόσο φοβερό να είναι το πνεύμα του ανθρώπου νεκρό. Πώς νεκρώνεται το πνεύμα, δηλαδή? Τι είναι αυτό που νεκρώνει το πνεύμα? Και είπε ο Χριστός, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους αυτών νεκρούς. Η νέκρα αυτή που ήτανε. Γιατί ο άνθρωπος ζούσε μια χαρά. Το πνεύμα. Η αμαρτία νεκρώνει το πνεύμα. Κόβει την επικοινωνία με τον Θεό. Και το πνεύμα είναι νεκρό του ανθρώπου. Ζει, αλλά είναι σαν πεθαμένο. Γι' αυτό και έρχεται ο Κύριος να αναστήσει με τον λόγο. Να σηκώσει τον άνθρωπο. Να βγάλει από την έκρη της αμαρτίας. Να το φέρει μέσα στο φως του, μέσα στην δόξα του, και να φέρει μέσα του το νέο πνεύμα, το κατά Θεόν χτιστέντα. Το κατά Θεόν χτιστέντα. Αυτό που είναι χτισμένο κατά Θεό μέσα στον άνθρωπο, και αρχίζει ο άνθρωπος και έχει νοηματική κοινωνία. Όταν μας βαπτίσει και με το πνεύμα, είναι που το πνεύμα μας, δηλαδή, μυστήκε στο Θεό του Θεού Πάντος. Στην Προδρομέως, λέει 8:16, αυτό το πνεύμα το Άγιο συμμαρτυρεί το πνεύμα ημών με το πνεύμα μας ότι είμαστε τέκνα Θεού. Ήθελα ένα άλλο εδάφιο που λέει ότι είναι στην προς Ρωμαίους και λέει το πνεύμα του λαλή μυστήρια ανεκλάριστα, ανεκλάριστα πράγματα που δεν μπορεί να τα πει με το νου, με τις ικανότητες της ψυχής. Δεν μπορεί να τα πει. Το πνεύμα όμως από μέσα παίρνει ικανότητες θείες από τον Θεό και αρχίζει να εκφράζεται με άλλη γλώσσα και αυτά το ονομάζει μυστήρια. Μυστήρια. Και πει, αυτός που λαλεί με γλώσσα εννοεί προσευχή με γλώσσα, λαλεί μυστήρια. Γιατί ουδής ακούει αυτόν και εννοεί. Ότι κανείς δεν καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέει, εκτός αν είναι μήνυμα στην Εκκλησία με γλώσσες, να διερμηνεύσει κάποιος να ακουστεί το μήνυμα. Οπότε ισοδυναμεί μετά με την προφητεία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει η μητέρα του Κυρίου, το Λουκά 1:47, η Μαρία, λέει μεγαλύνει όταν σκερδίθηκε με την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ήταν έγκυος με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και την ώρα εκείνη που χαιρετηθήκανε, σκύπτησε το βρέφος Ιωάννης μέσα στην κοιλιά της μαμάς του και πληρώθηκε με τον Άγιο. Και προφήτευσε η Ελισάβετ και ανταποκρίνεται μετά η Μαρία μου και το πνεύμα του Θεού πάνω της, πιστεύω τότε ήταν που συνέλαβε. Γιατί λέει, όταν ρώτησε τον Άγγελο, πώς θέλεστε, πώς θα γίνει δηλαδή, ενώ άντρα δεν γνωρίζω, να γεννήσω ιό. Και λέει, πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει σε πότε πείτε το πνεύμα του Άγιο. Και του λέει, και πρώτα, όταν πήγε να δει, ξαδεύτηκε σάπτω. Και δύναμη του υψή του θέλησε τη θρησκεία σου. Και το γενόμενο σου Άγιο. Το οποίο γεννηθεί από σένα είναι Άγιο. Θα ονομαστεί Υιό του Θεού. Και θέλει να καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Πώς ανταποκρίθηκε η Μαρία, τι είπε στο 1:47 Λουκάς. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η γαλίασεν το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Όταν λατρεύουμε τον Κύριο, το πνεύμα μας τι παθαίνει μέσα μας. Τι θα πει αγκαλιάζω. Αγκαλιάζομαι. Έχω υπερβολική χαρά. Έχουμε υπερβολική χαρά. Προσέξτε, αυτή είναι η χαρά του πνεύματος. Δεν έχει να κάνει με τη χαρά της ψυχής. Το ψυχικό ανθρώπου είναι και αυτή ομορφή και τη θέλουμε. Αλλά είναι τα συναισθήματα της ψυχής και το πνεύμα μας έχει δικά του συναισθήματα. Είδατε που λέει ένα εδάφιο, λέει εν μέσω θλίψεως με τα χαρά πολύ. Εν μέσω θλίψεως με τα χαρά πολύ. Πώς είναι δυνατόν να περάσει θλίψη αλλά μέσα να έχει χαρά. Αυτή είναι η χαρά του πνεύμα. Πνεύμα μας έχει κοινωνία με τον Θεό και αντλεί από τη χαρά του ουρανού. Και καλό είναι να ξυπνήσει όλο αυτό μέσα μας, να το μάθουμε να ζούμε τη δυνάμη του ουρανού. Αυτά που δεν μας έδωσε. Να μην είμαστε ψυχία. Χωρίζει. Ψαχικός δηλαδή, ονομάζεται ψυχικό. Γιατί πηγαίνει μόνο με τις ψυχικές αντιλήψεις. Τις πέντε αισθήσεις, αυτά που βλέπει, αυτά που αγγίζει, αυτά που ακούει, από αυτά προσβάλλεται για να χαρεί, προσβάλλεται για να λυπηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Το άλλο λείπει, γιατί είναι ψυχικός. Το άλλο είναι νεκρό. Ενώ σε εμάς τι κάνει ο Κύριος, ποια ήταν η επιθυμία του Κύριου. Γιατί θυσιάστηκε, γιατί θυσιάστηκε αυτό, να κάνει τι, να σκεπάσει

0: Αμαρτίες. Γιατί ήθελε να σκεπάσει τις αμαρτίες μας. Ο λόγος του Θεού είναι λογικότατος. Λογικός. Όλα είναι λογικά συμπεράσματα. Δεν χρειάζεται να υποθέσει τίποτα. Γιατί ήθελε να σκεπάσει την αμαρτία μας. Για να μπορεί να έρθει ο Χριστός μέσα να κατοικήσει και να μας αναγεννήσει. Γιατί ήθελε να μας αναγεννήσει. Μια αλυσίδα το ένα με το άλλο. Ποιος είναι ο στόχος του που μας αναγέννησε. Ωραία, είμαι αναγεννημένος. Τώρα τι κάνω. Να με πληρώσει με το πνεύμα το Άγιο. Παρουσία. Πατήρ είναι εμείς και εγώ είναι εμείς. Να σε πληρώσει με το πνεύμα του Πατέρα, ώστε το πνεύμα σου να πληρώσει με αυτό που ο Θεός είναι. Και αυτό είναι μια σταγόνα της κληρονομίας σου. Το πνεύμα που σου δίνει, δεν είναι το πνεύμα το Άγιο, δεν είναι ο αραγών της κληρονομίας. Ναι. Για να γεμίσει με εκείνο. Πληρούστε πνεύματος Αγίου. Όταν πληρώνομαστε πνεύμα Άγιο, τι πληρώνεται δηλαδή. Η ψυχή, το σώμα ή το πνεύμα. Το πνεύμα. Και αντανακλάτησε την ψυχή και μετά αντανακλάτησε το σώμα. Αλλά ξέρετε ότι γίνεται και το αντίστοιχο. Αν ο άνθρωπος, ξέρω, αρρωστήσει βαριά, ομοιγέννητο, αυτό περνάει στην ψυχή. Κουράζεται, αρχίζει να έχει φόβο το ένα το άλλο. Και μετά αυτό περνάει στο πνεύμα μας. Γιατί δεν είναι άσχετο το ένα το άλλο. Είμαστε ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος. Άρα λοιπόν, η κοινωνία ανήκει στη σφαίρα του πνεύματος. Α' Κορινθίους 6:17 λέει, ο δε κολλόμενος το Κύριο, κολλόμενο, αυτός που προσκολλάται τον Κύριο είναι έντερο. Πώς προσκολλόμαστε τον Κύριο, έχοντας κοινωνία. Πιο πολλές φορές προσέχουμε, νιώθω τον εαυτό μου ότι ακουμπάω στα στήθη του Κυρίου και τον αγαπώ. Κολλημένο. Και δεν θέλω να πω. Είναι έντερο. Εκείνος που είναι ενωμένος με τον Κύριο. Πραγματική κοινωνία σημαίνει ότι γινόμαστε ένα νερό με τον Κύριο. Σκεφτόμαστε όπως εκείνος. Δρούμε όπως εκείνος. Νιώθουμε όπως εκείνος. Αντιλαμβανόμαστε όπως εκείνος. Τι ώρα ήταν. Να είσαι εδώ κάτω στη ζωή, αλλά να ζεις ακριβώς πάνω στο θέλημα του Θεού. Να κινείσαι όπως ο Χριστός. Δεν έκανε τίποτα ο Χριστός που δεν ήταν στο θέλημα του Πατέρα. Θυμάστε τι είπε. Ό,τι ακούω, το κάνω. Πού τα ακούγε. Πότε τα ακούγε. Γιατί νομίζετε προσευχότανε από το απόγευμα, το βράδυ. Και άλλες φορές από όσο ο Βαθέος σηκωνότανε να πάει να προσευχθεί. Γιατί. Γιατί είχε ανάγκη να έχει συνεχή και τέλεια κοινωνία με τον Πατέρα και να γνωρίζει το θέλημά του. Εκεί ο Θεός εξηγούσε μαζί του και του έλεγε το κάθε τι. Εκεί του άνοιγε τέλεια τις γραφές. Ίσως και από πολύ πιο νεαρή ηλικία από αυτός ήξερε το λόγο του τέλεια. Τέλεια. Ήξερε όλες τις προφητείες που είχαν να κάνουν με το άτομο. Συγχύ διακρίνει. Θυμάστε την ημέρα της Πεντηκοστής όταν κήρυξε το Πέτρο. Μιλάει για την ανάσταση του Χριστού. Και αυτά τώρα, οι αποκαλύψαμες προφανώς δόθηκαν από τον Χριστό μετά την ανάστασή του όταν συναστρεφόταν με τους μαθητές 40 μέρες. Τότε τους εξήγησε πράγματα. Όπως και στους δύο μαθητές που προς Εμαούς πηγαίνανε. Και αρχή σας λέει από του Μωυσαίου και όλων των προφητών τους έλεγε για τον Χριστό ότι πρόκειται να τα πάθει αυτά. Τους άνοιγε τις γραφές ο Κύριος. Και λέει ο Πέτρος ότι ο Κύριος γνώριζε ακριβώς τι θα γινόταν. Γιατί ήταν γραμμένο. Λέει, ήχον τον Κύριο μου ενώπιον για να μην σ' αρεστώ. Προωρώμη τον Κύριο μου για να μην σ' αρεστώ. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτό έβλεπε ότι αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα, ότι το έκανε ο Θεός για να σώσει τον κόσμο, τον οποίο αγαπούσε, και ο Χριστός επίσης, το αντικείμενο της αγάπης που είμαστε όλοι. Τι άλλο λέει? Δεν θα αφήσει την ψυχή μου εν το Άδη, δεν τον δώσει όσο να έρθει διαφορά. Ήξερε ότι ήταν αστυχή. Ήξερε. Δεν θα τον αφήσει να δει διαφορά, δηλαδή όχι πάνω από τρεις μέρες. Γιατί την τέταρτη μέρα ο Λάζαρος τι έκανε? Μύριζε. Μάστε. Είπε η Μάρτα, ήδη όζει. Λέει, μυρίζει. Κύριε. Το ήξερε και αυτό. Και μετά λέει για την εδόξασή του, πάλι στον ίδιο ψαλμό. Είχε τέλεια αντίληψη για όλη του τη ζωή, καθώς ήταν γραμμένη μέσα στο λόγο. Και πώς θα την λαμβανόταν? Για το πνεύμα. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια κοινωνία με τον Θεό. Τέλεια κοινωνία. Γιατί δεν υπήρχε αμαρτία στη μέση. Οπότε όλα δούλευαν σωστά και όπως έπρεπε. Τώρα, μας είναι που έρχεται και μας βοηθάει ο Κύριος. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη από το παράκλητο. Το δικηγόρο που κάθεται δίπλα μας, τον μεσίτη, τον αρχιερέα μας, για να μας υποστηρίξει και να μας βοηθήσει, γιατί μας αγαπάει. Γι' αυτό έκανε ό,τι έκανε. Για να μπορεί να κατοικήσει και να μας φέρει στην κοινωνία με τον Πατέρα. Και λέει ο Ιωάννης, Α Ιωάννου 1-3 λέει, η κοινωνία δε ημών, κοινωνία, είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού. Αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται εν πνεύμα. Το πνεύμα σου πρέπει να κοινωνήσει. Αν πάρουμε τον τύπο του ναού ή τη σκηνή του μαρτυρίου, πού ήταν η παρουσία? Ο θρόνος. Λέει, ας πλησιάσουμε λοιπόν με θάρρος στον θρόνο της χάρης. Αυτός ο θρόνος στην Παλαιά Διαθήκη, πού ήταν? Τα Άγια του Αγίου. Το πνεύμα σου είναι τα Άγια του Αγίου. Εκεί στείνει ο Θεός τον θρόνο. Εκεί στείνει. Αμήν. Ωραία. Να πούμε άλλο ένα. Ένα ακόμα. Τι άλλο έχει το πνεύμα μας? Έχει τη διέστηση. Την διέστηση. Στην Α' Κορινθίους 2:11 λέει, διότι τις των ανθρώπων γινός κοιτά του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό. Το πνεύμα μας γνωρίζει περισσότερα από ό,τι γνωρίζει η ψυχή μας. Τα του ανθρώπου είναι ο ψυχικός κόσμος. Όλο αυτό το make-up του ιστορικού μας κόσμου, το πνεύμα μας το γνωρίζει. Γι' αυτό και ανεβάζει τέλειες προσευχές. Αν θέλω το εδάφιο αυτό στην Πεντομέως, λέει, επειδή λέει, το τι να προσευχθούμε καθώς πρέπει δεν γνωρίζουμε, γι' αυτό το πνεύμα γνωρίζει τι είναι το πρόβλημα του πνεύματος και τα θεώνει και τέβει υπέρ των Αγίων. Και οικετεύει με στεναγμούς αλλαδίκους. Δεν ξέρω αν σας έχω πει την ιστορία αυτή με τον αδερφό τον Πόντιο. Πώς ξέρετε τον Πόντιο? Ναι. Θαυμάσιος άνθρωπος του Κύριου. Που έφερε στον Κύριο, δεν ξέρω, εκατομμύρια χρόνια. Έφερε στην Αφρική ίδια. Και μας λέει ότι ένα βράδυ, μία η ώρα, ξύπνησε. Και άρχισε να προσεύχεται με γλώσσα. Να κλαίει γοερά. Όλο αυτό στο πνεύμα με γλώσσες. Με γλώσσες. Με γλώσσες. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Ούτε να κοιμηθεί. Μετά από καμιά ώρα και κάτι, κόπασε αυτό. Ξύπνησε. Και άνθρωπος κοιμήθηκε. Αλλά δεν ήξερε γιατί όλο αυτό. Την άλλη μέρα, και παίρνει ο μικρός του αδερφός, ο οποίος δεν είχε δώσει την καρδιά του. Ήταν μέσα στην αμαρτία. Το παίρνει και του λέει, Ράινχαρντ, θέλω να σου πω κάτι που έγινε χθες. Μία η ώρα ήμουνα πάνω σε μια γέφυρα και ήθελα να πέσω κάτω να γιατί είχα φτάσει πλέον στο κουκούλι. Αλλά εκείνη την ώρα που ήμουν έτοιμο να κάνω, άκουσα μια φωνή. Και μου είπε ο κύριος. Δεν μην το κάνει. Και σταμάτησε. Εκεί και στην γέφυρα πάνω γονάτισα και έπεσε την καρδιά μου στον κύριο. Δεν ήξερε όταν δουλεύει το πνεύμα μας για πολλά πράγματα, το η διάνοια μας δεν καταλαβαίνει. Είναι σε άλλη σφαίρα. Μπορούμε να ακούσουμε τον λόγο, μπορούμε να κάνουμε καλές αποφάσεις, έτσι. Δουλεύει αυτό, αλλά δουλεύει στον χώρο. Η σφαίρα του πνεύματος αδελφή, ο Κύριος μας έχει δώσει αυτό το όπλο, το θησαυρό. Το πνεύμα σου. Και φρόντισε να είναι ξύπνιο, να είναι σε διέγερση, να είναι θες. Με βάθα δούμε τις ικανότητες του πνεύματος. Πώς γίνεται. Μέσα στο πνεύμα. Η διέστηση λοιπόν. Πράγματα που δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε με φυσικό τρόπο. Το πνεύμα μας γνωρίζει. Πριν πέσει ο Άδαμ, είχε τέλεια αντίληψη από το πνεύμα του το τι συνέβαινε γύρω του. Μπορεί σε μεγάλη απόσταση το πνεύμα του γνώριζε τι συμβαίνει. Τα σκυλιά έχουν διέστηση. Πόσο μάλλον άνθρωπος. Τι έγινε. Αμάρτησε ο άνθρωπος και ο Θεός έκοψε την επικοινωνία των δυνάμεων αυτών του πνεύματος σου με το νου. Γιατί ένας καλός άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να γνωρίζει. Θα κάνει καλοσύνη. Ο κακός άνθρωπος τι θα κάνει. Θα γίνει πάρα πολύ κακός και επικίνδυνος με τέτοιες δυνάμεις. Οι μάγοι τι κάνουν. Επειδή δεν το έχουν αυτό, επικαλούνται δαίμονες και οι δαίμονες τους λένε τι συμβαίνει εδώ και εκεί, γιατί μπορούν και το κάνουν. Και συνδέονται με τους δαίμονες. Και έχουν δυνάμεις, μπορούν να ξέρουν πράγματα και παίρνουν πληροφορίες στο νου τους οι δαίμονες. Και αυτό είναι γνωστό. Είναι. Γι' αυτό και το είπε, είναι επικίνδυνοι. Μάγοι που έχουν, να το πω με την κακή έννοια, χαρισματούχημα, όχι κουμπογιανίτες, αλλά χαρισματούχημα, αυτοί μπορούν να σκοτώσουν τον άνθρωπο εκτό. Στέλνουν πνεύματα, ξέρουν τα πνεύματά τους, τους διατάζουν και πάνε και σκοτώνουν. Γιατί είναι ακάλυπτο. Είναι ακάλυπτο. Μια αδερφή στην Βραζιλία, είχε κάποια γειτόνισσά της από ζήλια και κακία μίστοσε αυτόν τον μάγο, ο οποίος ήταν φόβος και τρόμος όλο, να τη σκοτώσει. Του έδωσε τα χρήματα και αυτός διάταξε τους δαίμονες να πάνε να τη σκοτώσουν τη γυναίκα. Και γυρίζουν πίσω οι δαίμονες και του λένε δεν μπορούμε να θέλουμε. Αυτός νομίζω ήταν ο μεγάλη δύναμη όπως με τον Σίμωνο Μάγο. Η δύναμη του Θεού μεγάλη. Έλληνε, έδαινε ό,τι σκότωνε, ό,τι ήθελε. Δεν μπορούμε να κάνει. Και τότε μπορούμε να κάνει. Κάποιον που είναι πολύ πιο δυνατός από εμάς και δεν μπορούμε να κάνει. Πιο δυνατός από εμάς και ποιο είναι. Λέω με δεν έλεγα. Κοροϊδά είναι. Τον ευαγγελίζει η γυναίκα, μιλάει για τον κύριο του και δίνει την καρδιά του τον κύριο. Και αυτός και το αγοράκι του πιστέψανε και τώρα είναι ένας με φοβερή ύψωση και έχει πέρυσι την βασιλεία του πάρα πάρα πολύ. Αλλά μου έκανε εντύπωση το τι συμβαίνει μέσα στο πνεύμα. Οι δαίμονες μπορούν να κάνουν αυτό που ο Θεός απαγόρευσε να κάνουν. όχι. Δεν μας αφήνει να έχουμε τη διάθεσή μας, τις δυνάμεις του πνεύματος. Γιατί αυτό το χάσμα το γεφύρισε ο Κύριος όταν μας βαπτίζει. Γεφυρώνει όταν μας βαπτίζει με τον πνεύμα. Τι κάνει, δίνει στην την ικανότητα του πνεύματός μας που έχει να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται, τη στρέφει μόνο σε προσεκτή γλώσσα. Οπότε, ό,τι αντιλαμβάνεται το πνεύμα, μέσα σε ένα πνεύμα, οτιδήποτε, όταν προσέψει με γλώσσες, ποιος προσέρχεται, λέει, το πνεύμα σου. Εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γιατί δεν καταλαβαίνεις. Γιατί να μην καταλαβαίνεις. Ο οποίος δεν είναι κουτσομπόλι. Μπορεί να προσέβει σε για ένα άτομο το οποίο είναι μέσα ορμία, καταρτία, βρωμιά, τέτοια. Να κάνει πράγματα και εσύ να το προσέξεις σε μεγλώσσα, αλλά δεν θέλει ο Δίος να ξέρει. Άλλες φορές φανερώνει πράγματα με το πνεύμα διάκριση. Φανερώνει. Αλλά με το βάπτισμα στο πνεύμα του Άγιου χρησιμοποιεί τις αντιλήψεις του πνεύματός μας. Είδατε που λέει ότι κατά Θεόν ηκετεύει υπέρ των Αγίων. Μόνο για Άγια πράγματα. Δεν σε αφήνει να έχεις υπερφυσική γνώση και να την διαχειριστείς εσύ. Αφήνει το πνεύμα σου να κάνει τέτοιες προσευχές. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, θα προσευχηθώ πρώτα με τι. Θα προσευχηθώ με τον πνεύμα. Θα ψάλλω με τον πνεύμα. Θα ψάλλω. Δύο ειδών προσευχές. Διαβάζω συγγράμματα διάφορα. Ευαγγελικούς, ξέρω εγώ, βαπτιστές. Τσάχνω πράγματα και πέφτω πάνω στις σκέψεις τους. Δεν υπάρχουν τα εδάφια αυτά στις συγγράμματα. Γιατί. Γιατί έχουν αρνηθεί την βάπτιση στο Πνεύμα του Άγιου, έχουν αρνηθεί τα χαρίσματα. Και κοιτάνε τώρα να φέρουν τα πράγματα όπως θέλουν εκείνοι, τα γυρίζουν από εδώ, τα γυρίζουν από εκεί, αλλά η Γραφή μιλάει. Μιλάει. Η διέστηση. Το Πνεύμα μας λοιπόν μπορεί να διακρίνει αυτό που η ψυχή δεν μπορεί να διακρίνει. Κοιτάξτε τι λέει στο Μάρκο 2:8 και ευθύς νοήσας ο Ιησούς δια του Πνεύματος. Και λέει για το Πνεύμα του Άγιου. Το δικό του Πνεύμα. Ότι ούτε διαλογίζονται κάθε αυτούς. Το καλό Μάγδα, ο οποίος να σε ευλογεί. Είπε προς αυτούς, δια τι διαλογίζεται τα αυτά της καρδίας. Ήξερε με το Πνεύμα του τι σκεπτόντουσαν οι μαθητές. Αυτό δεν ήταν γνώση που δόθηκε από το Πνεύμα του Άγιο. Ήταν η ικανότητα του Κυρίου που είχε στο Πνεύμα του να αντιλαμβάνεται. Διέστηση. Γιατί δεν είχε αμαρτία όμως και μπορούσε αυτό τέλεια να το πει. Μπορείς κανένα να μπορούσε να αντιλαμβάνεται. Πολλές φορές το λέω. Κοιτάξτε τι λέει. Υπάρχουν δύο εδάφια νομίζω ακόμα και αυτό. Ένα ακόμα θα πω όμως για να κλείσω. Το Μάρκο 8:12 λέει και αναστενάξας εν το πνεύμα και αυτού λέει τι η γενναία αυτής τι σημείων, αμήν λέγω ημίν, ειδωτήστε τη γενναία αυτής σημείων. Αναστέναξε λέει στο πνεύμα. Ο Βάμπας λέει τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού. Ενώ το Κύμπρο λέει αναστέναξε το πνεύμα και αυτού. Το πνεύμα του σφίχτηκε, πιέστηκε και αντέδρασε μέσα από το πνεύμα του. Ή τι λέει, μη λυπείτε το πνεύμα του Άγιο. Το πνεύμα μας λυπάται, έχει συναισθήματα, θα δούμε παρακάτω. Και είναι η διέστηση που μας έχει δώσει ο Κύριος. Το να αντιλαμβανόμαστε, να αναστενάζουμε και να στενάζουμε στο πνεύμα μας προέρχεται από μια άμεση αίσθηση διάκρισης που δεν εξαρτάται από τη λογική. Όπως είπαμε τον αδελφό μας τον Πόντε, μπορεί και ανάμεσά μας, το έχουμε δεχτεί αυτό, Ενώ όλα είναι καλά, όλα είναι μια χαρά, νιώθεις μέσα σου μια δυσφορία. Που δεν έχει να κάνει με την ζωή. Εξετάζει. Τι είναι, το πνεύμα σου αντιλαμβάνεται μια δυσάρεστη κατάσταση. Διαισθάνεται. Και όταν διαισθάνεσαι κάτι τέτοιο, τι πρέπει να κάνει. Προσευχή. Με γλώσσα. Με γλώσσα. Μας δίνει τη διαίσθηση να αντιλαμβανόμαστε πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει, άρχισε τη γλώσσα. Θα κάνει τέλεια προσευχή το πνεύμα σου προς τον Θεό. Αμήν. Και ο Κύριος συνήθως ενεργεί άμεσα. Όταν προσέξει τη γλώσσα. Γιατί δεν υπάρχει εμπόδιο. Δεν είναι ο νου σου να. Δηλαδή, αν άκουγες τον εαυτό σου τώρα, έτσι, το πνεύμα σου ξέρει τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά. Καταλαβαίνει τα κρυφτά τη, υπόγεια πράγματα και αυτά, και αρχίζει και τα βάζει στην προσευχή. Και άμα ακούσει το να προσεύχεται το πνεύμα στα ελληνικά, και να λέει, Κύριε, βγάλε το φόνο από μέσα. Τι θα κάνει. Κύριε, εγώ φόνο πώ. Μπαίνει ο νους του μέσα και χαλάει την προσευχή. Γι' αυτό για να μην χαλάει η προσευχή μας και να είναι τέτοια, αφού προσευχθούμε και εκφράσουμε κάθε τι το αντίστοιχο, αφού προσευχθούμε γλώσσες πρώτα, μετά εκφράζουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε με τον νου. Αυτά γίνονται μέσα στο πνεύμα. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: πρωτοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 27. Και πρόσταξε ο Μωυσής και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ το λαό, λέγοντας: «Να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σήμερα σας προστάζω. Και την ημέρα που θα διαβείτε τον Ιορδάνη, προς τη γη που δίνει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου, θα στήσεις για τον εαυτό σου μεγάλες πέτρες και θα τις χρήσεις με ασβέστη. Και θα γράψεις επάνω σε αυτές όλα τα λόγια αυτού του νόμου, αφού διαβείς τον Ιορδάνη για να μπεις μέσα στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, γη που ρέει γάλα και μέλι, όπως ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σου υποσχέθηκε σε σένα. Γι' αυτό, αφού διαβείτε τον Ιορδάνη, θα στήσετε αυτές τις πέτρες που σήμερα εγώ σας προστάζω στο βουνό Εβάλ και θα τις χρήσεις με ασβέστη. Και θα οικοδομήσεις εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σου. Θυσιαστήριο από πέτρες. Σίδερο δεν θα βάλεις επάνω σε αυτές. Θα οικοδομήσεις το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σου από ολόκληρες πέτρες. Και θα προσφέρεις επάνω σε αυτό ολοκαύτωμα στον Κύριο το Θεό σου. Και θα προσφέρεις ειρηνικές θυσίες και θα τρως εκεί και θα εφραίνεσαι μπροστά στον Κύριο το Θεό σου. Και θα γράψεις επάνω στις πέτρες ευκρινέστατα όλα τα λόγια αυτού του νόμου». Και ο Μωυσής και οι ιερείς, οι Λεβίτες, μίλησαν σε ολόκληρο τον Ισραήλ λέγοντας: «Πρόσεχε και άκου, Ισραήλ. Αυτή την ημέρα έγινες λαός του Κυρίου του Θεού σου. Θα υπακούς λοιπόν στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου και θα εκτελήσεις εντολές του και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω». Και ο Μωυσής πρόσταξε το λαό εκείνη την ημέρα λέγοντας: «Τούτοι θα σταθούν επάνω στο βουνό Γαριζίν για να ευλογήσουν το λαό αφού διαβείτε τον Ιορδάνη. Ο Σιμεών και ο Λεβί και ο Ιούδας και ο Ισάχαρ και ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Και τούτοι θα σταθούν επάνω στο βουνό Εβάλ για να καταραστούν. Ο Ρουβίν, ο Γάδ και ο Ασύρ και ο Ζαβουλών, ο Δάν και ο Νεφθαλή. Και οι Λεβίτες θα μιλήσουν και θα πούν σε όλους τους ανθρώπους του Ισραήλ με δυνατή φωνή: Επικατάρατος ο άνθρωπος που θα κάνει γλυπτό ή χωνευτό, που είναι ευδέλιγμα στον Κύριο, έργο χεριών τεχνίτη, και θα το βάλει σε απόκριφο μέρος. Και ολόκληρος ο λαός θα απαντήσει και θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος κακολογήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος μετακινήσει το οροθέσιο του πλησίον του. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος αποπλανήσει τον τυφλό στο δρόμο. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με τη γυναίκα του πατέρα του, επειδή ξεσκεπάζει το συγκάλυμα του πατέρα του. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με οποιοδήποτε κτίνος. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με την αδελφή του, τη θυγατέρα του πατέρα του ή τη θυγατέρα της μητέρας του. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος κοιμηθεί με την πεθερά του. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος χτυπήσει τον πλησίον του κρυφά. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος πάρει δώρα για να φωνεύσει αθώον άνθρωπο. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν. Επικατάρατος όποιος δεν μένει στα λόγια αυτού του νόμου για να τα εκτελεί. Και ολόκληρος ο λαός θα πει αμήν.
2: Εκκλησιαστής, τέταρτο κεφάλαιο. Τότε εγώ στράφηκα και είδα όλες τις αδικίες που γίνονται κάτω από τον ήλιο. Και πρόσεξε, δάκρυα εκείνων που αδικούνται και σε αυτούς δεν υπάρχει εκείνος που παρηγορεί. Και η δύναμη ήταν στο χέρι εκείνων που τους αδικούσαν. Και σε αυτούς δεν υπήρχε εκείνος που παρηγορεί. Γι' αυτό εγώ μακάρισα περισσότερο εκείνους που έχουν τελευτήσει, εκείνους που έχουν ήδη πεθάνει, παρά τους ζωντανούς, αυτούς που ακόμα ζουν. Μάλιστα, Καλύτερος και από τους δύο είναι εκείνος που δεν υπήρξε ακόμα. Αυτός που δεν είδε τα πονηρά έργα που γίνονται κάτω από τον ήλιο. Επιπλέον, εγώ κοίταξα κάθε μόχθο και κάθε επίτευξη έργου, ότι γι' αυτό ο άνθρωπος φθονείται από τον πλησίον του. Και αυτό είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Ο άφρονας περιπλέκει τα χέρια του και τρώει τη δική του σάρκα. Καλύτερα μία δραξιά γεμάτη ανάπαυση παρά δύο γεμάτες μόχθο και θλίψη πνεύματος. Στράφηκα εγώ ξανά και είδα ματαιότητα κάτω από τον ήλιο. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει δεύτερον. Ναι, δεν έχει ούτε γιο ούτε αδελφό. Κι όμως δεν σταματάει από ολόκληρο το μόχθο του. Μάλιστα, το μάτι του δεν χορταίνει από πλούτο. Και δεν λέει, για ποιον κοπιάζω εγώ και στερώ την ψυχή μου από αγαθά. Και αυτό είναι ματαιότητα και λυπηρός περισπασμός. Καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας, επειδή αυτοί έχουν καλή αντιμισθία στον κόπο τους. Επειδή αν πέσουν, ο ένας θα σηκώσει τον σύντροφό του. Αλλά αλίμονος τον έναν που θα πέσει και δεν έχει δεύτερον να το σηκώσει. Πάλι, αν δύο πλαγιάσουν μαζί, τότε ζεσταίνονται. Ο ένας όμως πώς θα ζεσταθεί? Και αν κάποιος υπερισχύσει ενάντια στον έναν, οι δύο θα του αντιταχθούν και το τριπλό σχοινί δεν κόβεται γρήγορα. Καλύτερα φτωχό και σοφό παιδί παρά βασιλιάς, γέροντας και άφρονας που δεν είναι πια επιδεκτικός νουθεσίας. Επειδή αυτό μεν βγαίνει από το σπίτι των δεσμίων για να βασιλεύσει, ενώ άλλος, αν και γεννήθηκε βασιλιάς, γίνεται φτωχός. Είδα όλους τους ζωντανούς που περπατούν κάτω από τον ήλιο, μαζί με το γιο, τον δεύτερο, που θα σταθεί αντί για αυτόν. Δεν υπάρχει τέλος σε ολόκληρο το λαό, σε όλους όσους προϋπήρξαν από αυτούς. Αλλά ούτε αυτοί που θα είναι έπειτα από τούτα θα εμφρανθούν σε αυτόν. Λοιπόν, και αυτό είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Εκκλησιαστής, 5ο κεφάλαιο. Φύλαγε το πόδι σου όταν πηγαίνεις στον οίκο του Θεού και δείχνε προθυμία να ακούς, μάλλον, παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων που δεν αισθάνονται ότι πράττουν κακώς. Μη βιάζεσαι με το στόμα σου και η καρδιά σου ας μη επιταχύνει να προφέρει κάποιο λόγο μπροστά στο Θεό. Επειδή ο Θεός είναι στον ουρανό, ενώ εσύ στη γη. Γι' αυτό τα λόγια σου ας είναι λίγα. Επειδή το μεν όνειρο έρχεται μέσα στην πληθώρα των περισπασμών, ενώ η φωνή του άφρονα μέσα στην πληθώρα των λόγων. Όταν ευχηθείς κάποια ευχή στο Θεό, μην καθυστερήσεις να την αποδώσεις, επειδή δεν αρέσκεται στους άφρονες. Απόδωσε ό,τι έχεις ευχηθεί. Καλύτερα να μην ευχηθείς, παρά αφού ευχηθείς να μην αποδώσεις. Μη συγχωρήσεις στο στόμα σου να φέρει επάνω σου αμαρτία, ούτε να πεις μπροστά στον άγγελο ότι ήταν από άγνοια. Γιατί να οργιστεί ο Θεός τη φωνή σου και να αφανίσει τα έργα των χεριών σου? Επειδή μέσα στην πληθώρα των ονείρων και στην πληθώρα των λόγων υπάρχουν ματαιότητες. Εσύ όμως να φοβάσαι το Θεό. Αν δεις κατάθλιψη φτωχού και παραβίαση κρίσης και δικαιοσύνης στη χώρα, μη θαυμάσεις γι' αυτό. Επειδή επάνω στον υψηλό επιτηρεί υψηλότερος και πάνω σε αυτούς υψηλότεροι. Η γη ωφελεί περισσότερο από όλα και ο ίδιος ο βασιλιάς υπηρετείται από τα χωράφια. Αυτός που αγαπάει το ασήμι δεν θα χορτάσει από ασήμι, ούτε από εισοδήματα αυτός που αγαπάει την αυθονία. Και τούτο είναι ματαιότητα. Καθώς πληθαίνουν τα αγαθά, πληθαίνουν και αυτοί που τα τρώνε. Και ποια είναι η ωφέλεια στους κυρίους τους, παρά το να τα θωρούν με τα μάτια τους? Ο ύπνος εκείνου

0: ακόμα και αυτό είναι θλιβερό κακό. Όπως ήρθε, έτσι να πάει. Και ποια ωφέλεια υπάρχει σε αυτόν ότι κοπίασε για τον άνεμο? Επιπλέον, θα τρώει όλες τις ημέρες του μέσα σε σκοτάδι και με πολύ λύπη και αρρώστια και βάσανο. Πρόσεξε τι είδα εγώ ως αγαθό. Είναι καλό να τρώει κάποιος και να πίνει και να απολαμβάνει τα αγαθά ολόκληρου του κόπου του που κοπιάζει κάτω από τον ήλιο, σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών της ζωής του, όσες ο Θεός του έδωσε, επειδή αυτή είναι η μερίδα του. Και σε όποιον άνθρωπο ο Θεός, αφού του έδωσε πλούτη και υπάρχοντα, του έδωσε και εξουσία να τρώει από αυτά και να παίρνει το μερίδιό του και να εφραίνεται στον κόπο του, αυτό είναι δώρο του Θεού. Επειδή δεν θα θυμάται για πολύ τις μέρες της ζωής του, για το λόγο ότι ο Θεός αποκρίνεται στην καρδιά του με εφροσύνη. Εκκλησιαστής, έκτο κεφάλαιο. Υπάρχει κακό που είδα κάτω από τον ήλιο και αυτό είναι συχνό ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο άνθρωπος, στον οποίο ο Θεός έδωσε πλούτο και υπάρχοντα και δόξα, ώστε η ψυχή του δεν στερείται από όλα όσα θα επιθυμούσε. Όμως, ο Θεός δεν του έδωσε εξουσία να τρώει από αυτά, αλλά τα τρώει ένας ξένος. Και αυτό είναι ματαιότητα και κακή νόσος. Αν ένας άνθρωπος γεννήσει 100 παιδιά και ζήσει πολλά χρόνια, ώστε οι μέρες των χρόνων του να γίνουν πολλές, και η ψυχή του δεν χορταίνει από αγαθό και δεν πάρει και ταφή, λέω ότι το εξάμβλωμα είναι καλύτερο από αυτόν. Επειδή ήρθε μέσα σε ματαιότητα και θα πάει μέσα σε σκοτάδι, και το όνομά του θα σκεπαστεί από σκοτάδι. Δεν είδε ούτε γνώρισε τον ήλιο. Έχει όμως περισσότερη ανάπαυση από εκείνον. Και 2000 χρόνια αν ζήσει και καλό δεν δει. Δεν πηγαίνουν όλοι στον ίδιο τόπο? Ολόκληρος ο μόχθος του ανθρώπου είναι για το στόμα του και όμως η ψυχή του δεν χορταίνει. Επειδή σε τι υπερβαίνει ο σοφός τον άφρονα? Σε τι ο φτωχός, αν και ξέρει να περπατάει μπροστά στους ζωντανούς? Καλύτερο είναι να βλέπει κάποιος με τα μάτια παρά να περιπλανιέται με την ψυχή. Και αυτό είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Ό,τι έγινε, πήρε ήδη το όνομά του και γνωρίστηκε ότι αυτός είναι άνθρωπος και δεν μπορεί να κριθεί με τον ισχυρότερό του. Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα που πληθαίνουν τη ματαιότητα, ποια είναι η ωφέλεια στον άνθρωπο? Επειδή ποιος γνωρίζει τι είναι καλό για τον άνθρωπο στη ζωή, σε όλες τις ημέρες της ζωής της ματαιότητάς του, που περνάει σαν σκιά? Επειδή ποιος αναγγείλει στον άνθρωπο τι θα είναι ύστερα από αυτόν κάτω από τον ήλιο?
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14. Ας μην ταράσετε η καρδία σας. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και σε μένα να έχετε εμπιστοσύνη. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα πως πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Αλλά και αν πάω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε βέβαια το δρόμο που οδηγεί εκεί που πηγαίνω. «Κύριε», του λέει ο Θωμάς, «δεν ξέρουμε που πηγαίνεις. Πώς λοιπόν μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί?» Του λέει ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πάει κοντά στον Πατέρα εκτός αν περάσει από εμένα. Αν με έχετε γνωρίσει, θα γνωρίσετε και τον πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει». «Κύριε», του λέει ο Φίλιππος, «δείξε μας τον πατέρα και αυτό μας φτάνει». Του λέει ο Ιησούς, «τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες, δείξε μας τον πατέρα? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από εμένα? Τα λόγια που σας λέω εγώ δεν τα λέω από μόνος μου, και ο Πατέρας, μένοντας ενωμένος με μένα, πραγματοποιεί τα έργα του. Πιστέψτε με ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από εμένα. Αν πάλι δεν εμπιστεύεστε στο λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ίδιων των έργων».

0: Σας βεβαιώνω ότι αυτός που έχει εμπιστοσύνη σε μένα θα κάνει και εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ. Και θα κάνει ακόμη μεγαλύτερα από αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα θα φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν κάτι μου ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Αν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλο συμπαραστάτη και συνήγορο, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω μόνους σαν ορφανούς. Θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια. Εσείς όμως θα με βλέπετε γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω. Το ίδιο κι εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από σας. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. «Κύριε», του λέει ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο?» «Όποιος με αγαπάει», του αποκρίθηκε ο Ιησούς, «θα τηρήσει το λόγο μου και ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε». Αυτά σας δίδαξα όλον αυτό τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, ο συμπαραστάτης και συνήγορος που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα σας έχω πει εγώ. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη. Τη δικιά μου ειρήνη σας δίνω. Δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε. Ακούσατε πριν τι σας είπα, εγώ. Φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε θα χαιρόσασταν που πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας είναι ανώτερος από μένα. Σας τα είπα αυτά τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να γίνονται, να πιστέψετε. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί έρχεται ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου, που δεν έχει επάνω μου καμιά εξουσία, αν και θα με θανατώσει. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που με διέταξε. Και τώρα σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15. Εγώ είμαι το αληθινό κλίμα και ο Πατέρας μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλιματόβεργα πάνω μου που δεν κάνει καρπό την κόβει και κάθε κλιματόβεργα που κάνει καρπό την κλαδεύει για να καρποφορήσει περισσότερο. Εσείς είστε κιόλας κλαδεμένοι και καθαροί εξαιτίας όσων σας δίδαξα. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Τότε θα είμαι κι εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως η κλιματόβεργα δεν μπορεί να καρποφορήσει από μόνη της, εάν δεν είναι ενωμένη με το κλίμα, το ίδιο κι εσείς αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το κλίμα, εσείς οι κλιματόβεργες. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός κάνει άφθονο καρπό, γιατί χωρίς εμένα δεν μπορείτε τίποτε να κάνετε. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, θα τον πετάξουν έξω σαν την κλιματόβεργα και θα ξεραθεί. Τις βέργες αυτές τις μαζεύουν, τις ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου μείνουν ζωντανά μέσα σας, ό,τι θελήσετε ζητήστε το και θα σας δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο φανερώνεται η δόξα του Πατέρα μου, όταν εσείς κάνετε άφθονο καρπό και αποδειχθείτε έτσι μαθητές μου. Όπως με αγάπησε ο Πατέρας, έτσι σας αγάπησα κι εγώ. Μείνετε στην αγάπη μου πιστοί. Και θα μείνετε πιστοί στην αγάπη μου αν τηρήσετε τις εντολές μου, όπως εγώ ετήρησα τις εντολές του Πατέρα μου και γι' αυτό μένω πιστός στην αγάπη του. Σας τα είπα αυτά ώστε η χαρά η δική μου να είναι μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης. Αυτή είναι η δική μου εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως εγώ σας αγάπησα. Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη αγάπη από εκείνον που θυσιάζει τη ζωή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλνω εγώ. Δεν σας λέω πια δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος του. Αλλά εσάς σας ονόμασα φίλους, γιατί σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου. Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας όρισα να πάτε και να καρποφορήσετε και ο καρπός σας να είναι μόνιμος, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Αυτή την εντολή σας δίνω, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αλλά εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα. Δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν εμένα κατατρέξανε, και εσάς θα κατατρέξουν. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Δεν θα ήταν ένοχοι για αμαρτία αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει. Τώρα όμως δεν έχουν καμιά δικαιολογία για την αμαρτία που διαπράττουν. Αυτός που μισεί εμένα, μισεί και τον πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα ήταν ένοχοι αμαρτίας. Τώρα όμως και τα έργα έχουν δει και εμάς έχουν μισήσει και εμένα και τον πατέρα μου. Αλλά αυτό γίνεται για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στον νόμο τους. Με μίσησαν χωρίς κανένα λόγο. Όταν έρθει ο συμπαραστάτης και συνήγορος που θα σας τον στείλω εγώ από τον πατέρα, το πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον πατέρα, αυτός θα δώσει εξηγήσεις για μένα. Αλλά κι εσείς θα μιλήσετε για μένα, γιατί εξ αρχής είστε μαζί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο τον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον καπαΐτα. Και αν υπακούσεις επιμελώσεις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να κάμνεις πάσας τας εντολάς αυτού, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, θέλει σε υψώσει Κύριος ο Θεός σου υπεράνω πάντων των εθνών της γης. Και θέλου συνελθεί επί σε πάσε ευλογία αυτή, και θέλου είσαι ευρύ, εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θέλει είστε εν την πόλη, και ευλογημένος θέλει είστε εν το αγρό. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και ο καρπός της γης σου, και ο καρπός των κτηνών σου, και αγέλε των βοών σου, και τα πίμνια των προβάτων σου. Ευλογημένον το καλάθιό σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θέλεις είστε όταν εισέρχεσαι, και ευλογημένος θέλεις είστε όταν εξέρχεσαι. Τους εχθρούς σου τους επανισταμένους επισέ, ο Κύριος θέλει κάμι αυτούς να συντριφθώσει εμπροστέ σου. Από μια οδού θέλουν συνεξέλθει επισέ, και από επτά οδών θέλουν συφύγει από προσώπου σου. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την ευλογίαν εις τας αποθήκα σου και εις πάντα όσα επιβάλλεις την χείρα σου, και θέλει σε ευλογήσει επί της γης την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ. Ο Κύριος θέλει σε καταστήσει εις σε αυτόν λαόν Άγιον καθώς όμως σε προσέ, εάν φυλάτης τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου και περιπατήσεις τας οδούς αυτού. Και πάντες οι λαοί της γης θέλουν συνειδεί ότι το όνομα του Κυρίου επικέκλειται επί σε, και θέλουν τρομάζει από σου. Και ο Κύριος θέλει σε πληθύνει εις αγαθά, εις τον καρπόν της κοιλίας σου και εις τον καρπόν των κτηνών σου και εις τα γεννήματα της γης σου, επί της γης την οποίαν όμως Κύριος προς τους πατέρα σου να δώσει εισέ. Ο Κύριος θέλει ανοίξει εισέ τον αγαθόν θησαυρών αυτού των ουρανών, δια να δίδει βροχήν στην γη σου κατά των καιρών αυτής, και δια να ευλογεί πάντα τα έργα των χειρών σου. Και θέλεις δανείζει εις πολλά έθνη, σύ δε δεν θέλεις δανείζεστε. Και θέλεις σε καταστήσει ο Κύριος κεφαλήν και ουχή ουράν, και θέλεις είστε μόνον υπεράνω και δεν θέλεις είστε υποκάτω. Εάν υπακούσεις εις τας εντολάς Κυρίου του Θεού σου, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον να φυλάτης και να εκτελείς. Και δεν θέλεις εκκλίνει από πάντων των λόγων τους οποίους εγώ προστάζω εις εσάς σήμερον δεξιά ή αριστερά, δια να υπάγεις κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσεις αυτούς. Αλλά αν δεν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, δια να προσέχεις να εκτελείς πάσας τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις εσήμερον, πάσε εκαταρε αυτε θέλου συνελθεί επί σε και θέλου είσαι ευρύ. Κατηραμένος θέλεις είστε εν την πόλη και κατηραμένος θέλεις είστε εν το αγρό. Κατηραμένον το καλάθιό σου και η σκάφη σου. Κατηραμένος ο καρπός της κοιλίας σου και τα γεννήματα της γης σου, εαγέλε των βοών σου και τα πίμνια των προβάτων σου. Κατηραμένος θέλεις είστε όταν εισέρχεσαι και κατηραμένος θέλεις είστε όταν εξέρχεσαι. Ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε την κατάρα, την θλίψην και την φθοράν, εις πάντα όσα επιβάλλεις την χείρα σου δια να πράξεις, έως σου εξολοθρευθείς και έως σου αφανιστείς ταχαίως δια την πονηρίαν των έργων σου, διότι εγκατέλειπες εμέ. Ο Κύριος θέλει προσκολήσει εις το θανατικόν, έως σου σε εξολοθρεύσει από της γης, όπου υπάγεις να κληρονομήσεις αυτήν. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με μαρασμόν και με πυρετών και με ρίγος και με φλόγωσιν και με μάχεραν και με ανεμοφθορίαν και με ερισίδιν. Και θέλου σε καταδιώκει έως σου αφανιστείς. Και ο ουρανός σου, ο υπεράνω της κεφαλής σου, θελείστε χαλκός και η γη η υποκάτω σου σίδηρος. Ο Κύριος θέλει δώσει την βροχήν της γης σου κονιορτών και χώμα. Εκ του ουρανού θέλει καταβαίνει επί σε, έως σου εξολοθρευτείς. Ο Κύριος θέλει σε κάμει να συντριφθείς έμπροσθεν των εχθρών σου. Από μια οδού θέλει σε εξέλθει επ' αυτούς και από επτά οδών θέλει φύγει από προσώπου αυτών. Και θέλει διασκορπιστεί εις πάντα τα βασίλεια της γης. Και το πτώμα σου θέλει είστε τροφή εις πάντα τα όρνεα του ουρανού και εις τα θηρία της γης και δεν θέλει είστε ο αποδιώκων. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αιγυπτιακήν πληγήν και με μοροίδας και με ψώραν και με ξυσμόν, ώστε να μην δύνασαι να ιατρευτείς. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδίας. Και θέλεις ψηλαφά εντο μέσω της ημέρας, όσο τυφλός ψηλαφά εντο σκότη, και δεν θέλεις ευωδούστε εις τα σοδού σου. Και θέλεις είστε μόνον καταδυναστευόμενος και διαρπαζόμενος πάσας τας ημέρας, και δεν θέλει είστε ο σώζον. Θέλεις αραβωνιστή γυναίκα, και άλλος ανήρ θέλει κοιμηθεί με ταυτής. Οικίαν θέλεις οικοδομήσει, και δεν θέλεις κατοικήσει εν αυτή. Αμπελώνα θέλεις φυτεύσει, και δεν θέλεις τριγήσει αυτόν. Ο γούς σου θέλει είστε εσφαγμένος ενώπιόν σου, και δεν θέλεις φάγει απ' αυτού. Ο όνος σου θέλει διαρπαχθεί απ' εμπροστέν σου και δεν θέλει αποδοθεί εισέ. Τα πρόβατά σου θέλουσι παραδοθεί εις τους εχθρούς σου και δεν θέλει είστε εισέ ο σώζον. Οι γη σου και οι θυγατέρες σου θέλουσι παραδοθεί εις άλλων λαών και οι οφθαλμοί σου θέλουσι βλέπει και μαραίνεστε δι' αυτούς όλην την ημέρα και δεν θέλει είστε δύναμης εν τη χειρή σου. Τον καρπόν της γης σου και πάντα στους κόπους σου θέλει φάγει έθνος το οποίο δεν γνωρίζεις και θέλει είστε μόνον καταδυναστευόμενος και καταπατούμενος πάσας τας ημέρας. Και θέλεις γίνει παράφρον δια τα θεάματα των οφθαλμών σου τα οποία θέλεις ήδη. Ο Κύριος θέλει σε πατάξει στα γόνατα και στα σκέλη με πληγήν κακήν ώστε να μην δύνασαι να ιατρευθείς από ίχνους των ποδών σου έως της κορυφής σου. Ο Κύριος θέλει φέρει σε και τον βασιλέα σου, όντι να καταστήσεις επί σε, εις έθνος το οποίον δεν εγνώρισας, σύ ουδε οι πατέρες σου, και εκεί θέλεις λατρεύσει άλλους θεούς, ξύλα και λίθους, και θέλεις είστε εις έκπληξην, εις παροιμίαν και εις διήγημα μεταξύ πάντων των εθνών, όπου αν σε φέρει ο Κύριος. Σπόρον πολλήν θέλεις φέρει εις τον αγρόν και ο λίγον θέλεις συνάξει, διότι θέλει καταφάγει αυτόν η ακρής. Αμπελώνας θέλεις φυτεύσει και καλλιεργήσει και ίνον δεν θέλεις πει, ουδε θέλεις τριγήσει, διότι ο σκόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Ελέας θέλεις έχει εις πάντα τα όρια σου και με έλεον δεν θέλεις χρηστεί, διότι ελέε σου θέλουσιν αποβάλει τον καρπόν. Υιούς και θυγατέρας θέλεις γεννήσει και δεν θέλουσιν είστε σου, διότι θέλουσιν υπάγει εις εχμαλωσία. Πάντα τα δέντρα σου και τον καρπόν της γης σου θέλει καταφθείρει ο βρούχος. Ο ξένος ο εντομέσος σου θέλει αναβαίνει υπεράνω σου, άνω-άνω, σι δε θέλεις καταβαίνει κάτω-κάτω. Εκείνος θέλει δανείζει εισέ, σι δε δεν θέλεις δανείζει εις αυτόν. Αυτός θέλει είστε κεφαλή και σι θέλεις είστε ουρά. Και θέλου συνελθεί επί σε, πάσε εκατάρε αυτε, και θέλου σε καταδιώξει και σε ευρύ έως σου εξολοθρευτείς, διότι δεν υπήκουσας εις την φωνή Κυρίου του Θεού σου, δια να φυλάτης τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία προσέταξεν εισέ. Και ταύτα θέλου συνείστε επί σε, και επί το σπέρμα σου εις σημείον και τέρας διαπαντός. Επειδή δεν ελάτρευσας Κύριον τον Θεόν σου εν εφροσύνη και εν αγαθότητη καρδίας δια την αυθονίαν πάντων. Δια τούτο θέλεις δουλεύσει τους εχθρούς σου, τους οποίους ο Κύριος θέλει εξαποστείλει επί σε, με πείναν και με δίψαν και με γυμνότητα και με έλλειψην πάντων. Και θέλει βάλει επί των τράχυλών σου ζυγών σιδηρούν, έως σου σε εξολοθρεύσει. Ο Κύριος θέλει φέρει έθνος επί σε μακρόθεν από άκρου της γης, ως με ορμήνα ετού, έθνος του οποίου την γλώσσαν δεν εννοείς, έθνος αγριοπρόσωπον το οποίο δεν θέλει σεβαστεί το πρόσωπον του γέροντος, ουδέ θέλει ελεήσει τον νέον, και θέλει τρώγει τον καρπόν των κτηνών σου και τα γεννήματα της γης σου, έως σου εξολοθρευτείς, το οποίον δεν θέλει αφήσει εις εσύ τον ίνον ή έλεον, τα σαγέλας των βοών σου ή τα πίμνια των προβάτων σου, έως σου σε εξολοθρεύσει. Και θέλει σε πολιορκήσει εις πάσας τας πόλης σου, έως σου πέσωση τα υψηλά και οχυρά τείχη σου, εις τα οποία σε ήλπιζες καθόλην την γη σου. Και θέλει σε πολιορκήσει εις πάσας τας πόλης σου καθόλην την γη σου, την οποίαν έδωκεν εισέ Κύριος ο Θεός σου. Και θέλει σφάγει τον καρπόν της κοιλίας σου, τα σάρκα των ιών σου και των θυγατέρων σου, τους οποίους έδωκεν εισέ Κύριος ο Θεός σου, εν τη πολιορκία και εν τη καταθλίψη με την οποία θέλει σε καταθλίψει ο εχθρός σου. Ο ανήρω απαλός μεταξύ σου και ο σφόδρα τρυφερός θέλει

0: εις τον άδρα του κόλπου αυτής και εις τον ιόν αυτής και εις την θυγατέρα αυτής και εις το βρέφος αυτής το εξελθόν εκ μέσου των ποδών αυτής και εις τα τέκνα τα οποία εγέννησε. Διότι θέλει φάγει αυτά κρυφίως, δια την έλλειψην πάντων εν την πολιορκία και εν την καταθλίψη με την οποία ο εχθρός σου θέλει σε καταθλίψη εις τας πόλης σου. Εάν δεν προσέχεις να κάμνεις πάντα στους λόγους του νόμου τούτου, τους γεγραμμένους εν το βιβλίο τούτο, ώστε να φοβήσαι το ένδοξον και φοβερό τούτο όνομα, Κύριον τον Θεό σου, τότε ο Κύριος θέλει κάμει τρομεράς τας πληγάς σου και τας πληγάς του σπέρματός σου, πληγάς μεγάλας και απαύστους και νόσους κακάς και απαύστους. Και θέλει επιφέρει επί σε πάσα στα σωδήνα της Αιγύπτου, δια τας οποίας ετρόμαξας, και θέλουσι προσκοληθεί εισέ. Και πάσαν ασθένειαν και πάσαν πληγήν, ήτις δεν είναι γεγραμμένη εν το βιβλίο του νόμου τούτου, ταύτας ο Κύριος θέλει φέρει επί σε, έως σου εξολοθρευθείς. Και θέλετε να απολυφθεί ο λιγοστή των αριθμών, εννοείστε ως τα άστρα του ουρανού κατά το πλήθος, διότι δεν υπήκουσας εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου. Και καθώς ο Κύριος εφράθη εις εσάς, ίστο να σας αγαθοποιεί και να σας πληθύνει, ούτω θέλει εφρανθεί ο Κύριος εις εσάς, ίστο να σας εξαλείψει και να σας μηδενώσει. Και θέλετε αρπαχθεί από της γης όπου υπάγεται να κληρονομήσετε αυτή. Και θέλει σε διασπείρει ο Κύριος εις πάντα τα έθνη, απ' άκρου της γης έως άκρου της γης. Και θέλετε λατρεύσει εκεί άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισας, σύ ουδε οι πατέρες σου, ξύλα και λίθους. Αλλά και εν το μέσο των εθνών τούτων δεν θέλει σε βρει ανάπαυσιν, ουδε θέλει έχει στάσιν το ίχνος του ποδό σου. Αλλά θέλει σι δώσει ο Κύριος εκεί καρδίαν τρέμουσαν και μαραινωμένους οφθαλμούς και τυκωμένην ψυχήν. Και η ζωή σου θέλει είστε κρεμάμενη ενώπιόν σου. Και θέλεις φοβήστε νύχτα και ημέραν και δεν θέλεις πιστεύει στην ζωή σου. Το πρωί θέλεις πει, ήθε να ή το εσπέρα, και την εσπέραν θέλεις πει, ήθε να ή το πρωί. Δια των φόβων της καρδίας σου τον οποίον θέλεις φοβήστε και δια τα θεάματα των οφθαλμών σου τα οποία θέλεις βλέπει. Και θέλεις σε επαναφέρει ο Κύριος εις την Αίγυπτον με πλοία από τη σοδού περί της οποίας σου είπα, δεν θέλεις πλέον ειδή αυτήν άλλην φοράν. Και θέλετε πωλήστε εκεί εις τους εχθρούς σας ως δούλοι και δούλε. Και δεν θέλει είστε ο αγοράζων.
1: Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο Ζήτα. Κάλλιον όνομα καλών παρά πολύτιμων μύρων. Και η ημέρα του θανάτου παρά την ημέραν της γεννήσεως. Κάλλιον να υπάγει της εις οίκον πένθους παρά να υπάγει εις οίκον συμποσίου, διότι τούτο είναι το τέλος παντός ανθρώπου και ο ζών θέλει βάλει αυτό εις την καρδίαν αυτού. Κάλλιον η λύπη παρά τον γέλοτα, διότι εκ της σκυθροπότητος του προσώπου η καρδία γίνεται φεδροτέρα. Η καρδία των σοφών είναι ενίκο πένθους, αλλά η καρδία των αφρόνων ενίκο εφροσύνης. Κάλλιον εις τον άνθρωπον να ακούει επίπληξην σοφού, παρά να ακούει άσμα αφρόνων. Διότι καθώς είναι ο ήχος των ακανθών υποκάτω του λέβητος, ούτως ο γέλος του άφρονος, και τούτο ματαιώτης. Βεβαίως η καταδυναστεία παραλογίζει τον σοφόν, και το δώρον διαφθείρει την καρδίαν. Κάλλιον το τέλος του πράγματος παρά την αρχήν αυτού. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά τον υψηλόφρονα. Μη σπέβδε εν το πνεύματί σου να θυμώνεις, διότι ο θυμός αναπαύεται εν το κόλπο των αφρόνων. Μη είπεις τις η αιτία, δια την οποίαν επαρελθούσε η μέρε ήσαν καλύτερε παρά ταύτας, διότι δεν ερωτάς φρονίμως περί τούτου. Η σοφία είναι καλή ως η κληρονομία και ωφέλιμος εις τους βλέποντας τον ήλιον, διότι η σοφία είναι σκέπη ως είναι σκέπη το αργύριον. Πλην η υπεροχή της γνώσεως είναι ότι η σοφία ζωοποιεί τους έχοντας αυτήν. Θεώρη το έργον του Θεού, διότι τις δυνατε να κάμει ευθές εκείνο

0: το οποίον αυτός έκαμε στρεβλόν, εν ημέρα ευτυχίας εφραίνου, εν δε ημέρα δυστυχίας σκέπτου, διότι ο Θεός έκαμε το εν αντίστοιχον του άλλου, δια να μη ευρίσκει ο άνθρωπος μηδένο πίσω αυτού. Τα πάντα είδων εν τες ημέρες της ματαιότητός μου. Υπάρχει δίκαιος, ως της αφανίζεται εν τη δικαιοσύνη αυτού, και υπάρχει ασεβής, ως της μακροημερεύει εν τη κακία αυτού. Μη γίνου δίκαιος πάρα πολύ, και μη φρόνησε αυτόν υπέρμετρα σοφών. Γιατί να αφανιστείς? Μη γίνου κακός πάρα πολύ, και μη έσω άφρον. Γιατί να αποθάνεις πρώτου καιρού σου? Είναι καλόν να κρατείς τούτο, από δε εκείνου να μη αποσύρεις την χείρα σου. Διότι ο φοβούμενος των Θεών θέλει εκφύγει πάντα ταύτα. Η σοφία ενδυναμώνει των σοφών, περισσότερον παρά 10 εξουσιάζοντες ή την είναι εν τη πόλη. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστις να πράττει το καλόν και να μη αμαρτάνει. Προσέτη, μη δώσεις την προσοχήν σου, εις πάντα στους λόγους όσοι λέγονται. Μήποτε ακούσεις τον δούλον σου καταρώμενον σε. Διότι πολλάκις και η καρδία σου γνωρίζει ότι κι εσύ παρομοίως κατηράς τις άλλους. Πάντα ταύτα εδοκίμασα δια της σοφίας. Είπα, θέλω γίνει σοφός, αλλά αυτή απεμακρύνθη απ' εμού. Ό,τι είναι πολλά μακράν και εις άκρον βαθύ, τις δύναται να έβρει τούτο? Εγώ περιήλθον εν τη καρδία μου δια να μάθω και να ανιχνεύσω και να εξητήσω σοφίαν και των λόγων των πραγμάτων και να γνωρίσω την ασέβειαν της αφροσύνης και την ηλιθιότητα της ανοησίας. Και εύρον ότι πικροτέρα είναι παρά θάνατον, η γηνή της οποίας η καρδία είναι παγίδες και δίκτυα και εχείρες αυτής δεσμά. Ο αρεστός ενώπιον του Θεού θέλει εκφύγει από αυτής. Ο δε αμαρτωλός θέλει συλληφθεί εν αυτή. Η δε, τούτο έβρικα, λέγει ο εκκλησιαστής, εξετάζων εν προς εν για να εύρω των λόγων, τον οποίον έτι η ψυχή μου εξητεί, αλλά δεν ευρίσκω. Άνδρα ένα μεταξύ χιλίων έβρικα, γυναίκα όμως μίαν μεταξύ πασών τούτων δεν έβρικα. Ιδού τούτο μόνον έβρικα, ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπον ευθύν, αλλά αυτοί επεζήτησαν λογισμούς πολλούς.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να μη σκανδαλιστείτε. Θέλω εις σας κάμει από συναγώγους. Μάλιστα έρχεται ώρα, καθήν πας ώστι σας θανατώσει, θέλει νομίσει ότι προσφέρει λατρεία εις των Θεών. Και ταύτα θέλω εις σας κάμει, διότι δεν εγνώρισαν τον Πατέρα, ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα είπων προς εσάς, για να ενθυμίστε αυτά, όταν έλθει η ώρα, ότι εγώ είπων προς εσάς. Δεν είπων δε ταύτα προς εσάς εξ αρχής, διότι ήμην με θυμών. Τώρα δε υπάγω προς τον πέψαντά με, και ουδείς εξ ημών με ερωτά, πού υπάγεις, αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς ταύτα, η λύπη εγέμισε την καρδίαν σας. Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω, συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος θέλει ελέγξει των κόσμων, περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουσιν εις εμέ. Περί δικαιοσύνης δε, διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Περί δε κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δυναστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα αν ακούσει, θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο πατήρ, εμού είναι. Δια τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Ο λίγον έτη και δεν με βλέπετε, και πάλιν ο λίγον και θέλετε με ειδή, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Τότε την έσε εκ των μαθητών αυτού, είπων προς αλλήλους, τι είναι τούτο το οποίον μας λέγει, ο λίγον και δεν με βλέπετε, και πάλιν ο λίγον και θέλετε με ειδή? και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, έλεγον λοιπόν, τούτο τι είναι το οποίο λέγει, το ολίγον, δεν εξεύρωμεν τι λαλεί. Ενόησε λοιπόν ο Ιησούς ότι ήθελον να ερωτήσω συν αυτόν και είπε προς αυτούς, «Περι τούτου συζητείτε με ταλίλων, ότι είπον ολίγον και δεν με βλέπετε και πάλιν ολίγον και θέλετε με ειδή. Αληθώς αληθώς σας λέγω ότι εσείς θέλετε κλάψει και θρηνήσει. Ο δε κόσμος θέλει χαρή και εσείς θέλετε λυπηθεί. Η λύπη σας όμως θέλει μεταβληθεί εις χαράν. Η γηνή όταν γεννά λύπην έχει, διότι ήλθεν η ώρα αυτής. Αφού όμως γεννήσει το παιδίον, δεν ενθυμείται πλέον την θλίψην, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμον. Και εσείς λοιπόν τώρα μεν έχετε λύπην. Πάλιν όμως θέλω σας ειδή και θέλει χαρή η καρδία σας και την χαράν σας ουδής αφαιρεί από σας. Και εν εκείνη τη ημέρα δεν θέλετε ζητήσει παρεμού ουδέν. Αληθώς αληθώς σας λέγω ότι όσα ανετήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματί μου θέλει σας δώσει. Έως τώρα δεν ητήσατε ουδέν εν το ονόματί μου. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Τα αυτά διαπαριμιών ελάλησα προς εσάς. Αλλά έρχεται ώρα, ότι δεν θέλω σας λαλήσει πλέον διαπαριμιών, αλλά παρησία θέλω σας αναγγείλει περί του Πατρός. Εν εκείνη τη ημέρα θέλετε ζητήσει εν το ονόματί μου. Και δεν σας λέγω ότι εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα περί ημών, διότι αυτός ο Πατήρ σας αγαπά, επειδή εσείς ηγαπήσατε εμέ και επιστεύσατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ήλθον εις τον κόσμον. Πάλιν αφήνω τον κόσμον και υπάγω προς τον Πατέρα. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, «Ιδού, τώρα παρησία λαλείς και ουδεμίαν παροιμίαν λέγεις. Τώρα γνωρίζομεν ότι εξεύρεις πάντα και δεν έχεις χρίαν να σε ερωτάτης. Εκ τούτου πιστεύομεν ότι από Θεού εξήλθες». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Τώρα πιστεύετε. Ιδού, έρχεται ώρα και ήδη ήλθε, να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και να αφήσετε εμέ μόνον. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο Πατήρ είναι μετε μου. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, για να έχετε ειρήνην εν εμή. Εν το κόσμο τούτο θέλετε έχει θλίψην, αλλά αθαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμον». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Ταύτα ελάλησεν ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, «Πάτερ, ήλθεν η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Και καθώς έδωκασαι σε αυτόν εξουσίαν πάση σαρκός, για να δώσει ζωήν αιώνιον εις πάντας όσους έδωκασαι σε αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργο ετελείωσα το οποίον μη έδωκας για να κάμω. Και τώρα δόξασόν με σύ, Πάτερ, πλησίον σου, με την δόξαν την οποίαν είχον παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μη έδωκας εκ του κόσμου. Οι δικοί σου ήσαν και εις εμέ έδωκας αυτούς και των λόγων σου εφύλαξαν. Τώρα εγνώρισαν ότι πάντα όσα μη έδωκας παρασού είναι. Διότι τους λόγους τους οποίους μη έδωκας έδωκα εις αυτούς. Και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρασού εξήλθον και επίστευσαν ότι εσύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών παρακαλώ. Δεν παρακαλώ περί του κόσμου, αλλά περί εκείνων τους οποίους μη έδωκας, διότι οι δικοί σου είναι. Και τα εμά πάντα σά είναι και τα σά εμά. Και εδοξάστην εν αυτής. Και δεν είμαι πλέον εν το κόσμο, αλλού τι είναι εν το κόσμο, και εγώ έρχομαι προς σε. Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματί σου, τους οποίους μη έδωκας, για να είναι εν καθώς ημείς. Ότε ήμην με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ εφύλατον αυτούς εν το ονόματί σου, εκείνους τους οποίους μη έδωκας εφύλαξα, και ουδείς εξ αυτών απολέστη, ημί ο Υιός της απολίας, για να πληρωθεί η γραφή. Τώρα δε έρχομαι προς σε και ταύτα λαλώ εν το κόσμο, για να έχωσι την χαράν μου πλήρη εν εαυτής. Εγώ έδωκα εις αυτούς των λόγων σου, και ο κόσμος εμίσησεν αυτούς, διότι δεν είναι εκ του κόσμου, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξεις αυτούς εκ του πονηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμον, και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμον. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, για να είναι και αυτοί υγειασμένοι εν τη αληθεία. Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ, δια του λόγου αυτών. Για να είναι πάντες εν, καθώς σύ, Πάτερ, είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτοί εν ημίν εν, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας. Και εγώ την δόξαν την οποίαν μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς, για να είναι εν, καθώς ημείς είμεθα εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή, για να είναι τετελειωμένοι εις εν, και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας, και ηγάπησας αυτούς καθώς εμέ ηγάπησας. Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετε μου, δια να θεωρώσει την δόξαν μου, την οποίαν μη έδωκας, διότι με ηγάπησας προκαταβολής κόσμου. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος δεν σε εγνώρισεν, εγώ δεν σε εγνώρισα, και ούτι εγνώρισαν ότι εσύ με απέστειλας. Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου, και θέλω φανερώσει, δια να είναι η αγάπη με την οποίαν με ηγάπησας εν αυτής και εγώ εν αυτής.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θα ήθελα να ανοίξουμε στη Γένεση, στο 4, να διαβάσουμε από το 3 έως το 12. Και μεθημέρας προσέφερε ο Κάιν από τον καρπό της γης προσφορά προς τον Κύριο. Και ο Άβελ προσέφερε και αυτός από τον πρωτοτόκον των προβάτων αυτού και από τον στεάτων αυτού. Και επέβλεψε με ευμένιαν Κύριος επί τον Άβελ και επί την προσφορά αυτού. Επί δε τον Κάιν και επί την προσφορά αυτού δεν επέβλεψε. Και αγανάκτησε ο Κάιν σφόδρα και κατηφίασε το πρόσωπο αυτού και είπε Κύριος προς τον Κάιν, «Διατί ηγανάκτησας και διατί εκατηφίασε το πρόσωπό σου, εάν σι πράτης καλός δεν θέλεις είστε ευπρόσδεκτος, και αν δεν πράτης καλός εις την θύραν κείται η αμαρτία, αλλά εισέ θέλει είστε η επιθυμία αυτού και εσύ θέλεις εξουσιάζει από αυτού». Εδώ είναι μια πολύ όμορφη και θλιβερή ιστορία, αληθινή όμως. Εμφανίζονται δύο αδέρφια, τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, τα τέκνα αυτά που έχουν μάθει από τον Θεό, από τον πατέρα τους, για τις θυσίες που χρειάζεται να κάνουν για να είναι ευπρόσδεκτοι στον Θεό. Ωστόσο, αυτό που σήμερα κατάλαβα και παίρνω από αυτό το μήνυμα είναι το φοβερό μίσος που έχει ο εχθρός ανάμεσα σε δύο αδέρφια και βρίσκει τρόπο να τους χωρίσει. Ο στόχος του διαβόλου είναι να χωρίσει ό,τι είναι αγαπημένο, ό,τι είναι αδερφικό, ό,τι είναι από τον Θεό. Για παράδειγμα, η οικογένεια, η εκκλησία, ένα έθνος ολόκληρο. Καλούνται να μπουνε σε μία προσφορά. Έχουν διδαχτεί, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνουν θυσίες. Γνώριζαν ότι εάν έκαναν θυσία, αυτό που ο Θεός τους είχε διατάξει μέσω του πατέρα τους, γιατί γνώριζαν πολύ καλά, θα τους άνοιγε, θα έκανε χάρη ο Θεός επάνω τους, γιατί ξέρουμε ότι όλες οι θυσίες συμβόλιζαν τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του που θα γινότανε μια φορά και θα κάλυπτε όλο το ανθρώπινο γένος, όλη την αμαρτία. Είπαμε ότι το αίμα του Χριστού είναι τόσο δυνατό που μπορεί να συγχωρεί και να καλύπτει αμαρτία. Και θέλω να αρχίσουμε να προσευχόμαστε και να ζητάμε την εξουσία που έχει το αίμα της θυσίας του Χριστού για κάθε μας ανάγκη, κάθε μας πρόβλημα και κάθε δυσκολία. Ο Θεός λοιπόν έβαλε αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα στα δύο αυτά αδέρφια για να διδαχτούν όλες οι γενιές της γης ότι η ζωή μας όλη είναι μια θυσία. Η ζωή του ανθρώπου πρέπει να περιέχει προσφορά και θυσία. Εάν η προσφορά και η θυσία είναι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, με αυτό που ο Θεός θέλει, είσαι ευπρόσδεκτος, ο ουρανός είναι ανοιχτός, η παρουσία του Θεού είναι επάνω σου. Εάν η θυσία και η προσφορά δεν είναι όπως ο Θεός θέλει και είναι κάτι δικό σου επειδή εσύ θέλεις να το κάνεις έτσι, ο ουρανός δεν ανταποκρίνεται. Ένα αιώνιο μάθημα για πάντα. Μέσα από αυτά τα εδάφια μαθαίνουμε επίσης ότι ο Θεός ζητάει το καλύτερο της ζωής μας, το πολυτιμότερο της ζωής μας. Του ζητούσε να προσφέρουν τα πρωτότοκα, τα καλύτερα, τα ομορφότερα. Θυμόσαστε ότι δεν έπρεπε να πάνε ζώο να θυσιάσουν που είχε μόμο, που ήταν άρρωστο. Ο Θεός θέλει να μας κάνει μια ερώτηση. Την έκανε σήμερα σε μένα και την κάνω και εγώ στην εκκλησία. Πολλές φορές με έχει ρωτήσει ο Θεός, τι θυσίασες σήμερα για μένα? Τι θυσίασες σήμερα για μένα? Για να έχουμε ειρήνη με τον Θεό, πρέπει να έχουμε πάντα μία προσφορά. Όταν ξεκινάει η μέρα μας, ξεκινάει η ζωή μας και πηγαίνουμε στον Κύριο με προσφορά, ευχαριστία. Τώρα δεν πάμε να σφάξουμε ένα αρνί και να προσφέρουμε, γιατί έχουμε δεχτεί τον Ιησού Χριστό που προσφέρθηκε για μας και διαπίστεως πηγαίνουμε στον Θεό μπροστά δια του αίματος του αρνίου και μετά φέρνουμε κάθε προσευχή και κάθε ευχή μας στον Κύριο, όπως του λέμε: Κύριε, σου αφιερώνω σήμερα την ημέρα μου, σου αφιερώνω Κύριε τη ζωή μου, σου αφιερώνω Κύριε τα παιδιά μου, σου αφιερώνω Κύριε το καλύτερό μου. Ο Θεός δέχεται τη θυσία μας. Εάν βρούμε τρόπους θυσίας που είναι αδιάφοροι για τον Θεό, δεν θα δεχτεί, είναι απλό. Και λέω σήμερα λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε θυσία χιλέων, να προσφέρουμε προσευχή, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για όλα όσα έχει κάνει για μας και είναι ευλογημένο και ευπρόσδεκτο ενώπιον του Κυρίου. Αυτή η θυσία που κάνουμε να έρθουμε εδώ, αδερφοί, έχει μισθαποδοσία. Και λυπάμαι που πάρα πολλοί αδερφοί, δυστυχώς, δεν ήρθανε σήμερα να προσφέρουν το καλύτερό τους στον Κύριο. Μην ξεχνάτε ότι θα έρθει η μέρα αποστασίας. Θα έρθει η μέρα δυσκολίας. Εάν μάθουμε από τα πρώτα που κάνουμε στη ζωή μας, να προσφέρουμε και να θυσιάζουμε στον Κύριο, ο ουρανός θα είναι ανοιχτός. Και θέλετε να σας πω ένα μυστικό. Εάν ο ουρανός είναι ανοιχτός και έχεις κάθε μέρα θυσίες στον Κύριο, είσαι πάντα ευλογημένος και θέλεις τον Κύριο, θέλεις την δόξα του ουρανού και δεν μπορείς χωρίς αυτή. Άμα θυσιάζεις μια φορά το μήνα, άμα θυσιάζεις μια φορά το χρόνο, κάποιοι λένε πάμε μια φορά το μήνα στην εκκλησία. Ή θα κάνουμε για τον Κύριο αυτό κάθε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω εγώ πώς. Τόσο παίρνουνε. Ο Χριστός, αδερφοί, είναι το παράδειγμά μας. Θυσίασε όλη του τη ζωή προσφορά για να σωθούμε όλοι εμείς. Ο Θεός θυσίασε τον Υιό Του για τη λύτρωσή μας. Πάντα στη θυσία κάτι προσφέρουμε. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε? Ο Θεός θέλει κάτι παραπάνω. Βλέπουμε όταν δίνει ο άνθρωπος, όταν θέλει να θυσιάσει, να παραδώσει, έχει μία καλή καρδιά, μία καρδιά η οποία εμπνέεται από τον Κύριο. Στην θυσία εδώ που διαβάσαμε προηγουμένως, βλέπουμε ότι ο Κάιν δεν ήθελε να προσφέρει από αυτό που γνώριζε ότι ο Θεός ζητάει. Ήθελε να προσφέρει με το δικό του τρόπο. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν. Ο Κύριος δεν δέχτηκε τη θυσία του. Και του λέει, γιατί αγανάκτησες και γιατί το πρόσωπό σου εκατηφίασε. Λέει ο αδερφός ο Θέμης στις σημειώσεις του, στο σημείο αυτό λέει, γιατί θύχτηκε το εγώ σου. Εάν λέει, εκεί που λέει είσαι ευπρόσδεκτος, στα εβραϊκά έχει τη λέξη υψωμένος. Επειδή δηλαδή, εάν κάνεις θυσία όπως ο Θεός θέλει, το πρόσωπό σου θα υψώνεται ενώπιον του Κυρίου και η παρουσία του Θεού θα σε γεμίζει. Ξέρετε τι μου λέει αυτό, αδερφοί? Οι θυσίες που κάνουμε πολλές φορές δεν είναι ευπρόσδεκτες ενώπιον του Κυρίου. Κάτι έχουμε χαλάσει με τις θυσίες μας και γι' αυτό το πρόσωπό μας είναι πάρα πολλές φορές. Και δεν μιλάω για σας, μιλάω για μένα. Είμαι σε στενοχώρια. Δεν νιώθω πάντα την παρουσία του Θεού και θέλω αυτό να αλλάξει τη ζωή μου. Μιλάω για μένα. Θέλω να μου δώσει ο Κύριος αυτή την καρδιά του Άβελ, της πραγματικής θυσίας, της πραγματικής προσφοράς, να είμαι στην ώρα μου, όταν εκεί που ο Θεός με θέλει, όπως με θέλει και να κάνω ό,τι θέλει. Θέλω να πετάξω από πάνω μου την καρδιά του Κάιν. Θέλω να πετάξω την καρδιά αυτή που γέμισε μίσος, γέμισε φθόνο, επειδή κρύφτηκε η παρουσία του Θεού και έγινε δολοφόνος του αδερφού του. Ο Κύριος ρωτά, γιατί είσαι θλιμμένος? Πάντα υπάρχει από τον Κύριο ένα ερώτημα. Τι έχεις, παιδί μου, γιατί είσαι θλιμμένος? Και αρχίζουν οι δικαιολογίες. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλές δικαιολογίες, αλλά η καρδιά μας ξέρει η πραγματική αιτία ποια είναι. Συμφωνούμε, αδερφοί? Στο Λουκά, στο 17 κεφάλαιο, στο 12 έως το 17, εδώ λέει ότι εισήργονται σε μια κόμη και τον συνάντησαν 10 άνθρωποι λεπροί, οι οποίοι στάθηκαν από μακριά και ύψωσαν τη φωνή και λέγοντας τον Ιησού, «Κύριε, επιστάτα, ελέησέ μας». Και ειδών είπε προς αυτούς, «Υπάγετε και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς». Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν, υπήρχε ένας νόμος που έπρεπε να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους στον ιερέα για να τους δώσει το ελεύθερο να μπορέσουν να περάσουν μέσα στην πόλη. Ήτανε εκτός. «Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύθηκε, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεόν». Μια παρέα 10 άνθρωποι πηγαίνανε, είχαν τη λέπρα τους. Η λέπρα είναι σύμβολο της αμαρτίας. Η απομόνωση, η κατάρα, η ταλαιπωρία. Βρίσκουν λοιπόν τον Ιησού στο δρόμο και ο Κύριος με ένα λόγο, συνήθως ο Θεός με ένα λόγο θεραπεύει. Ένας λόγος είναι αρκετός για να αφαιρέσει την λέπρα. Να μισήσουμε την λέπρα, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τον τρόπο του Κάιν, να μισήσουμε τον τρόπο το δικό μας και να κάνουμε αυτό που ο Θεός θέλει, γιατί το ξέρουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. «Είστε εξ αυτών, ειδών ότι γιατρεύτηκε, επέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεόν, και έπεσε κατά πρόσωπο επί τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών». Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Αποκριθείς, ο Ιησούς είπε, «Δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι 9 πού είναι?» Ρωτάει, «Πού είναι αυτοί οι 9? Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι που ευεργετήθηκαν, δεν έγιναν καλά?» Τι λέτε, ήξερε ο Κύριος αν έχουν γίνει καλά? Το ήξερε πολύ καλά. Ήξερε τι δύναμη και εξουσία είχε ο λόγος του. Αλλά μόνο ο Σαμαρίτης επέστρεψε, θυσίασε από το χρόνο του. Επέστρεψε για να πει ένα ευχαριστώ. Και ρωτάω, αδερφοί, εμείς σαν αμαρτωλοί που είμαστε, όταν θεραπευτήκαμε, επιστρέψαμε να πούμε στον Κύριο ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Και όταν ο Κύριος σήμερα γιατρεύει την ασθενειά μας, όταν σήμερα εργάζεται στην καρδιά μας, επιστρέφουμε να του πούμε ένα «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Ξέρεις, η επιστροφή και η ευχαριστία στον Κύριο είναι μια θυσία. Αφήνεις τα πάντα για να έρθεις στην Εκκλησία. Ο τόπος και η ώρα αυτή είναι μια θυσία που έχει διατάξει ο Κύριος. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να μπαίνει, να βγαίνει, να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο λαό του Θεού, νομίζω ότι έχει καταλάβει με λάθος τρόπο τις θυσίες προς τον Θεό. Θυσία πραγματική είναι, ναι, να αφήνεις την καλοπέρασή σου και να έρχεσαι και να αγωνίζεσαι στον καλό τον αγώνα εδώ που είναι η πίστη. Μας προτρέπει ο Κύριος να προσέχουμε αυτές τις θυσίες. Στο Ματθαίο, στο 23 έως 6, ρωτάει λοιπόν ο Κύριος, ρωτάει, «Κάιν, πού είναι ο αδερφός σου?» Ρωτάει τον άνθρωπο αυτόν, «Οι 9 πού είναι, τι γίνανε?» Εδώ τώρα θα τους ρωτήσει, «Τι είσαστε, γιατί είσαστε αργοί, τι κάνετε εδώ πέρα εσείς?» «Και εξελθόν είναι λοιπόν η Βασιλεία του Θεού που ομοιώθη με άνθρωπο, λέει, οικοδεσπότη, όπου εξήλθε για να μισθώσει εργάτας δια των αμπελών αυτού. το πρωί και απέστειλε εργάτες την τρίτη ώρα. Πάλι εξήλθε και βρήκε αργούς και απέστειλε και αυτούς. Την έκτη ώρα, βγήκε και την ένατη ώρα, έκανε το ίδιο και την ενδέκατη ώρα. Βρήκε και άλλους αργούς και τους ρωτάει, γιατί είσαστε εδώ όλη την ημέρα αργοί, τι κάνετε εδώ, γιατί είσαστε αργοί. Δεν ξέρω αν έχουμε σκεφτεί ότι ο Θεός μια μέρα θα μας βάλει κάτω και θα πει, γιατί έκανες αυτό και γιατί έκανες το άλλο. Γιατί φέρθηκε σε αυτή την περίπτωση έτσι. Τι λέτε, ναι, έχουμε δεχτεί το αίμα του Χριστού, ο Κύριος τα καλύπτει, μας αγαπάει, μας συγχωρεί, αλλά όταν μαζευτούν αρκετά πράγματα, αδερφοί, εναντίον μας, υπάρχει κατηγορητήριο, εδώ υπήρχε ένα κατηγορητήριο. Τους λέει, γιατί κάθεστε αργοί. Είναι σαν να μας λέει ο Θεός ότι εδώ πρόκειται να γίνει κάτι πολύ δυνατό, πολύ ισχυρό. Πρέπει ο κόσμος να ακούσει το Ευαγγέλιο και εμείς τι να κάνουμε, να καθόμαστε αργοί. Και ο Κύριος λέει, γιατί στέκεστε αργοί. Πηγαίνετε, λέει, και θα λάβετε, λέει, το μισθό σας. Γιατί λοιπόν, Κάιν, γιατί δεν ευχαρίστησαν οι εννέα και γιατί κάθεστε αργοί. Εύχομαι, καθώς μιλάω, να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει και να μας μιλάει, αδερφοί. Γιατί, παιδί μου, δεν έκανες αυτό, ενώ έπρεπε να το κάνεις. Ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Εάν ξέρεις να κάνεις και το καλό και δεν το κάνεις, είναι αμαρτία σε σένα. Να αρχίσει το Πνεύμα του Θεού να μας διεγείρει ένα σεβασμό, ένα φόβο απέναντι στον Κύριο. Να φύγουμε από το η χάρη, το έλεος μας καλύπτει τα πάντα, αμήν. Καλύπτει, κάνει χάρη και έλεος. Αλλά ο Θεός βάζει και τα όρια. Έβαλε τα όρια της προσφοράς και της θυσίας. Στον Εζεκιήλ, στο 18, 30 και 31, λέει εδώ, «Δια τούτο οίκος Ισραήλ θέλω σας κρίνει, έκαστον κατά τα σοδούς αυτού», λέγει Κύριος ο Θεός, «μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών και δεν θέλει είστε εις εσάς η ανομία εις απώλεια. Απορρίψατε αφημών πάσας τας ανομίας ημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ, και κάμετε εις εαυτούς νέαν καρδία και νέο πνεύμα. Και γιατί να αποθάνετε οίκος Ισραήλ? Διότι εγώ δεν θέλω το θάνατο του αποθνίσκοντος», λέγει ο Κύριος ο Θεός, «δια τούτο επιστρέψατε και ζήσατε. Καρδιά νέα, πνεύμα νέο, επιστρέψατε και ζήσατε». Γιατί, Κάιν, να σκοτώσεις τον αδερφό σου? Ήτανε τόσο απλό να μετανοήσεις. Όταν ο Θεός δίνει βήμα να απολογηθούμε, όταν μας λέει, γιατί το κάνεις αυτό, παιδί μου, είναι σαν να σου λέει, υπάρχει χρόνος για διόρθωση. Δεν είναι τελειωμένο ότι θα κριθείς. Σου λέει, επέστρεψε. Είναι κρίμα να χαθείς. Επέστρεψε και θα σωθείς. Θέλω να έχουμε μια καρδιά, όχι αυτή η καρδιά που είχε ο Κάιν, που την είχε κληρονομήσει από τους πεσμένους γονείς, αλλά να έχουμε την καρδιά, αδερφοί, που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η καρδιά είναι η καρδιά που όταν ο Κύριος πει, γιατί, παιδί μου, το κάνεις αυτό, πέφτει κάτω, γονατίζει και λέει, Κύριε, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Γιατί να αποθάνομεν? Στις Πράξεις στο 2.46 θέλω να διαβάσουμε πώς αυτή η καρδιά η νέα είχε έρθει μέσα στις καρδιές των Αποστόλων και των Αγίων. Πράξεις 2.46. «Και καθημέρας εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μεταλάμβαναν την τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεό και ευρίσκοντες χάρη ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται κάθε μέρα εις την εκκλησία του σωζωμένους». Κοιτάξτε τι έκανε η εκκλησία και πώς ο Θεός εργαζότανε. Έμεναν ομοθυμαδών. μαζί, τα αδερφάκια αγαπημένα, είχανε κοινωνία. Κοινωνία, έπαιρναν κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γνώριζαν και είχαν το φόβο του Θεού επάνω τους. Λάβαναν την τροφή τους εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Καθώς περνάνε τα χρόνια, οι καρδιές των Αγίων αρχίζουν και γίνονται πολύπλοκες, ξεφεύγουν από την απλότητα. Και ξέρετε τι κάνει ο Κύριος? Όταν έγιναν οι καρδιές έτσι πολύπλοκες, σταμάτησε να σώζει. Μπήκε η Εκκλησία στο σκοτάδι και επιστρέφει ο Κύριος τώρα πριν λίγα χρόνια, 100 χρόνια περίπου, και κάνει μια θαυμαστή επίσκεψη πάλι στο λαό του και αρχίζει, δίνει το πνεύμα νέο και καρδιά νέα και ζητάει από την Εκκλησία να προσέξει την απλότητα της καρδιάς και το ομοθυμαδόν, την ενότητα της Εκκλησίας, την ενότητα του σώματος. Θέλετε ο Κύριος να προσθέσει στην Εκκλησία σωζωμένους. Εδώ το λέει, εδώ είναι το μυστικό, είναι όλα γραμμένα μέσα στη γραφή. Πράξεις 4.32. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήταν ομοία. Και ουδέν εις έλεγεν ότι είναι αυτού, τις εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μετά δυνάμειος μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Τι κάνανε? Με απλότητα. Απλότητα καρδιάς. Στις πράξεις, στο 15, 8 και 9 μας λέει, εδώ είναι που ο Θεός επισκέπτεται τα έθνη και ακούστε τι λέει. Καρδιές νέες, αδερφοί. Ο Θεός θέλει η καρδιά αυτή του Κάιν, του αδελφοκτόνου, να φύγει από, μέσα από την Εκκλησία, μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την οικογένειά μας. Γενικά, οτιδήποτε διχάζει και χωρίζει, πρέπει αυτό να πάει μακριά από τη ζωή μας. Θέλει θυσία. Πρέπει να μάθουμε να θυσιάζουμε εθίχθης. Εθίχθης, και επειδή εθίχθης πρέπει να πάει να τον σκοτώσεις. Α, και ο καρδιογνώστης Θεός έδωκε εις αυτούς μαρτυρία. Χαρίσας εις αυτούς το Πνεύμα το Άγιο καθώς και εις ημάς. Και δεν έκαμε ουδε μία διάκριση μεταξύ ημών και αυτών. Καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως. Πώς καθαρίζει η καρδιά? Πώς θα μπορούσε η καρδιά του Κάιν να καθαριστεί? Έπρεπε να πιστέψει αυτό που ο Θεός του είχε πει να κάνει, να το πράξει, και ο Θεός θα έφερνε μετά επάνω του τη χάρη, δεν θα γινότανε αδερφοκτόνος. Η καρδιά η πορωμένη που έχει μάθει να κάνει το δικό της, καταντάει όμως να είναι μια θανατηφόρα καρδιά. Δεν ξέρω, αδελφοί, που έχουμε την αδελφότητα, σε ποια θέση, αλλά στην καρδιά του Κυρίου η αδελφότητα είναι στην πρώτη θέση. Όταν έχεις ένα καλό νέο, αυτόν που αγαπάς τον παίρνεις τηλέφωνο και του λες, θέλω να μοιραστώ μαζί σου, αδερφέ, αυτό το καλό νέο. Θέλεις να του μεταδώσεις τη χαρά σου. Στον Ιωάννη, στο 20:17, κοιτάξτε πώς μας θεωρεί και πώς μας βλέπει ο Κύριος. Ιωάννης 20:17. Έχει γίνει η Ανάσταση, πηγαίνει ο Κύριος, λέει στη Μαγδαληνή, «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτη προς τον Πατέρα μου, αλλά είπαγε προς τους αδελφούς μου». Πώς σου ονόμασε? Τα αδέρφια μου. Τα αδέρφια μου. Και σε ρωτάω, πώς μπορεί να γίνει να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά? Τι εγχείρηση πρέπει να κάνουμε μέσα μας? Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο ένα θαύμα. Εγώ έτσι νιώθω. Γιατί όποιος πει ότι εγώ αγαπάω τον αδερφό μου όπως τον εαυτό μου, τι λέει? Λέει ψέματα. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα, όχι η Εκκλησία η δική μας, Η Εκκλησία σε όλο το πρόσωπο της γης έχει ανάγκη να καταλάβει τη Φιλαδέλφεια και την αγάπη την πραγματική. Ο Ιωάννης λέει πολύ ωραία λόγια για την αγάπη. Αν δεν αγαπάς, λέει, τον αδερφό σου, αν κατηγορείς τον αδερφό σου, είσαι δολοφόνος, είσαι φωνιάς. Αν λέει, λες ότι αγαπάς τον Θεό και δεν αγαπάς τον αδερφό σου, ψεύτης είσαι. Και τόσα ισχυρά λόγια λέει ο Ιωάννης. Λέει λοιπόν εδώ ο Ιησούς, πηγαίνετε στους αδερφούς μου. Γιατί? Γιατί, αδερφοί, ήτανε 3,5 χρόνια μαζί. Είχανε δεθεί. Ήξερε ο Κύριος ότι αυτοί θα ήταν αυτοί που θα συνέχιζαν το έργο του. Ήταν αυτοί που θα κήρυταν το Ευαγγέλιο. Ήτανε τα αδέρφια του. Τους αγαπούσε. Θέλω αυτή την καρδιά. Την έχεις δηλαδή και δεν τη θέλεις. Αμήν. Τη θέλουμε αυτή την καρδιά. Αμήν, αδερφοί. Θέλουμε να δώσουμε τη χαρά στον Κύριο. Να μην ντρέπεται να μας ονομάζει αδερφούς του. Ιωάννης 20:17 λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβει έτσι προς τον Πατέρα μου, αλλά είπα και προς τους αδερφούς μου και είπε προς αυτόν, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Ματθαίος 28:10. Εδώ έχουν πάει, μας λέει ο Ματθαίος στον τάφο, οι γυναίκες και ο άγγελος τους λέει ότι ο Κύριος αναστήθηκε. Και πηγαίνετε, λέει, ταχαίως να το πείτε, λέει. Τότε λέει προς αυτούς ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγεται να αγγείλετε προς τους αδελφούς μου, δια να υπάγωσιν εις τη Γαλιλαία και εκεί θέλουσουμε ειδή. Λίγο πιο πάνω, λέει, πήγαινε να πεις, λέει, γρήγορα, λέει, στους αδελφούς μου, ότι αναστήθηκα. Και λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος σου, λέει, χαίρεται, τον προσκυνούνε και λέει, πηγαίνετε και πείτε στους αδελφούς μου να πάνε στη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν. Ήθελε οπωσδήποτε να δώσει, οι μαθητές του αδερφοί είχαν λυπηθεί. Όλο αυτό που είχε συμβεί είχε ταράξει τη ζωή τους. Η ελπίδα τώρα της Ανάστασης προς τους αδερφούς ήταν μια μεγάλη χαρά. Γιατί ο Κύριος θέλει να έχουμε ελπίδα, χαρά επάνω μας. Ματθαίος 23:8. Σεις όμως μην ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε. Ο Κύριος μας ονομάζει αδερφούς. Ρωμαίους 8:29. Αυτός είναι ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Ο μεγάλος μας αδερφός είναι ο Ιησούς μας, που μας φροντίζει, μας διδάσκει την αγάπη, μας προώρεσε, μας κάλεσε, μας δικαίωσε και θα μας δοξάσει, αδερφοί. Εφεσίους 2:19. Εφεσίους 2:19. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Μιλάμε λοιπόν για μια οικογένεια αγαπημένη, ένα πρότυπο πνευματικό που πρέπει να εξαπλωθεί και να σκεπάσει όλη τη γη. Οι οικογένειες, αδερφοί, όλες, το 80% μπορούμε να πούμε έξω, είναι κάτω από το σκοτάδι, είναι κάτω από την εξουσία του διαβόλου, είναι διχασμένοι, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον, σπάνια βλέπεις οικογένεια ενωμένη. Δεν ξέρουν τι θα πει αγάπη, ξέρουν μόνο τι πάει να πει συμφέρον, τσακωμός, έχθρα και κακό. Το πρότυπο λοιπόν της Εκκλησίας πρέπει να επηρεάσει κάθε οικογένεια που πλησιάζει σε εμάς. Όταν δηλαδή βλέπει κάποιος την οικογένειά μας, τι πρέπει να βλέπει? Την αγάπη, την ενότητα, τη στήριξη ο ένας προς τον άλλον. Όταν πλησιάσει κάποιος την Εκκλησία, τι πρέπει να δει? Πρέπει να δει την αγάπη της Εκκλησίας, τη στήριξη της Εκκλησίας. Τι έπαθε ο αδερφός μας? Τι συμβαίνει στον αδερφό μας? Το ενδιαφέρον. Θυσίασε για τον αδερφό σου. Χρόνο, θυσίασε τα πάντα για να βοηθήσει τον αδερφό σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 133. Τρία εδάφια είναι αυτός ο ψαλμός και ανοίγει όλη την καρδιά του Κυρίου. Ψαλμός 133. Ιδού τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσιν εν ομονίαν αδερφοί. Είναι ως το πολύτιμο μύρο επί την κεφαλή, το κατεβαίνον επί το πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το κατεβαίνον επί το στόμιο του ενδύματος αυτού, ως υδρόσος του αερμών, η κατεβαίνουσα επί τα όρη της Σιών, διότι εκεί διόρισε ο Κύριος την ευλογία, ζωή έως του αιώνος. Η ευλογία και η ζωή είναι όταν η οικογένεια, το σπίτι μας, και η οικογένεια του Θεού κατοικούν εν ομονία. Εκεί υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει χρήσμα, εκεί υπάρχει ευλογία. Στη Β' Κορινθίους στο 2.11 μας λέει εκεί πέρα να προσέξουμε για να μην υπερισχύσει καθημών ο σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Ο σατανάς αυτό που κάνει είναι τι να κάνει. Πήγε, λέει, άνθρωπος το βράδυ, ενώ ήταν ωραία όλα, η βασιλεία του Θεού ήταν όμορφη. Τι έσπηρε? Ζυζάνια. Η δουλειά του σατανά, το λέει, ο διάβολος το λέει, είναι να σπέρνει ζυζάνια. Και η δουλειά των Αγίων είναι να βγάζουν τα ζυζάνια. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλεις να μην σε πιάσει ο σατανάς κορόιδο, θα έλεγα, μην αφήσει την καρδιά σου να φυτρώσουν τα ζυζάνια. Γιατί ο διάβολος θα το φέρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είμαι η εξαίρεση. Αν τον Κύριο που ήταν ο Κύριος πήγε και τον πείραξε, ποιος είμαι εγώ που θα πω ότι εγώ εξαιρούμαι, εμένα δεν με πειράζει ο διάβολος. Μην αφήσεις την καρδιά σου. Κοιτάξτε τι έγινε με τον Ανανία. Τι έκανε ο Ανανίας? Είπε ένα ψέμα. Το αρέσανε τα χρήματα, είπε ψέματα ότι τόσο πουλήσαμε το κτήμα ενώ ήταν δικό τους. Και τι του λέει ο Πέτρος? Γιατί άφησε Ανανία να γεμίσει ο σατανάς την καρδιά σου με ψέμα? Πήγε να κάνει θυσία ο άνθρωπος, αλλά θυσία με ψέμα. Ο Κύριος του λέει, μόλυνες την καρδιά σου. Και ο άνθρωπος πέθανε, πέθανε και η γυναίκα του. Εφεσίους 4.25. Όθεν, λέει, απορρίψατε το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά των πλησίων αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Α Πέτρου 5, 1 έως 11. Εδώ μου αρέσει πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι. Α Πέτρου 5, 1 έως το 11. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ, συμπρεσβύτερος και μάρτυρος των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως, μη δε έσχροκερδός αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέβανο της δόξης. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθεται εις τους πρεσβυτέρους. Κοιτάξτε, μέσα στη γραφή, όπου και αν διαβάσεις, πάντα υπάρχει διδασκαλία να είναι αγαπημένοι, αυτοί που είναι από πάνω και αυτοί που είναι από κάτω, ο ένας να αγαπάει, ο άλλος να στηρίζει, να πειθαρχεί, ο άντρας να είναι εκεί, να αγαπάει τη γυναίκα. Γιατί οι άντρες, θα το πω και ας με μαλώσουνε, για να δίνει εντολή ο Κύριος στον άντρα να αγαπάει τη γυναίκα, πάει να πει ότι έχει πρόβλημα με την αγάπη ο άντρας. Και λέει η γυναίκα τι να κάνει? Να σέβεται τον άντρα. Για να το λέει αυτό για τη γυναίκα, πάει να πει ότι η γυναίκα έχει πρόβλημα με το σεβασμό. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάντα ο Θεός διδάσκει. Δεν αφήνει. Πάντα μιλάει για τους πάνω και τους κάτω, δεξιά και αριστερά. Αδελφοί, έτσι είναι η ζωή μας. Ο λόγος του Θεού είναι η σωτηρία μας. Οι άντρες πρέπει να μάθουν να αγαπάνε τις γυναίκες. Οι γυναίκες να προσπαθήσουν με την καλύτερη τους διάθεση να υπακούσουν τους άντρες, οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι, να καλύπτουν, να αγκαλιάζουν, να αγαπάνε αυτούς που είναι και ποιμένονται από κάτω, και οι νεότεροι αυτοί που έρχονται, να μην θέλουν να γίνουν ανώτεροι από τους πρεσβυτέρους. Αυτό λέει εδώ πέρα. Απλά είναι τα πράγματα. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Ποιο είναι το μυστικό εδώ πέρα? Εάν αγαπάς, υποτάσσεσαι. Με ποια έννοια? Βλέπεις τον αδερφό σου σε αδυναμία. Τι θα κάνεις? Θα τον πας κόντρα στην αδυναμία του ή θα τον βοηθήσεις στην αδυναμία του? Υποτάσσομαι πάει να πει, υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού πρώτα για το συμφέρον της ψυχής. Όχι να σου πει ο άλλος να πας να πες στη θάλασσα και να πας, δεν μιλάμε για τέτοια υποταγή, αλλά μιλάμε για την υποταγή που ο Θεός θέλει. Υποτασσόμαστε στον Θεό και κάνουμε το θέλημά Του. Πάντες δε, υποτασσόμενες αλλήλους, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη. Τι θέλει να χτυπήσει τώρα εδώ ο Κύριος? Το υπερήφανο πνεύμα. Διότι ο Θεός

ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ώστι κάλεσε εμάς στην αιώνια αυτού δόξα δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγο, πότε παθαίνουμε λίγο, όταν δεν προσέξουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συνήθως τα παθήματά μας είναι από ανυπακοή μας. Γι' αυτό και πιάνει ο Κύριος και προτρέπει την Εκκλησία να μην πάθει. Ο Κύριος δεν θέλει να πάθεις για να μάθεις. Θέλει να μάθεις επειδή στο λέει Αυτός. Αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά αφού πάθουμε λοιπόν, Αυτός θα μας τελειοποιήσει. Η Ράβδος λέει διώνει την ανοησία από το παιδί. Θα μας στηρίξει, θα μας ενισχύσει και θα μας θεμελιώσει. Ο Κύριος λοιπόν, επειδή αγαπάει πολύ την Εκκλησία Του και θέλει να είναι ενωμένη, την προτρέπει για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούνε. Ματθαίος 24:12. Ματθαίος 24:12. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Καθώς προχωράμε, αδερφοί, ο κόσμος δεν γίνεται πιο άγιος, γίνεται ανάγιος. Η αμαρτία όλο και εισχωρεί σε κάθε χώρα, εισχωρεί σε κάθε σπίτι. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Ο συμβιβασμός, η ελάττωση της καθαρότητας και του αγιασμού θα φέρει πολλά προβλήματα σε πολλές οικογένειες και πολλές εκκλησίες. Ποια θα είναι η θέση μας σε μια τέτοια εποχή? Και θα υπάρξουν και διαφωνίες. Αλλά αν είμαστε, λέει, άγρυπνοι, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, αν ζούμε με λαχτάρα για να δούμε την αποκατάσταση μιας ζημιάς, η θέση μας θα είναι ενωτική. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αναγνωρίσουμε, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, εάν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, να συμφιλιωθούμε στην οικογένειά μας. Είμαστε έτοιμοι να μην αφήσουμε τον διάβολο να θριαμβεύει. Λέει ότι είναι έτοιμος, λέει, σαν το λιοντάρι, ο οποίος κάνει κάτι δικό του, έχει δικαίωμα το λιοντάρι να τον φάει. Είμαστε έτοιμοι με ενότητα να στηρίξουμε την αγάπη μας και να μην αφήνουμε το πνεύμα της εποχής να μας επηρεάζει. Όταν σκεφτόμαστε χωρίς τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι σαν του Κάιν. Όταν σκεφτόμαστε με τον Χριστό, η σκέψη μας θα είναι αγαθές, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να είμαστε αγαθοί. Ιωάννης 17:20-21. Ιωάννης 17:20-21. Και δεν παρακαλώ μόνο περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ δια των λόγων αυτών. Δια να είναι πάντες εν, καθώς η Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν. Δια να πιστεύσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι για να μπορεί να ενεργεί και να μπορεί να εργάζεται. Στον Εζεκιήλ, στο 3:17, «Ιέ ανθρώπου, σε κατέστησα φύλακα επί τον οίκο Ισραήλ. Άκουσαν λοιπόν λόγον εκ του στόματός μου και νουθέτησεν αυτούς παρέ μου. Όταν λέγω προς τον άνομο, εξάπαντος θέλεις θανατωθεί, και εσύ δεν νουθετήσεις αυτόν και δεν λαλήσεις για να αποτρέψεις τον άνομο από τη σοδού αυτού της ανόμου, ώστε να σώσεις τη ζωή αυτού, εκείνος μεν ο άνομος θέλει αποθάνει εν τη ανομία αυτού, πλην εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού». Κοιτάξτε τι σημαντικά είναι τα λόγια του Θεού. Ο Κύριος μας έβαλε να είμαστε φύλακες. Γένεση 4:9. Γένεση 4:9. Και είπε ο Κύριος προς τον Κάιν, «Πού είναι Άβελ ο αδερφός σου?» Ο δε είπε,
δεν εξεύρω,

0: μη φύλαξε το αδερφού μου, είμαι εγώ. Και είπε ο Θεός, τι έκαμες? Η φωνή του αίματος του αδερφού σου βουά προς εμέ εκ της γης. Και τώρα είσαι επικατάρατος. Πάει ο Κύριος και του λέει, πού είναι ο αδερφός σου? Του δίνει βήμα. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, αμάρτησα. Κύριε, έκανα λάθος. Κύριε, συγχώρεσέ με. Πού να ξέρω εγώ πού είναι ο αδερφός μου? Είμαι φυλακάς του? Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Είναι γραμμένα εδώ. Ο Ισεκίλ φωνάζει, οι προφήτες φωνάζουνε. Ναι, είμαστε φύλακες των αδερφών μας. Στον Ιάκωβο, στο 3:5-6, μας μιλάει εκεί πέρα για τη γλώσσα που βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο. Και όταν η γλώσσα βάζει φωτιές σε όλο τον κόσμο, πρέπει να ξέρουμε ότι μια μέρα θα κάψει και τη δική μας ζωή. Ας μην ξεχνάμε αυτό που λέει στις Παροιμίες το 6:19. Λέει ότι ο Κύριος μισεί τον εμβάλλοντα έρηδας μεταξύ των αδερφών. Μάρτυρα λέει ψευδή και λαλούντα ψεύδος και τον εμβάλλοντα έρηδα μεταξύ των αδερφών. Ρωμαίος 14:19, λέω αυτό και τελειώνω. Άρα λοιπόν, ας ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Τι μας ζητάει ο Κύριος? Να ζητώμε τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομή αλλήλων. Αυτός που μπορεί να μας δώσει χάρη για να σηκώσουμε το φορτίο στην οικοδομή του Θεού είναι ο Θεός, αδερφοί. Το πιστεύουμε αυτό? Αμήν. Ας διαβάσω ακόμα ένα εδάφιο. Ρωμαίος 15:1-7. Ρωμαίος 15:1-7. Οφείλομεν δε εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν εις αυτούς. Είπαμε στην αρχή ότι για να προσφέρεις, για να θυσιάσεις, πρέπει να δώσεις. Αλλά έκαστος ημών ας αρέσει εις τον πλησίον, δια το καλό προς οικοδομή. Επειδή και ο Χριστός δεν ήρασε εις αυτόν, αλλά καθώς είναι γεγραμμένο «Η ονοδισμή των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ». Διότι όσα προεγράφησαν, δια την διδασκαλία ημών προεγράφησαν, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλους κατά τον Χριστόν Ιησού. Δια να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ενή στόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη ημάς εις δόξα Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 28. Και αν υπακούς με επιμέλεια στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάνεις όλες τις εντολές του, που σήμερα εγώ σε προστάζω, ο Κύριος ο Θεός σου θα σε υψώσει πάνω από όλα τα έθνη της γης. Και θα έρθουν επάνω σου όλες αυτές οι ευλογίες και θα σε βρουν αν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και ευλογημένος θα είσαι στο χωράφι. Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των κτηνών σου, οι αγέλες των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου. Ευλογημένο το καλάθι σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θα είσαι όταν μπαίνεις μέσα και ευλογημένος θα είσαι όταν βγαίνεις έξω. Τους εχθρούς σου που εγείρονται εναντίον σου, ο Κύριος θα τους κάνει να συντριφτούν μπροστά σου. Από ένα δρόμο θα βγουν εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φύγουν από μπροστά σου. Ο Κύριος θα στέλνει επάνω σου την ευλογία του στις αποθήκες σου και σε όλα όσα θα βάλεις επάνω το χέρι σου. Και θα σε ευλογήσει επάνω στη γη που δίνει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου. Ο Κύριος θα σε καταστήσει για τον εαυτό του λαόν Άγιο, όπως ορκίστηκε σε σένα, αν τηρείς τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου και περπατάς στους δρόμους του. Και όλοι οι λαοί της γης θα δουν ότι το όνομα του Κυρίου έχει ονομαστεί επάνω σου και θα τρομάζουν από εσένα. Και ο Κύριος θα σε πληθύνει σε αγαθά στον καρπό της κοιλιάς σου και στον καρπό των κτηνών σου και στα γεννήματα της γης σου, στη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σου να σου δώσει. Ο Κύριος θα ανοίξει για σένα τον αγαθό θησαυρό του, τον ουρανό, για να δίνει βροχή στη γη σου, στην εποχή της, για να ευλογεί όλα τα έργα των χεριών σου. Και θα δανείζεις σε πολλά έθνη. Εσύ όμως δεν θα δανείζεσαι. Και ο Κύριος θα σε καταστήσει κεφάλι και όχι ουρά. Και θα είσαι μόνο από πάνω και δεν θα είσαι από κάτω, αν υπακούσεις τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου που εγώ σήμερα σε προστάζω, να τις φυλάτεις και να τις εκτελείς. Και δεν θα παρεκκλίνεις δεξιά ή αριστερά από όλα τα λόγια που εγώ προστάζω σε εσάς σήμερα, για να πας πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύσεις. Αλλά αν δεν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να εκτελείς όλες τις εντολές του και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω, όλες οι κατάρες αυτές θα έρθουν επάνω σου και θα σε βρουν. Καταραμένος θα είσαι στην πόλη και καταραμένος θα είσαι στο χωράφι. Καταραμένο το καλάθι σου και η σκάφη σου. Καταραμένος ο καρπός της κοιλιάς σου και τα γεννήματα της γης σου, οι αγέλες των βοδιών σου και τα κοπάδια των προβάτων σου. Καταραμένος θα είσαι όταν μπαίνεις μέσα και καταραμένος θα είσαι όταν βγαίνεις έξω. Ο Κύριος θα στείλει επάνω σου την κατάρα, τη θλίψη και τη φθορά. Σε όλα όσα βάλεις επάνω το χέρι σου για να κάνεις, μέχρι ότου εξολοθρευτείς και μέχρι ότου γρήγορα αφανιστείς εξαιτίας της πονηρίας των έργων σου, επειδή με εγκατέλειψες. Ο Κύριος θα προσκολλήσει σε σένα το θανατικό μέχρι ότου σε εξολοθρεύσει από τη γη όπου πηγαίνεις να την κληρονομήσεις. Ο Κύριος θα σε πατάξει με μαρασμό και με πυρετό και με ρίγος και με φλόγωση και με μάχαιρα και με ανεμοφθορία και με ερυσίδι και θα σε καταδιώκουν μέχρι ότου αφανιστείς. Και ο ουρανός σου, που είναι πάνω από το κεφάλι σου, θα είναι χαλκός και η γη, που είναι από κάτω σου, σίδερος. Ο Κύριος θα δώσει τη βροχή της γης σου, σκόνη και χώμα. Από τον ουρανό θα κατεβαίνει επάνω σου, μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Και ο Κύριος θα σε κάνει να συντριφτείς μπροστά στους εχθρούς σου. Από ένα δρόμο θα βγεις εναντίον τους και από 7 δρόμους θα φύγεις από μπροστά τους. Και θα διασκορπιστείς σε όλα τα βασίλεια της γης. Και το πτώμα σου θα είναι τροφή σε όλα τα όρνια του ουρανού και στα θηρία της γης. Και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα τα αποδιώχνει. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με την Αιγυπτιακή πληγή και με αιμορροίδες και με ψώρα και με φαγούρα, ώστε να μην μπορείς να γιατρευτείς. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με αφροσύνη και με τύφλωση και με έκσταση καρδιάς. Και θα ψηλαφίζεις κατά μεσήμερα, όπως ψηλαφίζει ο τυφλός στο σκοτάδι. Και δεν θα ευωδώνεσαι στους δρόμους σου. Και θα είσαι μονάχα κάτω από καταδυνάστευση και αρπαγή όλες τις ημέρες της ζωής σου και δεν θα υπάρχει εκείνος που σώζει. Θα αραβωνιαστείς γυναίκα και άλλος άνδρας θα κοιμηθεί μαζί της. Θα οικοδομήσεις σπίτι και δεν θα κατοικήσεις αυτό. Θα φυτέψεις αμπελώνα και δεν θα τον τριγύσεις. Το βόδι σου θα είναι μπροστά σου σφαγμένο και δεν θα φας από αυτό. Το γαϊδούρι σου θα αρπαχθεί από μπροστά σου και δεν θα σου αποδοθεί. Τα πρόβατά σου θα παραδοθούν στους εχθρούς σου και δεν θα υπάρχει για σένα εκείνος που σώζει. Η γη σου και οι θυγατέρες σου θα παραδοθούν σε ένα λαό και τα μάτια σου θα βλέπουν και θα μαραίνονται για αυτούς όλη την ημέρα. Και δεν θα υπάρχει δύναμη στο χέρι σου. Τον καρπό της γης σου και όλους τους κόπους σου θα φάει ένα έθνος που δεν το γνωρίζεις και θα είσαι μονάχα κάτω από καταδυνάστευση και από καταπάτηση όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και θα παραφρονήσεις εξαιτίας των θεαμάτων το ματιό σου τα οποία θα δεις. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει στα γόνατα και στα σκέλη με κακή πληγή, ώστε να μην μπορείς να γιατρευτείς από το πέλμα των ποδιών σου μέχρι την κορυφή του κεφαλιού σου. Ο Κύριος θα φέρει εσένα και το βασιλιά σου που θα βάλεις επάνω σου σε έθνος που δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε ο πατέρας σου. Και εκεί θα λατρεύσεις άλλους θεούς, ξύλα και πέτρες. Και θα είσαι σε έκπληξη, σε παροιμία και σε περίγελο ανάμεσα σε όλα τα έθνη όπου κι αν σε φέρει ο Κύριος. Πολύ σπόρο θα φέρεις στο χωράφι και λίγο θα μαζέψεις, επειδή θα τον καταφάει η ακρίδα. Θα φυτέψεις αμπελώνες και θα καλλιεργήσεις και κρασί δεν θα πιείς ούτε θα τριγύσεις, επειδή το σκουλίκι θα τους καταφάει. Θα έχεις ελαιόδεντρα σε όλα τα όρια σου και μελάδι δεν θα χρηστείς, επειδή τα ελαιόδεντρά σου θα αποβάλουν το καρπό τους. Θα γεννήσεις γιους και θυγατέρες και δεν θα είναι δικοί σου, επειδή θα πάνε σε αιχμαλωσία. Όλα τα δέντρα σου και τον καρπό της γης σου θα τα καταφθείρει ο βρούχος. Ο ξένος που θα είναι ανάμεσά σου θα ανεβαίνει πιο πάνω από σένα, επάνω πάνω. Εσύ όμως θα κατεβαίνεις κάτω-κάτω. Εκείνος θα σου δανείζει και εσύ δεν θα δανείζεις αυτόν. Αυτός θα είναι η κεφαλή και εσύ θα είσαι η ουρά. Και θα έρθουν επάνω σου όλες αυτές οι κατάρες και θα σε καταδιώξουν και θα σε βρουν μέχρι ότου εξολοθρευτείς, επειδή δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου για να τηρείς τις εντολές του και τα διατάγματά του που σε πρόσταξε. Και αυτά θα είναι επάνω σου και επάνω στο σπέρμα σου ως σημείο και υπερμεγέθες θαύμα παντοτινά. Επειδή δεν λάτρευσες τον γύρω το Θεό σου με ευφροσύνη και με αγαθότητα καρδιάς εξαιτίας της αυθονίας όλων των αγαθών. Γι' αυτό θα γίνεις δούλος των εχθρών σου που ο Κύριος θα στείλει εναντίον σου με πείνα και με δίψα και με γύμνια και με έλλειψη των πάντων και θα βάλει επάνω στον τράχυλό σου σιδερένιον ζυγό μέχρι ότου σε εξολοθρεύσει. Ο Κύριος θα φέρει εναντίον σου ένα έθνος από μακριά, από την άκρη της γης, σαν με ορμή αετού. Έθνος που δεν θα καταλαβαίνεις τη γλώσσα του. Έθνος αγριοπρόσωπο που δεν θα σεβαστεί το πρόσωπο του γέροντα ούτε θα ελεήσει τον νέο. Και θα τρώει τον καρπό των κτηνών σου και τα γεννήματα της γης σου μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Το οποίο δεν θα αφήσει σε σένα σιτάρι, κρασί ή λάδι, τις αγέλες των βοδιών σου ή τα κοπάδια των προβάτων σου μέχρι ότου σε εξολοθρεύσει. Και θα σε πολιορκήσει σε όλες τις πόλεις σου, μέχρι ότου πέσουν τα ψηλά και οχυρωμένα τείχη σου, στα οποία έλπιζες, σε ολόκληρη τη γη σου. Και θα σε πολιορκήσει σε όλες τις πόλεις σου, σε ολόκληρη τη γη σου, που ο Κύρος ο Θεός σου έδωσε σε σένα. Και θα φας τον καρπό της κοιλιάς σου, τις σάρκες των γιών σου και των θυγατέρων σου, που ο Κύρος ο Θεός σου έδωσε σε σένα, στην πολιορκία και στη σύνθλιψη με την οποία θα σε συνθλίψει ο εχθρός σου. Ο απαλός άνδρας ανάμεσά σου και ο υπερβολικά τρυφερός θα κοιτάξει με πονηρό βλέμμα στον αδελφό του και στη γυναίκα του κόρφου του και στα παιδιά του που εναπέμειναν όσα θα εναπομείνουν, ώστε να μην δώσει σε κανένα από αυτούς από τις σάρκες των παιδιών του που θα έτρωγε, επειδή δεν του έμεινε τίποτε στην πολιορκία και στη σύνθλιψη με την οποία ο εχθρός σου θα σε συνθλίψει σε όλες τις πόλεις σου. Η απαλή και τρυφερή γυναίκα ανάμεσά σου, της οποίας το πόδι δεν δοκίμασε να πατήσει επάνω στη γη, λόγω της τρυφερότητας και απαλότητας, θα κοιτάξει με βλέμμα πονηρό στον άνδρα του κόρφου της και στο γιο της και στη θυγατέρα της και στο βρέφος της που βγήκε από μέσα από τα πόδια της και στα παιδιά που γέννησε, επειδή θα τα φάει κρυφά εξαιτίας της έλλειψης των πάντων, στην πολιορκία και στη σύνθλιψη, με την οποία ο εχθρός σου θα σε συνθλίψει στις πόλεις σου. Εάν δεν προσέχεις να κάνεις όλα τα λόγια αυτού του νόμου που είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, ώστε να φοβάσαι το ένδοξο και φοβερό αυτό όνομα, τον Κύριο το Θεό σου, τότε ο Κύριος θα κάνει τις πληγές σου τρομερές και τις πληγές του σπέρματός σου πληγές μεγάλες και ασταμάτητες και νόσους κακές και ασταμάτητες. Και θα φέρει πάνω σου όλες τις οδύνες της Αιγύπτου για τις οποίες τρόμαξες και θα προσκοληθούν σε σένα. Και κάθε ασθένεια και κάθε πληγή που δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο αυτού του νόμου, αυτές θα τις φέρει ο Κύριος επάνω σου μέχρι ότου εξολοθρευτείς. Και θα εναπομείνετε λιγοστοί στον αριθμό, ενώ ήσασταν όπως τα άστρα του ουρανού σε πλήθος, επειδή δεν υπάκουσες στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου. Και όπως ο Κύριος εφράνθηκε σε εσάς στο να σας αγαθοποιεί και να σας πολλαπλασιάζει, έτσι ο Κύριος θα εφρανθεί σε εσάς στο να σας εξαλείψει και να σας καταστρέψει και θα αρπαχθείτε από τη γη όπου πηγαίνετε να την κληρονομήσετε. Και ο Κύριος θα σε διασπείρει σε όλα τα έθνη, από τη μια άκρη της γης μέχρι την άλλη άκρη της γης. Και εκεί θα λατρεύσετε άλλους θεούς που δεν γνώρισες ούτε εσύ ούτε οι πατέρες σου, ξύλα και πέτρες. Αλλά και ανάμεσα στα έθνη αυτά δεν θα βρεις ανάπαυση, ούτε θα έχει στάσει το πέλμα του ποδιού σου. Αλλά ο Κύριος θα σου δώσει εκεί καρδιά που τρέμει και μάτια που μαραίνονται και ψυχή που λιώνει. Και η ζωή σου θα είναι μπροστά σου σε αμφιβολία και θα φοβάσαι νύχτα και ημέρα και δεν θα έχεις ασφάλεια της ζωής σου. Το πρωί θα πεις «Ήθε να ήταν εσπέρα» και την εσπέρα θα πεις «Ήθε να ήταν πρωί». Εξαιτίας του φόβου της καρδιάς σου, τον οποίο θα φοβάσαι, και εξαιτίας των θεαμάτων των ματιών σου, τα οποία θα βλέπεις. Και ο Κύριος θα σε

0: επειδή από τη σκυθροπότητα του προσώπου η καρδιά γίνεται φεδρότερη. Η καρδιά των σοφών είναι σε ένα σπίτι πένθους. Η καρδιά όμως των αφρόνων σε ένα σπίτι ευφροσύνης. Καλύτερα στον άνθρωπο να ακούει επίπληξη σοφού παρά να ακούει τραγούδι αφρόνων. Επειδή, όπως είναι ο ήχος των αγκαθιών κάτω από το καζάνι, έτσι και το γέλιο του άφρονα. Και τούτο είναι ματαιότητα. Βέβαια, η καταδυναστεία παραλογίζει το σοφό και το δώρο διαφθείρει την καρδιά. Καλύτερο το τέλος του πράγματος παρά η αρχή του. Καλύτερος ο μακρόθυμος παρά ο υψηλόφρονας. Μη σπέβδεις να θυμώνεις μέσα στο πνεύμα σου, επειδή ο θυμός αναπαύεται μέσα στον κόρφο των αφρόνων. Μην πεις, ποια είναι η αιτία για την οποία οι μέρες που πέρασαν ήσαν καλύτερες από τι τούτες, επειδή δεν ρωτάς γι' αυτό με φρόνηση. Η σοφία είναι καλή σαν την κληρονομιά και ωφέλιμη σε αυτούς που βλέπουν τον ήλιο, επειδή η σοφία είναι σκέπη, όπως σκέπη είναι το ασήμι. Εν τούτης, η υπεροχή της γνώσης είναι ότι η σοφία ζωοποιεί εκείνους που την έχουν. Κοίταζε το έργο του Θεού, επειδή ποιος μπορεί να κάνει ευθύ εκείνο που αυτός έκανε στρεβλό? Σε ημέρα ευτυχίας να εφραίνεσαι. Σε ημέρα δυστυχίας όμως να σκέφτεσαι. Επειδή ο Θεός έκανε το ένα αντίστοιχο του άλλου, ώστε ο άνθρωπος να μην βρίσκει πίσω του τίποτε. Είδα τα πάντα στις ημέρες της ματαιότητάς μου. Υπάρχει δίκαιος που αφανίζεται μέσα στη δικαιοσύνη του και υπάρχει ασεβής που μακροημερεύει μέσα στην κακία του. Μη γίνεσαι πάρα πολύ δίκαιος και να μην θεωρείς τον εαυτό σου υπέρμετρα σοφό. Γιατί να αφανιστείς? Μη γίνεσαι πάρα πολύ κακός και να μην είσαι άφρονας. Γιατί να πεθάνεις πριν από τον καιρό σου? Είναι καλό να κρατάς τούτο και από εκείνο να μην αποσύρεις το χέρι σου, επειδή εκείνος που φοβάται το Θεό θα ξεφύγει όλα αυτά. Η σοφία ενδυναμώνει το σοφό περισσότερο από 10 εξουσιαστές που είναι μέσα στην πόλη. Επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επάνω στη γη που να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. Επιπλέον, μη δώσεις την προσοχή σου σε όλα τα λόγια όσα λέγονται. Μήπως και ακούσεις τον δούλο σου να σε καταργέται. Επειδή πολλές φορές και η καρδιά σου γνωρίζει ότι και εσύ με τον ίδιο τρόπο καταράστηκες άλλους. Όλα αυτά τα δοκίμασα με τη σοφία. Είπα, θα γίνω σοφός. Αλλά αυτή απομακρύνθηκε από μένα. Ό,τι είναι πολύ μακριά και στο έπακρο βαθύ, ποιος μπορεί να το βρει? Εγώ περιδιάβηκα στην καρδιά μου για να μάθω και να ανιχνεύσω και να αναζητήσω σοφία και το λόγο των πραγμάτων και να γνωρίσω την ασέβεια της αφροσύνης και την ηλιθιότητα της ανοησίας. Και βρήκα ότι πικρότερη και από το θάνατο είναι η γυναίκα της οποίας η καρδιά είναι παγίδες και δίχτυα και τα χέρια της δεσμά. Ο αρεστός μπροστά στο Θεό θα ξεφύγει από αυτή, ενώ ο αμαρτωλός θα συλληφθεί σε αυτή. «Δες, βρήκα τούτο», λέει ο εκκλησιαστής, εξετάζοντας ένα προς ένα για να βρω το λόγο, τον οποίο ακόμα η ψυχή μου αναζητάει. Αλλά δεν βρίσκω. Ένα άνδρα ανάμεσα σε χίλιους βρήκα. Όμως, μια γυναίκα ανάμεσα σε όλες τούτες δεν βρήκα. Να, τούτο βρήκα μονάχα. Ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ευθύ, αλλά αυτοί επιζήτησαν πολλούς λογισμούς.
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. Και θα τα πράξουν αυτά γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είπα πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής, επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανένα σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας, επειδή σας

0: Είπα αυτά. Κι όμως, εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο συμπαραστάτης και συνήγορος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους για τη λαθεμένη αντίληψή τους ως προς το τι είναι αμαρτία, τι είναι δικαιοσύνη του Θεού και τι κρίση του Θεού. Για το τι είναι αμαρτία, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Για το τι είναι δικαιοσύνη του Θεού, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Για την κρίση του Θεού, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμη να σας πω, αλλά δεν μπορείτε ακόμη τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δόξα μου γιατί θα πάρει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι και δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το πνεύμα θα παίρνει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα τα αναγγέλει σε εσάς. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε πια, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Είπαν τότε μερικοί μαθητές του μεταξύ τους, «Τι σημαίνει αυτό που μας λέει «σε λίγο δεν θα με βλέπετε, αλλά και πάλι σε λίγο θα με δείτε»» και τι σημαίνει «επειδή πηγαίνω στον Πατέρα». Συζητούσαν λοιπόν τι να σημαίνει αυτό το «σε λίγο» που λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει. Ο Ιησούς κατάλαβε πως ήθελαν να το ρωτήσουν και τους είπε, «Συζητάτε μεταξύ σας για αυτό που είπα «σε λίγο δεν θα με βλέπετε και πάλι σε λίγο θα με δείτε»» Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Όταν η γυναίκα είναι να γεννήσει, υποφέρει πολύ γιατί ήρθε η ώρα των πόνων της. Όταν όμως γεννήσει το παιδί, δεν θυμάται πια τους πόνους από τη χαρά της που έφερε ένα άνθρωπο στον κόσμο. Και εσείς λοιπόν, τώρα λυπόσαστε. Αλλά θα σας δω και πάλι και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτε στο όνομά μου. Από εδώ και πέρα όμως να ζητάτε και θα παίρνετε και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Θα έρθει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα του απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει, επειδή εσείς με έχετε αγαπήσει και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα. Λένε τότε οι μαθητές του, «Να που τώρα μας μιλάς καθαρά και δεν λες τίποτα μεταφορικά. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε πως ήρθες από το Θεό». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Τώρα πιστεύετε. Να που έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και εμένα να με αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είναι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17. Αφού τα είπε αυτά ο Ιησούς, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε, «Πατέρα, έφτασε η ώρα. Φανέρωσε τη δόξα του γιού σου, ώστε ο γιος να φανερώσει τη δική σου δόξα. Εσύ του έδωσες εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι θα δώσει την αιώνια ζωή σε όλους αυτούς που του εμπιστεύτηκες. Και να ποια είναι η αιώνια ζωή. Να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι εσένα ως το μόνο αληθινό Θεό, καθώς και εκείνο που έστειλες, τον Ιησού Χριστό. Εγώ φανέρωσα τη δόξα σου πάνω στη γη, αφού έφερα σε τέλος το έργο που με ανέθεσες να κάνω. Τώρα λοιπόν εσύ, Πατέρα, δόξασέ με κοντά σε σένα με τη δόξα που είχα πλάι σου προτού να γίνει ο κόσμος. Σε έκανα γνωστό στους ανθρώπους που τους πήρες μέσα από τον κόσμο και μου τους εμπιστεύτηκες. ανήκαν σε σένα και εσύ τους έδωσες σε μένα και έχουν δεχτεί το λόγο σου. Τώρα ξέρουν πως όλα όσα μου έδωσες προέρχονται από εσένα, γιατί τις διδαχές που εσύ μου έδωσες τις έδωσα σε αυτούς και αυτοί τις δέχτηκαν και αναγνώρισαν πως πραγματικά από σένα προέρχομαι και πίστεψαν πως εσύ με έστειλες στον κόσμο. Εγώ για αυτούς παρακαλώ. Δεν παρακαλώ για τον κόσμο αλλά για αυτούς που μου έδωσες, γιατί ανήκουν σε σένα. Και όλα όσα είναι δικά μου είναι και δικά σου, και τα δικά σου είναι και δικά μου, και η δόξα μου θα γίνει φανερή μέσα από αυτούς. Τώρα δεν είμαι πια μέσα στον κόσμο, ενώ αυτοί μένουν μέσα στον κόσμο και εγώ σε σένα έρχομαι. Άγιε Πατέρα, διατήρησε τους την πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς. Όταν ήμουν μαζί τους, εγώ τους διατηρούσα στην πίστη με τη δύναμη του ονόματός σου που μου έδωσες και τους φύλαξα και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μόνο ο γιος της απώλειας, ώστε να εκπληρωθούν τα λόγια της γραφής. Τώρα όμως έρχομαι σε σένα και τα λέω αυτά όσο είμαι ακόμη στον κόσμο, ώστε να έχουν τη δική μου τη χαρά μέσα τους σε όλη την πληρότητά της. Εγώ τους έδωσα το δικό σου μήνυμα. Ο κόσμος όμως τους μίσησε γιατί δεν ανήκουν στον κόσμο, όπως εγώ δεν ανήκω στον κόσμο. Σε παρακαλώ, όχι να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους προστατέψεις από τον διάβολο. Δεν κατάγονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν κατάγομαι από τον κόσμο αυτό. Με την αλήθεια σου ξεχώρισέ τους από τον κόσμο. Ο δικός σου ο λόγος είναι η αλήθεια αυτή. Όπως εσύ με έστειλες εμένα στον κόσμο, έτσι κι εγώ έστειλα αυτούς στον κόσμο. Και για χάρη τους αφιερώνω και προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα, ώστε κι αυτοί, με τη βοήθεια της αλήθειας, να είναι αφιερωμένοι σε σένα. Και προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτόν εδώ θα πιστεύουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας, και έτσι ο κόσμος να το πιστεύει ότι με έστειλες εσύ. Και εγώ τη δόξα που μου έδωσες την έδωσα σε αυτούς, για να είναι ένα μεταξύ τους όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να το καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Πατέρα, αυτή που μου έδωσες θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μαζί μου, για να μπορούν να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, τη δόξα που μου χάρισες, γιατί με αγάπησες προτού να γίνει ο κόσμος. Δικαιοκρίτη Πατέρα, ο κόσμος δεν σε γνώρισε, ενώ εγώ σε γνώρισα και αυτοί αναγνώρισαν πως με έστειλες εσύ. Τους έμαθα ποιος είσαι και θα συνεχίσω να τους το μαθαίνω, ώστε να είναι μέσα τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες, όπως και εγώ θα είμαι μαζί τους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα με τη χάρη του Κυρίου θα είναι το τελευταίο ίσως μήνυμα που έχει να κάνει με το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου αυτός είναι ο θησαυρός, λέει αυτού. Και αυτό το θησαυρό, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να τον αποκτήσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το πεις, δεν πειράζει, ας μην έχω εγώ αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι που ο Κύριος, αδελφοί, επιθυμεί, ζητάει από όλους μας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και χωρίς σοφία δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ούτε το σπίτι μας, ούτε το σπίτι του Κυρίου. Γιατί δια της σοφίας οικοδομείται οίκος, λέει, και δια της συνέσεως στερεώνεται. Και ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να αποκτήσουμε αυτό το φόβο, ιδιαίτερα τώρα στις τελευταίες μέρες που ζούμε, καθώς ο διάβολος έχει περάσει με το πνεύμα του ένα τύπου ελευθερίας στους ανθρώπους. Αυτό ήταν το Ευαγγέλιο του διαβόλου από την αρχή, να είσαι ελεύθερος, να κάνεις ό,τι θέλεις, να μην καταδυναστεύεσαι από κανέναν και από τίποτα. Ζήσε τη ζωή σου, απόλαυσε την, αλλά ποτέ δεν λέει το τέλος των πραγμάτων. Γιατί το τέλος των πραγμάτων λέει μέσα, και για τον νεανίσκο λέει ο Λόγος του Θεού, λέει κάνε ό,τι θέλεις, αλλά πρόσεξε, λέει. Θα σταθείς μια μέρα στον Κύριο μπροστά και θα δώσεις λόγο γι' αυτό. Και αυτό ακριβώς θα γίνει και με εμάς. Οι εποχές, αδερφοί, δεν είναι ότι άλλαξαν. Ο διάβολος δεν αλλάζει. Δεν σημαίνει ότι επειδή ζούμε σε αυτή την εποχή έχουμε εμείς περισσότερη χάρη από τις προηγούμενες γενιές. Αλλάζουν τα πράγματα, ο Κύριος δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται. Ο νόμος του, ο λόγος του είναι από την αρχή ο ίδιος. Και η κρίση είναι η ίδια. Και γι' αυτό θα πρέπει να επιστρέψουμε στον πραγματικό φόβο του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Θα κάνω μια περίληψη σε αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Στον Ισαΐας το 33:6 λέει «Η σοφία και επιστήμη θέλουν είστε η στερέωσης των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης». Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Πάνω σε αυτό το εδάφιο λοιπόν μιλάμε. Ο φόβος του Κυρίου, λέει, αλλού είναι καθαρός. Διαμένων στον αιώνα. Δεν υπάρχει στιγμή που θα πρέπει να ζούμε χωρίς το φόβο του Κυρίου. Λέει επίσης στις παροιμίες, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Μέρα νύχτα. Και είπαμε ποιος είναι αυτός ο φόβος του Κυρίου. Είπαμε κάποια πράγματα μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει με ένα δαιμονικό φόβο, με ένα ανθρώπινο φόβο. Έχει να κάνει, αδελφοί, με το φόβο του Κυρίου, του υψίστου, του πλάστη, του δημιουργού σου, του πατέρα σου, του ουράνιου που σε έπλασε. Και κάποια μέρα θα σταθούμε μπροστά του. Αμήν. Κάποια μέρα θα σταθούμε μπροστά του. Δεν είναι ένας παππούλης που συνέχεια σου μοιράζει καραμέλες και αυτός είναι ο Θεός σου. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Σε έφτιαξε για ένα σκοπό, για να του μοιάξεις, ώστε να ταιριάξεις μέσα στην αιωνιότητα και να ζήσεις μαζί του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Όταν εσύ δεν θες να του μοιάξεις, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός γι' αυτό. Γιατί έχει να κάνει με το ελεύθερο θέλος σου, αν θέλεις ή όχι. Και επίσης, αδελφοί, από την άλλη μεριά είναι ο διάβολος, που δεν πρέπει να φοβόμαστε το διάβολο, ούτε αυτά που μας φέρνει. Αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι οι επιλογές μας. Οι επιλογές μας στο να συμβιβαστούμε ή όχι. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι τελικά επιλέγουμε το καλό ή το κακό. Αμήν. Και όποιος έχει φόβο Κυρίου επιλέγει το καλό. Γι' αυτό και αρχή σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου λοιπόν είναι παντοτινός. Και ο Θεός θέλει, αδελφοί, να έχουμε αυτή την καρδιά. Επίσης λέει στην προς Εβραίους, να λατρεύομεν ευαρέστως, λέει στο κείμενο το Θεό, με τα ευλαβίας και δέους. Η λατρεία μας, ερχόμαστε εδώ και δεν είναι μόνο αυτή η λατρεία μας. Υπάρχει και η λογική λατρεία, να παραστήνουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, Αγία Ευάρεστη, που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αμήν. Η λατρεία μας, η ζωή μας ολόκληρη θα πρέπει να είναι μια λατρεία στον Κύριο και λέει να λατρεύομεν ευαρέστως το Θεό με τα ευλαβίας και δέους. Δέους. Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Ποιοι είμαστε? Τι είμαστε νομίζετε? Ο Θεός μας έπλασε να έχουμε νου, αντίληψη, αίσθηση. Όλα αυτά τα όμορφα που ο Θεός μας έχει δώσει και καμιά φορά έτσι πιάνω εδώ το μέτωπό μου και λέω πόσο μικρό είναι και τι ο Θεός έχει βάλει μέσα σε αυτό, αλλά στην ουσία τι είναι. Βλέπω ακόμα και τα ζώα τα οποία κυκλοφοράνε στον κόσμο γύρω μας. Λέω τι έχει βάλει ο Θεός μέσα εκεί, αλλά από τη μια στιγμή στην άλλη περνάει ένα αυτοκίνητο και όλο αυτό το οποίο εσύ αγαπάς έχει συναισθήματα για σένα, μπορεί να είναι ένα σκυλάκι, να είναι ένα χατάκι, όλα ξαφνικά γίνεται μηδέν, χάνεται χώμα της γης. Έτσι είμαστε και εμείς, χώμα. Διαφορά μας είναι ότι έχουμε το Πνεύμα του Θεού, το οποίο Πνεύμα Θεού, αδερφοί, θα πρέπει να το εκτιμήσουμε μέσα μας. Προσεύχομαι ο Κύριος να μου δώσει ένα μήνυμα που έχει να κάνει με το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του ανθρώπου. Ό,τι πολυτιμότερο ξέρουμε λίγο πολύ το σώμα μας, καταλαβαίνουμε λίγο ή πολύ την ψυχή μας, πρέπει να ερευνήσουμε και λίγο το Πνεύμα μας. Είναι ένα από τα τρία στοιχεία που ο Θεός μας έχει δώσει. Αμήν. Έχει μεγαλεία ο Κύριος μέσα μας. Όλα αυτά εξαρτώνται από Εκείνον. Αμήν. Και λέει να τον λατρεύουμε με ευλάβεια και δέος. Γιατί από αυτόν εξαρτώμαστε, αδερφοί. Και είπαμε ότι η ευλάβεια είναι μια απάντηση σε μια αποκάλυψη του Θεού. Με την αποκάλυψη έρχεται η επίγνωση του Κυρίου και καθώς έρχεται αυτή η επίγνωση, η βαθιά γνώση, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έρχεται ο φόβος του Κυρίου μέσα μας. Φόβος του Κυρίου. Ο Κύριος δεν είναι όπως εμείς και δεν είναι θέμα μεγέθους. Δεν είναι μόνο θέμα μεγέθους, ότι ο Θεός είναι τεράστιος και εμείς είμαστε μυρμηγκάκια. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η ποιότητα του Θεού, του χαρακτήρα του Θεού, της αγιοσύνης του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να το φτάσουμε σε μέγεθος, γιατί ποτέ σίγουρα δεν μπορούμε να το φτάσουμε πανταχού παρόν. Αλλά όποιος ερευνήσει το Θεό θα δει το μεγαλείο του μέσα στο χαρακτήρα του. Μωυσής, θυμάστε, που έλεγε «Δείξε μου τη δόξα σου». «Λεοί μου, υπτήρ μου, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος». «Αυτά είναι η δόξα μου», λέει. «Δεν το μεγεθός μου, ούτε η δύναμή μου, ούτε το τι μπορώ να κάνω. Είναι αυτό που είμαι. Και αυτό που είναι ο Θεός θέλει να το περάσει μέσα μας, αδελφοί. Να γίνουμε κληρονόμοι Θεού και συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού». Για φαντάσου να σταθείς σε ένα «ον» μπροστά μια μέρα που να γνωρίζει τα πάντα στη ζωή σου. Τα μυστικά τα οποία κανένας δεν τα ξέρει για σένα. Τις σκέψεις σου, τις επιλογές σου. Τα απόκρυφα, ό,τι έχει ο καθένας από εμάς, τα γνωρίζει ο Κύριος. Και πού να υπάγεις από το Πνεύματός του. Και καθώς λοιπόν έρχεται αυτή η αποκάλυψη, έρχεται η ευλάβεια, μαζί με την ευλάβεια έρχεται και η υποταγή τελικά. Καταλαβαίνουμε τη μικρότητά μας. Και αυτό, αδερφοί, είναι που φέρνει το φόβο του Κυρίου. Ο Θεός θέλει να φοβόμαστε Εκείνον, όχι αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Όχι το διάβολο, ούτε αυτά που μας φέρνει ο διάβολος. Γιατί αυτό που φοβάσαι, λέει, είναι ο Θεός. Τα είπαμε αυτά. Είναι ο Θεός. Ίσως κάτι μικρό, αν διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ, κάτι μικρό ίσως μπορεί να παρατηρήσεις εκεί που λέει
2: ο Ιώβ, αυτό λέει που φοβόμουν ήρθε εις εμέ. Το φοβόταν ο Ιώβ. Ίσως κάτι εκεί μπορεί να βρεις κάτι μεμπτό.
1: Δεν είναι σίγουρο. Θεός ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με φόβο. Γιατί ο διάβολος παίρνει τόπο. Παίρνει τόπο. Και αυτό που φοβάσαι καμιά φορά, κάποιες φορές έρχεται κιόλας μέσα στη ζωή σου. Αυτόν που ο Θεός θέλει να φοβόμαστε είναι εκείνος. Είπαμε για τον Ιησού που λέει ότι πνεύμα σοφίας και συνέσεως ήταν πάνω του. Το πνεύμα του Γιάχβε. Ε? Αυτά τα 7 πνεύματα. Πνεύμα του Γιάχβε είναι επεμέ. Γι' αυτό με έκρισε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξεκινάει με τη σοφία και τελειώνει με το φόβο του Κυρίου. Και είπαμε, δεν είναι έλλειψη στον Κύριό μας να έχει φόβο του Κυρίου όσον αφορά τον Ιησού σαν άνθρωπος. Δεν ήταν έλλειψή του. Δεν χρειαζόταν διόρθωση. Ζούσε με αυτό. Ήξερε, γνώριζε τον Πατέρα τον ουράνιο. Όπως ένα παιδί, νορμάλ παιδί, το οποίο ναι, νιώθει την αγάπη, αλλά έχει κάποιο φόβο. Φόβο μέσα του όσον αφορά τους γονείς του. Και πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος σε ένα μέτρο, βέβαια, έτσι. Για να μπορεί το παιδί, αδελφή, να μεγαλώσει όμορφα, ισορροπημένα και όχι ανισόρροπα. Το παιδάκι μου, το παιδάκι μου, το παιδάκι μου και φτάνει 30 και 40 χρόνια το παιδάκι μου. Ό,τι θέλει το παιδάκι μου. Γίνεται ένα κακομαθημένο παιδί, ευαίσθητο, το οποίο δεν είναι νορμάλ αυτό. Και ο Θεός δεν μας θέλει έτσι. Μας θέλει να είμαστε ισορροπημένοι άνθρωποι, όπως ο Ιησούς. Και άμα ο Ιησούς είχε φόβο Θεού, πόσο μάλλον εμείς δεν θα πρέπει να έχουμε. Η τελική εργασία λοιπόν του Αγίου Πνεύματος που σημάδεψε τον Ιησού σαν Μεσσία ήταν ο φόβος του Κυρίου. Είναι το τελικό προϊόν. Φόβος Κυρίου πρέπει, είπαμε, να διδαχτεί. Πρέπει επίσης να επιλέξουμε το φόβο του Κυρίου. Και είπαμε και κάποια πράγματα που κάνει ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου θα μας διδάξει την οδό. Θα φανερώσει τη διαθήκη του σε εμάς αν έχεις φόβο Θεού. Λέει, σου δίνει ένα επιτυχημένο γάμο, καθώς διαβάσαμε την προηγούμενη φορά. Ο φόβος του Κυρίου λέει προσθέτει μέρας και είναι ελπίση ισχυρά, λέει αλλού στις παροιμίες. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ζωή και ο φοβούμενος θέλει πλαγιάζει και χορτασμένος. Κακό δεν θα το συναπαντήσει. Προσχέσεις όσον αφορά το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, λέει αλλού. Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Και είπαμε ότι ένα από τα βασικά κλειδιά της αύξησης της Εκκλησίας είναι ο φόβος του Κυρίου που λέει στις πράξεις του 9.31. Αυτά είπαμε μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Ο φόβος λοιπόν του Κυρίου, θα πρέπει να ξέρουμε, είναι μια συνεχής υποταγή στο Θεό και στο θέλημά Του με ταπεινοφροσύνη και πίστη. Παροιμίες 23.17 λέει, ας μη ζηλεύει η καρδιά σου τους αμαρτωλούς, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα. Ο φόβος του Κυρίου είναι το να μάθει ο άνθρωπος, να δούμε κάποιους όμορφους ορισμούς, να μισεί το κακό και να επιθυμεί το καλό. Θέλει ο Κύριος να εκκλίνει ο άνθρωπος από το κακό. Δηλαδή να αγαπά τη δικαιοσύνη και να μισεί την ανομία. Αυτό που ο ίδιος ο Κύριος έκανε. Ο θρόνος ο Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος. Και λέει παρακάτω, η γάπη σας δικαιοσύνη, εμίσης σας ανομία, για τούτο έχρισες ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεις υπέρ του συμμετόχου σου. Αγάπησε δικαιοσύνη, μίσησε την ανομία, έζησε με το φόβο του Κυρίου και ο Κύριος τον έχρισε. Σημαίνει χρήσμα. Να σου δώσει ο Κύριος, αδελφή, από το πνεύμα Του, ώστε να μπορείς να φέρεις εις πέρα στο θέλημά Του. Να σου δώσει τη δύναμη
2: την απόδειξη, ώστε να μπορείς να μην κηρύττεις απλά λόγια, αλλά με την ενέργεια του Πνεύματος να κάνεις το θέλημα του Θεού. Το υψηλότερο είδος φόβου είναι ο βαθύς σεβασμός για τη ζωή που προέρχεται από το να βλέπουμε σωστά. Ξαναπώ, το υψηλότερο είδος φόβου είναι ο βαθύς σεβασμός για τη ζωή που προέρχεται από το να βλέπουμε σωστά. Να βλέπει σωστά τα πράγματα, όχι με πλάνη, όχι με παροπίδες του εχθρού. Να σου ανοίξει ο Κύριος τα μάτια και να βλέπει σωστά τον πρώτα απ' όλα τον Κύριο, τον Δημιουργό σου. Αυτό το επίπεδο διακρίνει την παρουσία του Θεού σε όλα τα πράγματα και μερικές φορές ονομάζεται στα εβραϊκά γυράτ χαρομενούτ ή το δέος του υψωμένου. Το δέος του υψωμένου. Καθώς ο Κύριος μας σηκώνει, μας αναδιβάζει, μας υψώνει ο Κύριος. Όσο μας υψώνει, τόσο τι βλέπουμε. Όσο πλησιάζουμε προς τον ήλιο, τι γίνεται. Τώρα βλέπουμε τον ήλιο, α, ένα συννεφάκι τον έκρυψε. Για πέρασε από το συννεφάκι πιο πάνω, να δεις τι θα γίνει. Πέρασε πιο πάνω και πιο πάνω και πιο πάνω. Εδώ λένε, για να ανέβεις σε ένα όρος που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 2.000 μέτρα, σε καίει περισσότερο ήλιος. Φαντάσου τώρα να πλησιάζεις περισσότερο και περισσότερο. Τι γίνεται. Το ίδιο ακριβώς, όσο μας υψώνει ο Κύριος, τόσο μεγαλώνει και το δέος που έχουμε. Για φαντάσου να πλησιάζεις τον ήλιο. Αυτό το κύκλο που βλέπεις εδώ, πόσο πιο μεγάλος γίνεται. Τεράστιος, ασύλληπτος. Και βλέπεις τη μικρότητά σου. Αυτό είναι το υψηλότερο μέγεθος του φόβου. Το καλύτερο είδος, το υψηλότερο. Μέσα από αυτό βλέπουμε τη δόξα, λοιπόν, και το μεγαλείο του Θεού σε όλα τα πράγματα. Το φοβούμε και το θεωρώ, βλέπω, συνδέονται και ενώνονται, είναι από την ίδια ρίζα, λέει, στα εβραϊκά. Και εκεί είναι τώρα, αδελφοί, που θα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας. Γι' αυτό και χρειάζεται αποκάλυψη. Να πέσουν τα λέπια μας και να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε. Και το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις έμπρακτα για να δεις το μεγαλείο του Θεού είναι να εγκύψεις τον Άγιο Λόγο του, να δεις το μεγαλείο, τη δόξα που κρύβει ο Λόγος του Κυρίου, που δεν είναι κάτι ανθρώπινο. Εκεί ανοίγεις περισσότερο τα μάτια σου, προσέχεσαι, γονατίζεις μπροστά στον Κύριο και λες, Κύριε, άνοιξε τα πνευματικά μου μάτια να δω περισσότερο και περισσότερο από σένα. Οι άνθρωποι βλασφημάνε τον Κύριο. Γιατί δεν ξέρουν, γιατί είναι τυφλοί, δεν μπορούν να δουν. Τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να έχουν ανοιχτούς οφθαλμούς. Είμαστε κι εμείς βλέποντες. Και τότε μπορείς να δεις αυτά που ο Θεός έχει να σου δώσει, ώστε να τον υπηρετήσεις σωστά. Είμαστε ανυψωμένοι στο επίπεδο της ευλαβικής επίγνωσης, θείας αγάπης και γνήσιας κοινωνίας με τον Θεό, δια Ιησού Χριστού. Θέλει ο Θεός να μας υψώσει σε αυτό, να πλησιάσουμε εκείνον. Η αγάπη για το αγαθό δημιουργεί μια πνευματική αντιπάθεια προς το κακό. Και ως εκ τούτου μίσος για το κακό είναι ένα είδος φόβου προς το Θεό. Καταλαβαίνεις, βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι τον Άγιο Θεό, την αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη του Θεού. Βλέπεις το τι ενεργεί αυτό το πράγμα παντού, τι έχει φτιάξει ο Θεός με την αγιοσύνη Του. Για φαντάσου τώρα, βλέπουμε τον κόσμο λίγο μίξ αυτή τη στιγμή λόγω της αμαρτίας. Βλέπουμε το καλό, βλέπουμε το κακό. Δυστυχώς εμείς αμαρτήσαμε και το βλέπουμε έτσι. Αλλά για φαντάσου ένα κόσμο χωρίς αμαρτία και να κόσμο που έφτιαξε ο Θεός τέλειο για μας. Όταν ο Θεός είπε ότι τα πάντα ήταν καλά λίαν, ήταν όντως καλά λίαν τότε, μέχρι που μπήκε το κακό. Και βλέπουμε τη συνύπαρξη του καλού και του κακού.
1: Αλλά για φαντάσου, αδερφοί, το τι ένας αγαθός Θεός μπορεί να φτιάξει, χωρίς και σίγουρα δεν θα υπάρχει κακό μέσα σε αυτό που φτιάχνει ο Θεός. Εκεί βλέπεις το μεγαλείο του, βλέπεις την καρδιά του. Παροιμίες 8:13. Και ταυτόχρονα, αδερφοί, αυτό που συμβαίνει είναι ότι μισείς το κακό και μισείς την αμαρτία. Ταλαιπωρούμαστε στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας, στις σχέσεις μας, στις οικογένειές μας, σε ό,τι κάνουμε, κοπιάζουμε. Πας να φτιάξεις, γκρεμίζεται. Βλέπεις το σώμα σου, χαλάει το ένα, χαλάει το άλλο. Όλα αυτά είναι προϊόν της αμαρτίας. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι αυτό. Γιατί να μισήσουμε την αμαρτία, την αγαπάμε? Βλέπουμε τους ανθρώπους να καταστρέφονται, οι οικογένειες να διαλύονται. Συγγενείς μας ή μη. Και δεν θέλω να πω παραδείγματα, ατυχήματα. Γιατί, δες λίγο γιατί. Γιατί να συνέβη αυτό, πού ήταν ο Θεός? Κοίταξε καλύτερα πού είναι ο άνθρωπος. Σε τι κατάσταση είναι ο άνθρωπος? Σε τι κατάσταση αμαρτίας? Και πώς ο εχθρός είναι εκεί και χειροφυλακτεί για να καταστρέψει? Και αντί να μισήσουμε την αμαρτία, την αγαπάμε την αμαρτία, γιατί είναι ευχάριστη. Ο Κύριος θέλει να τη μισήσουμε, γιατί καταστρέφει και εμάς τους ίδιους, τις οικογένειές μας, η Εκκλησία καταστρέφει, όλο τον κόσμο καταστρέφει. Καταστρέφεται όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή εξαιτίας της αμαρτίας. Παροιμίες 8:13 λέει, ο φόβος του Κυρίου είναι να μισεί τι στο κακό, αλλά ζωνία και αφθάδια και πονηράν οδό και διεστραμμένο στόμα εγώ μισώ. Ο Κύριος μας, αδελφοί, είπε ότι επειδή πας ως τη σπράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Δεν φαντάσου. Να έχεις ένα φως μπροστά σου και να διαλέγεις το σκοτάδι, γιατί αγαπάς το σκοτάδι, τα έργα μέσα στο σκοτάδι. Πόσα, πού είναι νέα παιδιά? Ο Κύριος τους καλεί στην εκκλησία, αλλά καλύτερο το σκοτάδι το βράδυ, ε? Καλύτερο το σκοτάδι από τη μέρα, αλλά το σκοτάδι έχει ένα αποτέλεσμα. Σε σχέση με το καλό και το κακό, λοιπόν, η αγάπη, λέγεται αχαβά στα εβραϊκά, μας φέρνει κοντά, ενώ ο φόβος γυρά μας κρατάει πίσω, λέει. Παροιμίες 16:6. Δια χάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνους οι άνθρωποι από του κακού. Καθώς έχει το φόβο του Κυρίου. Καθώς έχει το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου, αδελφοί, είπαμε ότι είναι ο καλύτερος από όλους τους θησαυρούς του κόσμου. Επίσης, στην Α' Τιμωθέως 6:6 λέει, μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Μέγας πλουτισμός. Και εμείς εκλέγουμε το Θεό για θησαυρό και εκείνος όμως τι κάνει? Εκλέγει εμάς για θησαυρό του. Αμήν. Ακούστε τη λέξη Ψαλμός 135:4 λέει, διότι τον Ιακώβ εξέλεξεν εις αυτόν ο Κύριος, τον Ισραήλ εις θησαυρών αυτού. Πώς τα πλέκει έτσι ο λόγος του Κυρίου, όμορφα. Εκείνος είναι ο θησαυρός μας και εμείς είμαστε ο θησαυρός του. Είμαστε το πλήρωμα εκείνο που πληρεί τα πάντα.
2: Είναι, είμαστε ό,τι καλύτερο στα μάτια του Θεού. Από όλη την κτήση, από ό,τι έχει φτιάξει.
1: Εμείς, ο Ισραήλ λέει, είναι, είμαστε ο θησαυρός του, το πολύτιμό του. Λες να σε αφήσει, λες να σε αφήσει τα νύχια του εχθρού, λες να σε αφήσει να καταστραφείς, λες να σε αφήσει σε κάτι το οποίο απλά δεν τον ενδιαφέρεις. Είναι δυνατόν? Μην το πιστεύεις αυτά, αυτά είναι λόγια του εχθρού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε λοιπόν, να έχουμε ανθρώπινους ή δαιμονικούς φόβους, αλλά να έχουμε το φόβο του Κυρίου κάθε μέρα. Αυτός είναι ο φόβος και ο τρόμος μας. Φιλιππισίους 2.12 λέει, «Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε», λέει, «ουχή ως εν την παρουσία μου μόνο, αλλά πολύ περισσότερο εν διαπουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε με αυτόν σωτηρία». Αμήν. Με φόβο και τρόμο. Με φόβο και τρόμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα πει κανένας, εγώ έχω σωθεί. Γιατί να ζω με το φόβο του Κυρίου? Ο Λόγος του Θεού θα μας δείξει, αδελφοί, ότι πολύ περισσότερο εμείς που έχουμε σωθεί θα πρέπει να ζούμε με αυτό το φόβο. Ο Κύριος μας έχει πει ότι μας λύτρωσε με το αίμα Του. Δηλαδή, πλήρωσε με το αίμα Του για να μας εξαγοράσει. Πλήρωσε με το αίμα Του. Είμαστε δικοί Του. Και ακούστε τι λέει στην Α. Πέτρου ως προς αυτό. Α. Πέτρου 1.15. Αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος, ώστε σας εκάλεσε. Ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Όπως Εκείνος είναι Άγιος, έτσι και εσείς, λέει, να είστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένο, Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, ούτε τι λέει, διάγετε με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας. Κάθε πότε, κάθε μέρα, μια φορά τη μέρα, όχι συνέχεια, όλη την ημέρα. Διαβάσαμε αυτά τα εδάφια. Διάγεται με τα φόβου τον καιρό της παροικίας σας, εξεύρωντες. Σου δίνει μετά και την αιτιολογία, έτσι. Εξεύρωντες ότι δεν ελυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραδόπου διαγωγής ημών διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπή. Γιατί να διάγουμε με φόβο τον καιρό της παροικίας μας? Γιατί πρέπει να θυμάστε ότι αγοραστήκατε και λυτρωθήκατε με το αίμα του αμνού. Και αυτό το αίμα είναι πολύτιμο. Δεν είναι κάτι το οποίο, αδερφοί, μπορείς να το πάρεις έτσι. Σε ποιους γράφτηκε αυτό που διαβάσαμε προηγουμένως? Σε πιστούς ή σε απίστους? Σε πιστούς. Λέει, με τα φόβου διάγεται τον καιρό της παροικίας σας. Για ποιο λόγο? Γιατί κάποιος πλήρωσε για σας. Κάποιος σας αγόρασε. Και τι λέει μέσα επίσης? Ότι εμείς δεν μπορούμε να ζούμε για τους εαυτούς μας, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ ημών, εκείνος που μας αγόρασε με το αίμα Του. Πρέπει να ζούμε τη ζωή Του. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωούλα μας. Και αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στους πιστούς, πραγματικά πιστούς, και στους απίστους. Δεν έχει σημασία να πεις ότι εγώ είμαι χριστιανός και έρχομαι στην εκκλησία. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι για ποιον ζεις. Για αυτόν που πέθανε για σένα ή για τον εαυτό σου? Ο πραγματικός χριστιανός που έχει φόβο Κυρίου ζει για εκείνον που τον αγόρασε, γιατί ανήκουμε πλέον σε εκείνον. Προσέξτε, έχουμε ξεφύγει στους τελευταίους καιρούς από αυτή την έννοια της δουλείας που υπήρχε μέχρι πριν κάποια χρόνια. Όλοι είμαστε ελεύθεροι, και όμως όλοι είμαστε δούλοι. Δεν το καταλαβαίνουμε, μας έχει μπλέξει έτσι ο εχθρός μέσα μας. Δουλεία τώρα? Δεν είναι δουλεία το να δουλεύεις 15 ώρες στη δουλειά, να σε εκμεταλλεύεται ο ένας και ο άλλος. Σου δίνει όμως και κάποια χρήματα. Ναι. Και αυτά τα χρήματα είναι τόσο λίγα που δεν φτάνουν ποτέ. Σου δίνει το δόλωμα και εσύ νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος και είναι δικιά σου επιλογή να δουλεύεις 2-8 ώρα. Είναι. Απλά αναφέρομαι στο ότι έχει φύγει η αντίληψή μας ως προς αυτό, όσο να αφορά τη δουλεία. Και πλέον, και το βλέπουμε μέσα στις επιστολές, ο Παύλος, ο Πέτρος και τα λοιπά λένε δούλος Ιησού Χριστού. Δούλος. Και ξέρανε τι εννοούσαμε και τι λέγανε. Αυτό πρέπει να έρθει μέσα μας. Όσον αφορά το ότι πρέπει, αδερφοί, να είμαστε μέσα σε αυτή τη ζωή που ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε και να τον υπηρετούμε. Δεν είναι υπηρεσία το να έρθουμε μια φορά τη βδομάδα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα τα αδέρφια που ερχόμαστε με θυσίες. Δεν είναι όμως αυτό μόνο. Είναι να ζήσεις με φόβο Κυρίου. Κάθε δούλος, πραγματικός δούλος, με αυτόν τον τρόπο ενεργεί και ζει. Ο δούλος δεν κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Και ξέρει ότι οποιαδήποτε στιγμή, ό,τι και να κάνει, θα πρέπει να δώσει λόγο στον Κύριό του. Το ίδιο και θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το βράδυ που πας να κοιμηθείς, τι λες στον Κύριο? Και να κάνουμε και ένα μικρό απολογισμό της ημέρας. Κύριε, σε ευχαριστώ που τα κατάφερα και σήμερα και έκανα το θέλημά σου όλη την ημέρα. Το έχουμε πει ποτέ αυτό?
2: Δεν το έχουμε πει.
1: Αλλά για να σας πω και να το κάνουμε όλη την ημέρα το θέλημα του Κυρίου, πάλι δεν πρέπει να το πεις έτσι. Γιατί είμαστε δούλοι. Όταν λέει ο δούλος κάνει όλα εκείνα τα οποία τον έχει διατάξει ο Κύριος του, πάει μπροστά του και του λέει αχρίος δούλος. Τα έχει κάνει όλα. Αμήν. Εμείς πώς θα κάνουμε? Και πάλι δεν πάμε μπροστά στον Κύριο να πούμε Κύριε αχρίος δούλος είμαι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν νιώθουμε ότι είμαστε δούλοι. Αλλά είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τη δικιά μας τη ζωή και τις δικές μας επιλογές. Αυτό που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε σε αυτό το εδάφιο είναι το αίμα του αμνού, που δεν πρέπει να το θεωρήσουμε κοινό, δεν πρέπει να το θεωρήσουμε φτηνό, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι ήταν ένα αίμα ενός μάρτυρα, που ήταν ένα αίμα το οποίο ήταν θείο αίμα. Γι' αυτό και λέει ότι ο Θεός μας εξαγόρασε με το ίδιο του το αίμα. Επειδή ήταν Θεός, έφτιαξε την εικόνα του, τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Και ταυτίστηκε, ενώθηκε με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εγώ και ο Πατήρ εν είμεθα. Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Και όποιος είδε τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, ποιον βλέπει? Ποιον πρέπει να βλέπει? Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Ποιον πρέπει να βλέπει? Αμήν. Αυτός θυσιάστηκε για μας και μας εξαγόρασε. Έτσι λοιπόν, αυτό το αίμα που λέει και μέσα στη γραφή ότι δεν πρέπει να το θεωρήσουμε κοινό. Ήταν αναμάρτητο αίμα. Άγιο, καθαρό. Και με αυτό μας εξαγόρασε και όταν γυρνάμε την πλάτη σε αυτό, αδερφοί, υπάρχει θέμα μεγάλο. Κάτι τελευταίο θέλω έτσι να πω και να μας δώσει ο λόγος του Κυρίου πώς έρχεται αυτός ο φόβος τελικά μέσα μας, να μας δώσει και τη λύση. Θέλω να διαβάσω στις παροιμίες στο 2:9-5 λέει εάν δεχτείς τους λόγους μου. Θα δούμε κάποια εάν για να έρθει αυτός ο φόβος του Κυρίου. Μας δίνει τη λύση πώς έρχεται. Εάν δεχτείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα σεντολάς μου παρά σε αυτό, ώστε να προσέξεις το τοίο σου εις τη σοφία, να κλείνεις την καρδία σου εις τη σύνεση, και αν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις την σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρού, τότε θέλεις εννοήσει τον φόβο του Κυρίου και θέλει σε βρει την επίγνωση του Θεού. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο, το πρώτο Η πρώτη προϋπόθεση είναι να ταμιεύσεις τις εντολές του μέσα σου. Να είναι κάτι το οποίο να είναι πολύτιμο, το οποίο σαν ένας καλός άνθρωπος που μαζεύει θησαυρούς, θα λέγαμε, καλός οικονόμος, να ταμιεύσεις τους λόγους του μέσα σου. Να δεχτείς και να ταμιεύσεις τις εντολές του. Α, ποιες εντολές τώρα? Με στη χάρη και φτιάζουμε. Σοβαρά. Ο νόμος είναι εκεί. Ο λόγος του Θεού διαμένει στον αιώνα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε το λόγο του Κυρίου με σεβασμό. Και η εβραϊκή λέξη σημαίνει να αποθηκεύσεις κάτι στο μυστικό μέρος. Γιατί είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχεις. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Η λήψη και η ταμείευση του λόγου του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου. Το δεύτερο. Ώστε να προσέξει το οτίο σου στη σοφία, να κλείνει στην καρδία σου στη σύνεση. Τι εννοεί εδώ? Έχει την έννοια το να γύρει το αυτί σου λίγο προς τα κάτω, κάτι το οποίο δεν γίνεται, δεν φεύγει το αυτί από το κεφάλι, γι' αυτό και πρέπει να γύρεις το κεφάλι σου για να ακούσεις προσεκτικά, και είναι ένα δείγμα ταπείνωσης, υπακοής. Τρίτο, και αν επικαλεστείς τη φρόνηση

έτσι, να μπορώ να μάχομαι ενάντια στο κακό και ενάντια στην αμαρτία που έρχεται και με βομβαρδίζει κάθε μέρα μέσα στη ζωή μου. Να πράττω το σωστό, το συνετό. Τέταρτο, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, είναι η εξήτηση. Για να πάρεις τελικά το φόβο του Κυρίου. Ο Θεός, αδερφοί, δεν τα βγάζει έτσι έξω, χήμα, για να τα παίρνουν οι άνθρωποι. Α, σκόνταψα πάνω στη σύνεση, στη σοφία, στο φόβο του Κυρίου. Όχι. Είναι κρυμμένο. Και πρέπει να φωνάξεις, να εξητήσεις για να σου δώσει. Μας για τη σοφία τι λέει. Όποιος είναι λυπής σοφίας, ας ζητάει. Το ίδιο έχει να κάνει και με το φόβο του Κυρίου. Θα πρέπει να το ζητήσουμε σαν ασήμι και να εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, γιατί είναι ο θησαυρός σου. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, είναι κάτι πολύτιμο. Αμήν. Και ο Θεός δεν βάζει τα πολύτιμά του, τα κοσμήματά του στο πεζοδρόμιο για να το πιάσεις εσύ, να το πάρεις. Είναι κρυμμένα και είναι για ποιους? Για τα παιδιά του. Για τα παιδιά του. Τέλος λέει, τότε θα καταλάβετε το φόβο του Κυρίου. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Αμήν, δεν είναι κάτι φτηνό ο φόβος του Κυρίου. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι κάτι εύκολο. Όχι. Θέλει την προσπάθειά μας, την εξήτησή μας και ο Κύριος θα μας το δώσει. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Υπάρχουν πολλοί έξυπνοι άνθρωποι. Αλλά πόσοι άνθρωποι υπάρχουν να είναι με το φόβο του Κυρίου άραγε? Να έχει φόβο Κυρίου ο άνθρωπος. Η γνώση του Θεού δεν μπορεί ποτέ να διαχωριστεί από το φόβο του Κυρίου. Η πραγματική γνώση του Θεού. Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να τα ξεχωρίσεις. Αμήν. Ισαΐας 11:3 λέει, και θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου, ώστε να μην κρίνει με τη θεωρία των οφθαλμών του. Ο Ιησούς Χριστός. Οξύνουν εις το φόβο του Κυρίου. Τι αντίληψη είχε ο Ιησούς? Τι αντίληψη είχε? Και να φανταστείτε τι σεβασμό είχε ο Κύριος για τον Πατέρα τον ουράνιο. Τι σεβασμό, τι δέος. Δάσκαλε αγαθέ, μην με λες αγαθό. Διότι είναι εις αγαθός, ο Θεός. Ήξερε, γνώριζε. Και να σας πω κάτι, δεν είναι κρίμα, αδερφοί, να ζούμε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, μέσα στην ανοησία, στην επιπολαιότητα, στη ματαιότητα και στην αμαρτία. Να ζήσουμε αυτά τα χρόνια τελικά και μέσα από αυτή τη ζωή να μην αποκομίσουμε τίποτα. Επειδή έχεις ένα σπίτι ή έχεις ένα καλό αυτοκίνητο, δεν σημαίνει τίποτα. Όλα αυτά θα τα αφήσεις και θα φύγεις. Τι θα αποκομίσεις από αυτή τη ζωή μου τελικά? Πέστε μου, στις βαλίτσες σου τι θα πάρεις? Σαν τους παλιούς που βάζανε στους νεκρούς τα κοσμήματά τους και τα λεφτά τους μέσα στους τάφους και τα βρίσκουν. Αδερφοί, δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερη γνώση για τον Κύριο στη ζωή μας από ότι έχουμε φόβο Κυρίου. Πάνε μαζί. Και αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε φόβο Κυρίου, αδελφοί, μέσα στην καρδιά μας, χρειαζόμαστε εξήτηση. Κάτι άλλο θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι ο Κύριος

0: παρόλο που δεν αξίζαμε, μας έκανε χάρη. Και αυτή τη χάρη ο Θεός θέλει να την εκτιμήσουμε. Η χάρη δεν είναι για να την εκμεταλλευτούμε. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να εκμεταλλευτούμε τη χάρη που Εκείνος μας έκανε και να ζήσουμε μια ζωή έτσι όπως εμείς τη θέλουμε. Επίσης δεν μπορούμε να κερδίσουμε με κανένα τρόπο τη χάρη του Θεού, ούτε να την εξαγοράσουμε. Γιατί η χάρη, αδελφοί, είναι δώρο. Ένα δώρο που δεν τα αξίζαμε και μας το έκανε ο Κύριος. Και αυτό το δώρο θα πρέπει να το κρατήσουμε μέχρι τέλος. Γι' αυτό λέει να κρατάμε τη χάρη και να ζητάμε τον Κύριο, να προσευχόμαστε σε αυτό και να τον λατρεύουμε με βλάβη. Θα ήθελα να σηκωθούμε τώρα να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Και θα ήθελα έτσι να προσευχηθούμε ο Κύριος να μας δώσει αυτό το φόβο του Κυρίου βαθιά μέσα μας. Ίσως πριν από αυτό το μήνυμα να μην το θεωρούσαμε και τόσο αναγκαίο. Αλλά βλέπετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύτιμο. Είναι ο θησαυρός μας. Και θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια προσευχή ο Κύριος να μας δώσει αυτή την καρδιά της εξήτησης και της προσευχής, ώστε τελικά να έρθει αυτός ο φόβος του Κυρίου μέσα μας έρθει. Αμήν. Γιατί μέσα από το φόβο του Κυρίου ο Κύριος θα μας ευλογήσει σε αυτή τη ζωή και θα μας φυλάξει για την αιώνια ζωή. Αμήν. Λάτε λοιπόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον καπαθήτα. Ούτι είναι οι λόγοι της Διαθήκης την οποίαν προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωυσήν να κάμει προς τους Ιούς Ισραήλ εν τη γη Μωάβ. Εκτός της Διαθήκης την οποίαν έκαμε προς αυτούς εν Χορίβ. Και κάλεσεν ο Κύριος πάντα τον Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Σεις είδετε πάντα όσα έκαμεν ο Κύριος ενώπιον των οφθαλμών σας, εν τη γη της Αιγύπτου εις τον Φαραώ, και εις πάντα στους δούλους αυτού, και εις πάσαν την γη αυτού, τους πειρασμούς τους μεγάλους τους οποίους είδον οι οφθαλμοί σου, τα σημεία και τα τεράστια τα μεγάλα εκείνα. Πλην ο Κύριος δεν έδωκεν εις εσάς καρδίαν δια να καταλαμβάνετε και οφθαλμούς δια να βλέπετε και ότα δια να ακούετε μέχρι της ημέρας ταύτης. Και σας περιέφερα 40 έτη εν τη ερήμο. Τα ημάτια σας δεν επαλαιώθησαν επάνω σας και το υπόδημά σου δεν επαλαιώθη εις τον πόδα σου. Άρτον δεν εφάγετε και ίνον και σίκερα δεν επίετε. Δια να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Κι ότε ήλθετε εις τούτον των τόπων, Σιών ο βασιλεύς της Εσεβών και Ωγ ο βασιλεύς της Βασάν, εξήλθον η συνάντηση ημών διαπόλεμων και εμείς επατάξαμεν αυτούς. Και κυριεύσαμεν την γην αυτών και εδώκαμεν αυτήν κληρονομίαν εις τους Ρουβινίτας και εις τους Γαδίτας και εις το ίμιση της φυλής του Μανασί. Φυλάτετε λοιπόν τους λόγους της Διαθήκης ταύτης και εκτελείτε αυτούς δια να ευημερείτε εις πάντα όσα πράτετε. Σεις είσταστε σήμερον πάντες ενώπιον Κυρίου του Θεού σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι πρεσβύτεροί σας και οι άρχοντές σας, πάντες οι άνδρες του Ισραήλ, τα τέκνα σας, οι γυναίκες σας και ο ξένος σου ο εντομέσω του στρατοπέδου σου, από του ξυλοκόπου σου έως του υδροφόρου σου. Δια να εισέλθεις εις την Διαθήκην Κυρίου του Θεού σου και εις τας κατάρας αυτού, τα οποία Κύριος ο Θεός σου διατίθεται προς σε σήμερα. Δια να σε καταστήσει σήμερον λαόν εις σε αυτόν και αυτός να είναι εις σε Θεός, καθώς είπε προς σε και καθώς όμωσε προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ. Και ουχή προς εσάς μόνον διατίθεμαι εγώ την Διαθήκην ταύτην και τας κατάρας ταύτας, αλλά και προς τους παρισταμένους εντάφθαμε θυμών σήμερον ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και προς τους μη παρισταμένους εντάφθαμε θυμών σήμερον. Διότι εσείς εξεύρετε πως κατοκίσαμεν εν τη γη της Αιγύπτου και πως επεράσαμεν εν μέσω των εθνών δια των οποίων διήλθετε. Και είδετε τα βδελίγματα αυτών και τα είδωλα αυτών, ξύλα και λίθους, αργύριον και χρυσίον τα μεταξύ αυτών. Δια να μη είναι μεταξύ σας ανήρ ή γυνή, ή συγγένεια ή φιλή, τον οποίον η καρδία να εκκλίνει σήμερον από Κυρίου του Θεού ημών, δια να υπάγει να λατρεύσει τους θεούς των εθνών εκείνων. Δια να μη είναι μεταξύ σας ρίζα αναβρίου σαχολήν και πικρίαν. Και όταν ακούει τους λόγους της κατάρας ταύτης, να μακαρίζει εαυτόν εν την καρδία αυτού λέγον, «Εγώ θέλω έχει ειρήνη, και τι περιπατών εν την αποπλανήσει της καρδίας μου, προσθέτων μέθην εις την δίψαν». Δεν θέλεις πλαχριστεί αυτόν ο Κύριος, αλλά τότε η οργή του Κυρίου και ο ζήλος αυτού θέλουν συνεξαφθεί κατά του ανθρώπου εκείνου. Και πάσε κατάρε εγγεγραμμένε εν το βιβλίο τούτο, θέλουσι πέσει επ' αυτόν, και ο Κύριος θέλει εξαλείψει το όνομα αυτού υποκάτωθεν του ουρανού. Και θέλει αποχωρήσει αυτόν ο Κύριος προς απώλειαν, από πασών των φυλών του Ισραήλ, κατά πάσας τας κατάρας της Διαθήκης τας γεγραμμένας εν τούτο το βιβλίο του νόμου. Και η επερχομένη γενεά των ιών σας, ή την εσθέλουσι να αναστηθεί ύστερον από σας, και ο ξένος ως της έλθει από μακράς γης, θέλου συνειπεί, όταν είδωσι τας πληγάς της γης εκείνης και τας αρρωστίας τας οποίας ο Κύριος επέφερεν επ' αυτήν. Πάσο τόπος αυτής είναι μεθείον και άλλας κατακεκαυμένος, ούτε σπήρεται ούτε βλαστάνει, ούτε χόρτος αυξάνει επ' αυτής, κατά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων της Αδαμά και Σεβοήμ, τας οποίας κατέστρεψε ο Κύριος εν το θυμό αυτού και εν τη οργή αυτού και θέλου συνυπεί πάντα τα έθνη. Διατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις την γην ταύτην, διατί ο θυμός της μεγάλης ταύτης οργής, τότε θέλου συνυπεί, διότι εγκατέλειπον την διαθήκην Κυρίου του Θεού των Πατέρων αυτών, την οποίαν έκαμε προς αυτούς, ότε εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και υπήγαν και ελάτρευσαν άλλους θεούς και προσεκίνησαν αυτούς, θεούς τους οποίους δεν ήξευρον ουδέ έδωκεν εις αυτούς. Δια τούτο εξήφθη ο θυμός του Κυρίου εναντίον της γης εκείνης, δια να επιφέρει επ' αυτήν πάσας τας κατάραστας γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και εξερίζωσεν αυτούς ο Κύριος από της γης αυτών μετά θυμού και μετά οργής και μετά μεγάλης αγανακτήσεως. Και έριψεν αυτούς εις άλλην γην, καθώς είναι την ημέρα ταύτην. Τα κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών, τα δε αποκεκαλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών διαπαντός, δια να εκτελέσομεν πάντα στους λόγους του νόμου τούτου. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον λάμδα. Κι όταν έλθω συνεπισέ πάντα τα πράγματα ταύτα, η ευλογία και η κατάρα την οποίαν έθεσα ενώπιον σου, και ανακαλέσεις ταύτα εις την καρδία σου εν το μέσο πάντων των εθνών, όπου αν διασκορπίσεις σε Κύριος ο Θεός σου, και επιστραφείς προς Κύριον τον Θεό σου και υπακούσεις εις την φωνήν αυτού κατά πάντα όσα εγώ προστάζω εις εσήμερον, σύ και τα τέκνα σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, τότε Κύριος ο Θεός σου θέλει σε επαναφέρει εκ της εχμαλωσίας και θέλει σε σπλαχνιστεί και πάλι θέλει σε συνάξει εκ πάντων των εθνών όπου σε διεσκόρπισε Κύριος ο Θεός σου. Και εις τα έσχατα του ουρανού, αν είναι η διασπορά σου, εκείθεν θέλει σε συνάξει Κύριος ο Θεός σου και εκείθεν θέλει σε λάβει. Και θέλει σε εισαγάγει Κύριος ο Θεός σου εις την γην την οποίαν εκκληρονόμησαν οι πατέρες σου και θέλεις κληρονομήσει αυτήν. Και θέλει σε αγαθοποιήσει και σε πολυπλασιάσει υπέρ τους πατέρας σου. Και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός σου την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου δια να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου δια να ζεις. Και θέλει επιφέρει Κύριος ο Θεός σου πάσας τας κατάρας ταύτας επί τους εχθρούς σου και επί τους μισούντας σε ήτινες σε καταδιώξωση. Και εσύ θέλεις επιστραφή και υπακούσει εις την φωνήν του Κυρίου και θέλεις εκτελεί πάσας τας εντολάς αυτού τας οποίας εγώ προστάζω εις σε σήμερα. Και θέλεις επληθύνει Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έργα των χειρών σου, εις τον καρπόν της κοιλίας σου και εις τον καρπόν των κτηνών σου και εις τα γεννήματα της γης σου εις αγαθών. Διότι ο Κύριος θέλει εφρανθεί πάλιν επί σε εις αγαθών, καθώς εφράνθη επί τους πατέρας σου, εάν υπακούσεις εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να φυλάτεις τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου τούτου. Εάν επιστραφείς προς Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου. Επειδή η εντολή αυτή, την οποία εγώ προστάζω εις εσήμερον, δεν είναι πολλά βαρία δια σε, ουδέ μακράν. Δεν είναι εν το ουρανό, ώστε να είπεις, τι θέλει αναβεί διημάσεις των ουρανών και φέρει αυτήν προς ημάς δια να ακούσομεν αυτήν και να εκτελέσομεν αυτήν. Ουδέ πέραν της θαλάσσης είναι, ώστε να είπεις, τι θέλει διαπεράσει την θάλασσαν διημάς και φέρει αυτήν προς ημάς δια να ακούσομεν αυτήν και να εκτελέσομεν αυτήν. Αλλά πολύ πλησίον σου είναι ο λόγος εν το στόματί σου και εν την καρδία σου δια να εκτελείς αυτόν. Ιδού εγώ έθεσα ενώπιόν σου σήμερον την ζωήν και το αγαθόν και τον θάνατον και το κακόν. Καθότι εγώ προστάζω εις σήμερον να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου, να περιπατήσεις τα σοδούς αυτού και να φυλάτει τα σεντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού, δια να ζεις και να πληθύνεις. Και δια να σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου εν τη γη, εις την οποία εισέρχεσαι δια να κληρονομήσεις αυτήν. Εάν όμως παρεκτραπεί η καρδία σου και δεν υπακούσεις αλλά αποπλανηθείς και προσκυνήσεις άλλους θεούς και λατρεύσεις αυτούς, εγώ αναγγέλω προς εσάς σήμερον ότι εξάπαντος θέλετε αφανιστεί. Δεν θέλετε μακροημερεύσει επί της γης, προς την οποία διαβαίνει στον Ιορδάνην δια να εισέλθετε εκεί, να κατακληρονομήσετε αυτήν. Διαμαρτύρομαι προς εσάς σήμερον των ουρανών και την γην, ότι έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάρα. Δια τούτο εκλέξατε την ζωήν δια να ζείτε, σύ και το σπέρμα σου, δια να αγαπάς Κύριον τον Θεό σου, δια να υπακούησεις την φωνήν αυτού και δια να είσαι προσιλωμένος εις αυτόν. Διότι τούτο είναι η ζωή σου και η μακρότης των ημερών σου, δια να κατοικείς επί της γης, την οποίαν όμως εν ο Κύριος προς τους πατέρας σου, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, να δώσει εις αυτούς.
2: Εκκλησιαστής, κεφάλαιο Ήτα. Τις είναι ως ο σοφός και τις γνωρίζει την λύση των πραγμάτων? Η σοφία του ανθρώπου φεδρύνει το πρόσωπον αυτού και η σκληρότης του προσώπου αυτού θέλει μεταβληθεί. Εγώ σε συμβουλεύω να φυλάτεις την προσταγήν του βασιλέως και δια των όρκων του Θεού. Μη σπέβδε να φύγεσαι απέμπροσθεν αυτού. Μη εμένεις εις πράγμα κακόν, διότι παν ό,τι θελήσει κάμνη. Εν το λόγο του βασιλέως είναι εξουσία. Και τι θέλει η πει προς αυτόν, τι κάμνης? Ο φυλάτων την προσταγήν δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν, και η καρδία του σοφού γνωρίζει τον καιρόν και τον τρόπον. Παντί πράγματι είναι καιρός και τρόπος, όθεν η αθλειώτης του ανθρώπου είναι πολύ επ' αυτών. Διότι δεν γνωρίζει τι θέλει συμβεί, επειδή τις δύναται να απαγγείλει προς αυτόν πώς θέλει ακολουθήσει. Δεν υπάρχει άνθρωπος έχων εξουσίαν επί του πνεύματος, ώστε να εμποδίζει το πνεύμα. Ουδέ έχουν εξουσίαν επί της ημέρας του θανάτου. Και εν το πολέμο δεν είναι αποφυγή, και η ασέβεια δεν θέλει ελευθερώσει τους έχοντας αυτήν. Πάντα ταύτα είδων και προσήλωσα τον νουν μου εις πάν έργων, το οποίον γίνεται υπό τον ήλιον. Είναι καιρός καθόν ο άνθρωπος εξουσιάζει άνθρωπον προς βλάβην αυτού. Και ούτως είδων τους ασεβείς ενταφιασθέντας, ήτινες ήλθον και απήλθον από τις γης της Αγίας και ελισμονήθησαν εν τη πόλη όπου είχον πράξει ούτω, και τούτο ματαιώτης. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, δια τούτο η καρδία των ιών των ανθρώπων είναι όλη έκδοση.

Φαίνει κατά τα έργα των δικαίων. Είπα ότι και τούτο ματαιώτης. Δια τούτο εγώ επίνεσα την εφροσύνην. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει καλύτερον υπό τον ήλιον, ή μη να τρώγει και να πίνει και να εφραίνεται. Και τούτο θέλει μείνει εις αυτόν από του κόπου αυτού εν τες ημέρες της ζωής αυτού, τας οποίας ο Θεός έδωκεν εις αυτόν υπό τον ήλιον. Αφού έδωκα την καρδίαν μου εις το να γνωρίσω την σοφίαν και να είδω των περισπασμών των γινόμενων επί της γης, διότι ούτε ημέραν ούτε νύκτα δεν βλέπουσιν ύπνον εις τους οφθαλμούς αυτών, τότε είδον παν το έργον του Θεού, ότι άνθρωπος δεν δύναται να έβρει το έργον το οποίον έγινεν υπό τον ήλιον. Επειδή, όσον και αν κοπιάσει ο άνθρωπος ζητών, βεβαίως δεν θέλει ευρύ. Έτι δε και ο σοφός, εάν είπει να γνωρίσει αυτό, δεν θέλει δυνηθεί να ευρύ. Εκκλησιαστής. Κεφάλαιο θήτα. Διότι άπαν τούτο εσκέφθηνεν την καρδία μου, βγαίνε εξιχνιάσω άπαν τούτο, ότι οι δίκαιοι και οι σοφοί και τα έργα αυτών είναι εν χειρί Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος γνωρίζων είτε αγάπη θέλει είστε, είτε μίσος. Τα πάντα είναι έμπροσθεν αυτών. Πάντα συμβαίνουν συνεπίσης εις πάντας. Εν συνάντημα είναι εις των δίκαιων και εις των ασεβή, εις των αγαθών και εις των καθαρών και εις των ακάθαρτων και εις των θυσιάζοντα και εις των μη θυσιάζοντα. Ως ο αγαθός ούτω και ο αμαρτωλός, ο ομνίων ως ο φοβούμενος των όρκων. Τούτο είναι το κακόν μεταξύ πάντων των γινωμένων υπό τον ήλιον, ότι εν συνάντημα είναι εις πάντας. Και μάλιστα η καρδία των ιών των ανθρώπων είναι πλήρης κακίας και αφροσύνη είναι εν τη καρδία αυτών εν όσο ζώσει και μετά ταύτα υπάγουση προς τους νεκρούς. Διότι εις τον έχοντα κοινωνίαν μεταξύ πάντων των ζώντων είναι ελπής. Επειδή οικείων ζών είναι καλύτερος παραλέοντα νεκρών. Διότι οι ζώντες γνωρίζουσιν ότι θέλουσιν αποθάνει. Αλλά οι νεκροί δεν γνωρίζουσιν ουδέν, ουδέ έχουσι πλέον απόλαυσιν. Επειδή το μνημόσυνον αυτών ελισμονήθη. Έτι και η αγάπη αυτών και το μίσος αυτών και ο φθόνος αυτών ήδη εχάθη. Και δεν θέλουσιν έχει πλέον εις τον αιώνα μερίδα, εις πάντα όσα γίνονται υπό τον ήλιον. Είπαγε, φάγε τον άρτον σου εν εφροσύνη και πείε τον ίνον σου εν ευθύμο καρδία. Διότι ήδη ο Θεός ευαρεστείται εις τα έργα σου. Εν παντή καιρό ας είναι λευκά τα ημάτια σου. Και έλεον ας μη εκλείψει από τη κεφαλή σου. Χαίρου ζωήν μετά της γυναικός, την οποίαν η γάπη σας, πάσα στα σημέρα στη ζωή της ματαιότητός σου, έτινες συεδόθησαν υπό τον ήλιον, πάσα στα σημέρα της ματαιότητός σου. Διότι τούτο είναι η μερί σου εν τη ζωή και εν το μόχθο σου τον οποίον μοχθείς υπό τον ήλιον. Πάντα όσα έβρει η χείρ σου να κάμει, κάμε κατά την δύναμή σου. Διότι δεν είναι πράξης, ούτε λογισμός, ούτε γνώσης, ούτε σοφία εν το άδει όπου υπάγεις. Επέστρεψα και είδον υπό τον ήλιον ότι ο δρόμος δεν είναι εις τους ταχύποδας, ουδέ ο πόλεμος εις τους δυνατούς, αλλουδέ ο άρτος εις τους σοφούς, αλλουδέ τα πλούτη εις τους νοήμονας, αλλουδέ η χάρις εις τους αξίους. Διότι καιρός και περίστασης συναντά εις πάντας αυτούς. Διότι ουδέ ο άνθρωπος γνωρίζει τον καιρόν αυτού. Καθώς οι ηχθείες ή την εσπιάνονται εν κακό δικτύο και καθώς τα πτηνά τα οποία πιάνονται εν παγίδι, ούτω παγιδεύονται οι ή των ανθρώπων εν καιρό κακό, όταν εξέφνης επέλθει επ' αυτούς. Και ταύτην την σοφίαν είδον υπό τον ήλιον και εφάνει σε με μεγάλη. Ήτο μικρά πόλης και άνδρες εν αυτοί ολίγοι. Και ήλθε κατά αυτής βασιλεύς μέγας και επολιόρκησεν αυτήν και οκοδόμησεν εναντίον αυτής προχώματα μεγάλα. Αλευρέθη εν αυτή άνθρωπος πτωχός και σοφός και αυτός δια της σοφίας αυτού ηλευθέρωσε την πόλην, πλην ουδείς ενεθυμήθη των πτωχών εκείνων άνθρωπων. Τότε εγώ είπα, η σοφία είναι καλύτερα παρά την δύναμη, αν και η σοφία του πτωχού καταφρονείται και οι λόγοι αυτού δεν εισακούονται. Οι λόγοι των σοφών εν ησυχία ακούονται, μάλλον παρά την κραυγήν του εξουσιάζοντος μεταφρόνων.
η σοφία

0: είναι καλύτερα παρά τα όπλα του πολέμου. Εις δε αμαρτωλός αφανίζει μεγάλα καλά.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18. Αφού είπε ταύτα ο Ιησούς, εξήλθε μετά των μαθητών αυτού πέραν του χυμάρου των Κέδρων, όπου ήτο κήπος, εις τον οποίον εισήλθεν αυτός και οι μαθητέ αυτού. Ήξευρε δε τον τόπον και Ιούδας ο παραδίδων αυτών, διότι πολλάκις συνήλθεν εκεί ο Ιησούς μετά των μαθητών αυτού. Ο Ιούδας λοιπόν λαβών το τάγμα και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας, έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Ο δε Ιησούς εξεύρων πάντα τα ερχόμενα επ' αυτών, εξήλθε και είπε προς αυτούς, «Τι να ζητείτε?» Απεκρίθησαν προς αυτόν, «Ιησούν των Ναζωραίων». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ είμαι». Ίστατο δε με ταυτόν και Ιούδας, ο παραδίδων αυτών. Καθώς λοιπόν είπε προς αυτούς ότι «Εγώ είμαι», απεσύρθησαν εις τα οπίσω και έπεσον χαμέ. Πάλιν λοιπόν ηρώτησαν αυτούς, «Τι να ζητείτε?» Ιδε είπον, «Ιησούν των Ναζωραίων». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Σας είπον ότι εγώ είμαι. Εάν λοιπόν εμέ ζητείτε, αφήσατε τούτους να υπάγωσι, δια να πληρωθεί ο λόγος τον οποίον είπεν, ότι εξ εκείνους τους οποίους μη έδωκας, δεν απόλεσα ουδένα». Τότε ο Σίμων Πέτρος, έχων μάχεραν, έσυρεν αυτήν και εκτύπησε τον δούλον του αρχιερέως και απέκοψεν αυτού το οτίον το δεξιόν. Ήτο δε το όνομα του δούλου Μάλχος. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τον Πέτρον, «Βάλε την μάχεράν σου εις την θήκην. Το ποτήριον το οποίον μη έδεκεν ο πατήρ, δεν θελοποιεί αυτό». Το τάγμα λοιπόν και ο χιλίαρχος και οι υπηρέτε των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησούν και έδεσαν αυτόν. Και έφεραν αυτόν εις τον Άναν πρώτον, διότι ήτο ο πενθερός του Καϊάφα, ώστις ήτο ο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Ήτο δε ο Καϊάφας ο συμβουλεύσας τους Ιουδαίους, ότι συμφέρει να απολεστεί εις άνθρωπος υπέρ του λαού. Οικολούθη δε τον Ιησούν ο Σίμων Πέτρος και ο άλλος μαθητής. Ο δε μαθητής εκείνος ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα και εισήλθε μετά του Ιησού εις την αυλήν του αρχιερέως. Ο δε Πέτρος ίστατο έξω πλησίον της θύρας. Εξήλθε λοιπόν ο μαθητής ο άλλος, ώστις ήτο γνωστός εις τον αρχιερέα, και ομίλησεν εις την θυρωρών και εισήγαγε τον Πέτρον. Λέγει λοιπόν η δούλη η θυρωρός προς τον Πέτρον, «Μήπως κι εσύ είσαι εκ των μαθητών του ανθρώπου τούτου?» Λέγει εκείνος, «Δεν είμαι». Ίσταντο δε η δούλη και οι υπηρέτε, ή την εσύχων κάμιαν θρακίαν, διότι ήτο ψύχος και θερμένοντο. Και μετ' αυτόν ίστατο ο Πέτρος και θερμένετο. Ο αρχιερεύς λοιπόν ρώτησε τον Ιησούν περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ παρησία ελάλησα εις τον κόσμον. Εγώ πάντοτε δίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου οι Ιουδαίοι συνέρχονται πάντοτε και εν κρυπτό δεν ελάλησα ουδέν. Τι με ερωτάς?» Ερώτησον τους ακούσαντας, «Τι ελάλησα προς αυτούς? Ιδού ούτι εξεύρουσιν όσα είπον εγώ». Ότε δε είπε ταύτα, εις των υπηρετών ιστάμενος πλησίων, έδωκε ράπισμα εις τον Ιησούν υπόν, «Ούτως αποκρίνεσαι προς τον αρχιερέα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Αν δε καλός, τι με δέρεις?» Είχε δε αποστείλει αυτόν ο Άνας, δεδεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα. Ο δε Σίμων Πέτρος ίστατο και θερμένετο. Είπον λοιπόν προς αυτόν, «Μήπως κι εσύ εκ των μαθητών αυτού είσαι?» Ιρνήθη εκείνος και είπε, «Δεν είμαι». Λέγει εις εκ των δούλων του αρχιερέως, ώστις ήτο συγγενής εκείνου, του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το οτίον, «Δεν σε είδον εγώ εν το κήπο μετ' αυτού?» Πάλιν λοιπόν ιρνήθη ο Πέτρος και ευθύς εφώναξεν ο Αλέκτορ. Φέρουσι λοιπόν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το πρετόριον, ήτο δε πρωί, και αυτοί δεν εισήλθον εις το πρετόριον, δια να μη μιανθώσιν, αλλά δια να φάγωσι το Πάσχα. Εξήλθε λοιπόν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε, «Τι να κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου?» Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν, «Εάν ούτως δεν είτο ο κακοποιός, δεν ήθελομεν σι παραδώσει αυτόν». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Πιλάτος, «Λάβετε αυτόν σεις, και κατά τον νόμον σας κρίνατε αυτόν». Είπον δε προς αυτόν οι Ιουδαίοι, «Εμείς δεν έχουμεν εξουσία να θανατώσομεν ουδένα». Δια να πληρωθεί ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε, δεικνύων με ποιον θάνατον έμελε να αποθάνει. Εισήρθε λοιπόν πάλιν στο πρετόριον ο Πιλάτος και εφώναξε τον Ιησούν και είπε προς αυτόν: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Αφέ αυτού λέγεις ή τούτο, ή άλλης είπων περί εμού?» Απεκρίθη ο Πιλάτος: «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος? Το έθνος το ειδικών σου και οι αρχιερείς σε παρέδωκαν εις εμέ. Τι έκαμες?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέτε μου ήθελον αγωνίζεστε, για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν?» Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν: «Λοιπόν, βασιλεύσεις εσύ?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Συ λέγεις ότι βασιλεύσιμαι εγώ. Εγώ δια τούτο εγεννήθην και δια τούτο ήλθον εις τον κόσμον, για να μαρτυρήσω εις την αλήθειαν. Πάσος της είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνή μου». Λέγει προς αυτόν ο Πιλάτος: «Τι είναι αλήθεια?» Και τούτο υπόν, πάλιν εξήλθε προς τους Ιουδαίους και λέγει προς αυτούς: «Εγώ δεν ευρίσκω ουδέν έγκλημα εν αυτό. Είναι δε συνήθεια εις εσάς να σας απολύω ένα εν το Πάσχα. Θέλετε λοιπόν να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Πάλι λοιπόν εκράβγασαν πάντες λέγοντες: «Μη τούτον, αλλά τον Βαραβάν, ή το δε ο Βαραβάς ληστής».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλόγησε ζητούμε Χριστέ μας Άγιε αυτά τα λόγια που θα ακούσουμε Κύριε. Μέσα από το Λόγο Σου Χριστέ μας Άγιε, σκέψεις, διδάγματα Κύριε. Ό,τι Εσύ έχεις να μας δώσεις Ιησού μας για να μπαίνουν όλα στον τόπο τους Κύριε. Μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ψυχή μας να έχουμε όμορφη διδασκαλία, να ξέρουμε πού πατούμε, Κύριε, ώστε ο εχθρός να μην μας ξεγελάει σε τίποτε, Κύριε, ούτε η σάρκα μας. Φύλαξε το λαό Σου, Κύριε μας, να στέκεται για Σένα, Ιησού μας, γιατί Σε έκανες τα πάντα για μας και θέλεις και ζητάς από το κάθε παιδί Σου να Σε ακολουθήσει όπως πρέπει, Κύριε, με πιστότητα, Χριστέ μου. Αμήν. Τι είναι δικαίωση του ανθρώπου εκ πίστεως και μόνον? Δικαίωση είναι η πράξη του Θεού μέσα από την οποία διακηρύττει τους αμαρτωλούς δίκαιους εξαιτίας μόνο της χάρης Του. Βασισμένος μόνο στη θυσία του Χριστού και μόνο διαμέσου της πίστης. Γιατί τον Κύριο δεν το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε στο Σταυρό να κρέμεται. Με πίστη πιστεύουμε ότι αυτό που διαβάζουμε έγινε. Γιατί, αδερφοί, αυτή η αλήθεια, η τόσο ευλογημένη, δεν γίνεται εύκολα κατανοητή. Όχι μόνο από τους άπιστους, αλλά και από τους πιστούς χριστιανούς, τους αναγεννημένους. Γιατί στις εκκλησίες μας είναι πολλοί αυτοί που παλεύουν για να γίνουν αποδεκτοί, εντός εισαγωγικών, από το Θεό. Έχουν δώσει την καρδιά τους στον Κύριο, έχει αλλάξει η ζωή τους, αλλά προσπαθούν να αρέσουν στον Κύριο συνεχώς και αυτό ακούγεται καλό, λογικό. Άνθρωποι που ομολογούν αναγέννηση και η ζωή τους όντως έχει αλλάξει, συνεχίζουν να ζουν με ενοχές, με φόβους, με αμφιβολίες, με ανησυχίες. Και δεν θέλει ο Κύριος να προχωρούμε έτσι. Δεν μπορείς να χαρείς τη σωτηρία σου, να φοβάσαι να μην τη χάσεις, γιατί δεν υπακούς αρκετά. Γιατί δεν τα κάνεις όλα όπως θα έπρεπε, όπως σου λέει ο λόγος. Θέλεις, αλλά δεν τα καταφέρνεις. Επίσης, αν φοβάσαι, δεν έχεις και λόγο να μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, να βγεις έξω να πεις τι. Ελάτε, γίνεται σαν εμένα, αλλά ξέρετε, δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν αυτό που πιστεύω είναι σωστό και θα με πάρει τελικά στον ουρανό. Τι ενθουσιασμό να προκαλέσει ένα Ευαγγέλιο που εν τέλει σου λέει προσπάθησε και αν είσαι αρκετά πιστός μετά την αναγέννηση θα πας στον ουρανό. Πώς είναι δυνατό? Έτσι ο άνθρωπος αναρωτιέται. Ο Θεός είναι δίκαιος, ωραία. Πώς ο Θεός που είναι δίκαιος θα ανακηρύξει κάποιον άνθρωπο δίκαιο αφού δεν είναι δίκαιος? Το ξέρουμε όλοι μας, δεν είμαστε δίκαιοι όπως πρέπει, 100%. Πώς μπορεί να σε αναγνωρίζει δίκαιο όταν στην πράξη βιωματικά δεν είσαι? Ή να στρέψω εγώ πίσω και να πω τι έκανα σήμερα, τι έκανα χθες, προχθές. Κάπου δεν ήμουν εντάξει. Μπορεί να είναι σκέψεις. Δεν έχει σημασία. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Για να σε παραδεχθεί ο Θεός δίκαιο, πρέπει να έχεις γίνει πρώτα δίκαιος. Με ένα μεγάλο δέλτα. Και αυτό, ακόμα και αν συμβεί, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ποιος άνθρωπος μπορεί να σταθεί και να πει εγώ είμαι δίκαιος? Πρέπει να παλέψεις, να κουραστείς, να επιμείνεις, να στερηθείς, να ματώσεις και στο τέλος ο Θεός θα σε κρίνει αν είσαι άξιος να πας στον ουρανό. Αυτές είναι οι σκέψεις των ανθρώπων, των πιστών, πολλών πιστών. Ναι, φυσικά έχεις ανάγκη τη χάρη του Θεού, φυσικά ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, φυσικά πρέπει να έχεις πίστη. Χωρίς τη χάρη, χωρίς τον Κύριο Ιησού, χωρίς την πίστη, δεν γίνεται τίποτα. Όμως η τελική δικαίωση ενώπιον του Θεού θα δοθεί ανάλογα με την υπακοή σου. Έτσι καταλαβαίνουμε, έτσι το δεχόμαστε. Και αυτό ακούγεται πολύ λογικό. Ένας παιδί του Θεού πρέπει να είναι υπάκουο, έτσι είναι λογικό. Όμως αδερφοί, δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Ακούγεται λογικό, είναι μέσα από τη γραφή κομμάτια εδάφια που μπορεί να χτίσεις αυτήν τη διδασκαλία, αλλά δεν είναι το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είναι η συνεργασία του ανθρώπου με το Θεό. Μου δίνεις Θεέ να σου δώσω εγώ, δώσ' μου να σου δώσω. Κάνουμε μαζί μια συμφωνία, σε εισαγωγικά. Είναι λογικό γιατί μου αρέσει και γι' αυτό είναι τόσο διαδεδομένο. Γιατί με ταΐζει, με υψώνει, με τρέφει. Τι, την ανθρώπινη μου υπερηφάνεια. Ο Ιησούς έκανε, κάνω κι εγώ. Μου έδωσε πολλά, του δίνω κι εγώ πίσω. Αξίζει, αξίζω. Δίνει αξία στην πεσμένη, στην αμαρτωλή ανθρώπινη σαρκικότητα. Αλλά αυτό αναγκαστικά υποβιβάζει την αγιότητα του Θεού. Βλέπετε, εάν ο Θεός μας δέχεται εξαιτίας των πνευματικών μας επιδόσεων, οι οποίες είναι και θα είναι πάντα ατελείς, τότε δεν είναι απόλυτα καθαρός και άγιος. Δηλαδή είναι σαν να βλέπεις ένα σκαλοπάτι, σκάλα που κατεβαίνει και είναι η αγιότητα του Θεού που κατεβαίνει τελικά. Η Αγία Γραφή όμως διδάσκει πως ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι τέλειος σε κάθε του ιδιότητα. Ξέρετε ότι ο Θεός δεν μπορεί να συνυπάρξει με την παραμικρή αμαρτία. Μα αφού εμείς τότε τι κάνουμε. Κανένας δεν μπορεί να σταθεί και να πει είμαι αναμάρτητος. Έστω και μετά που αναγεννήθηκες. Άντε τα παλιά, εντάξει. Άντε μια μέρα να καταφέρεις να σφιχτείς, να σκεφτείς, να πεις δεν θα κάνω καμία αμαρτία, να είμαι συνέχεια συγκεντρωμένος, συνέχεια ούτε σκέψη, ούτε πράξη, ούτε λόγο, να κλειστώ σε ένα δωμάτιο να μην αμαρτήσω. Ωραία, τα κατάφερες μια μέρα, δύο, πόσο θα πάει αυτό. 1 Τιμοθέου 1:15. Ο Απόστολος Παύλος γράφει δύο πράγματα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αντιφατικά. Ο Χριστός Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Απόστολος Παύλος. Εντάξει, επειδή καταδίωκε την Εκκλησία του Θεού και ήταν ο Σαύλος και έγινε Παύλος, πάντα είχε αυτόν το ότι εγώ είμαι πρώτος από τους αμαρτωλούς. Εσείς είσαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, εντάξει, μακριά από το Θεό, επιστρέψατε στο Θεό. Εγώ όμως καταδίωκα, ήμουν ενάντια στους πιστούς. Τους έδερνε, τους χτυπούσε, τους βασάνιζε, λέει, τους έκανε να βλαστημούν το Θεό. Φανταστείτε, μέσα του τι ζήλων είχε, δηλαδή εχθρότητα για αυτούς τους αιρετικούς. Και τελικά λέει, εγώ είμαι ο πρώτος από τους αμαρτωλούς. Δεν λέει ήμουν, είμαι αμαρτωλός. Συνεχίζει δηλαδή και παλεύει με την αμαρτία του. Πέφτει, σηκώνεται, ξαναπέφτει. Και όσο προχωράει, τόσο περισσότερο βλέπει πόση ανάγκη βαθύτερης αλλαγής είχε. Ποτέ δεν σταμάτησε ένα αμαρτωλός. Τώρα, στη Δευτέρα Τιμοθέου 4:7, στο γράμμα που έστειλε στον Τιμόθεο, γράφει «Τον καλόν αγώνα έχω αγωνιστεί». Γέρος τώρα, έτσι, μετά από χρόνια, στα τελευταία του. «Τον δρόμο έχω τελειώσει. Την πίστη έχω τηρήσει». Λοιπόν, μου απομένει ο στέφανος της δικαιοσύνης, τον οποίο θα μου αποδώσει ο Κύριος κατ' εκείνη την ημέρα ο δίκαιος κριτής κλπ. Πώς θα πάρει το στεφάνι της δικαιοσύνης, αφού είναι ο πρώτος των αμαρτωλών? Ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θέλει την αμαρτία, την μισή. Δεν είναι στη φύση του, γιατί είναι Άγιος. Δεν μπορείς μέσα στο Άγιο να βάλεις μια κουκίδα βρωμιά, φαίνεται εκεί ο λεκές. Να βάλει ένα καζάνι γάλα και βάλει μια μύγα. Το μάτι σου θα πάει αμέσως σε εκείνο το μαύρο το πραγματάκι. Δεν θα δεις όλο το άλλο. Ο Παύλος δεν έζησε τέλεια. Εκτός και αν, όπως είπαμε, ο Θεός δεν απαιτεί τελικά τέλεια ανυπακοή, αλλά όσο μπορεί ο καθένας να υπακούσει. Καθένας δηλαδή, ό,τι μπορεί, ας κάνει ό,τι μπορεί. Αδελφοί, όποιος πάει στον ουρανό θα πάει μόνο επειδή ο Θεός τον θεωρεί τέλειο. Μα η παραμικρή ηθική ατέλεια δεν μπορεί να υπάρξει δίπλα από τον Κύριο των Κυρίων, τον Άγιον των Αγίων, τον Βασιλιά των Βασιλιάδων, τον Παντοδύναμο Ουράνιο Πατέρα μας. Κολοσσαίς 1:22. Να δούμε δύο εδάφια για να το εμπεδώσουμε αυτό. Τώρα όμως σας συμφιλίωσε μαζί του με το σάρκινο σώμα του, για τον Χριστό που μιλάει, διαμέσου του θανάτου του, για να σας παρουσιάσει Άγιους, άμωμους και ακατηγόρητους μπροστά του. Για να συμφιλωθώ με τον Θεό, για να παρουσιαστώ μπροστά του, πρέπει προηγουμένως να είμαι άγιος, αψεγάδιαστος, χωρίς καμία κατηγορία, μόνον έτσι. Όμως, ο Παύλος δεν ισχυριζόταν ότι είναι βιωματικά αψεγάδιαστος, αλλά έλεγε εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, εγώ είμαι ο πρώτος. Εφεσίους 5:25. Είναι αυτόν του εδάφιον εδώ που διαβάζουμε στους γάμους. οι άνδρες, αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε στο λουτρό του νερού με το λόγο, για να παρουσιάσει αυτό στην Εκκλησία ένδοξη στον εαυτό του, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι άγια και άμωμη. Ξανά το ίδιο. Η Εκκλησία του Χριστού, η νύμφη του, οι πιστοί δηλαδή, που αγαπούν τον Κύριο, εκείνη την ημέρα θα παρουσιαστεί, λέει το αρχαίο, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι η αγία και άμωμος. Δηλαδή χωρίς ψεγάδι, χωρίς κοιλίδα, χωρίς ρητίδα. Άρα, ο Θεός για να με δεχτεί απαιτεί τέλεια δικαιοσύνη, την οποία κανείς δεν έχει αποκτήσει. Ούτε μη αναγεννημένος, ούτε αναγεννημένος, ούτε ο πιο άγιος άνθρωπος στα δικά μας τα μάτια. Αυτή τη δικαιοσύνη τη χαρίζει ο Χριστός. Γιατί να την πάρεις δεν μπορείς. Να τη δουλέψεις, να την αποκτήσεις με την υπακοή σου, με τα αυτομαστιγώματα σου, ό,τι σκεφτείς να κάνεις χίλιες μετάνοιες, δεν μπορείς να την αποκτήσεις. Επομένως, δικαίωση εκ πίστεως μόνο, ίσον δικαίωση δια του Ιησού μόνο. Δικαίωση εκ πίστεως, ίσον δικαίωση δια του Ιησού. Δεν υπάρχει άλλη. Ρωμαίους 3:23. Να ξαναδιαβάσουμε το γιατί σε αυτή τη γνωστή περικοπή. Επειδή όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού. Όλοι. Και δικαιώνονται δωρεάν με τη χάρη του. Μέσω της απολύτρωσης που είναι στο Χριστό Ιησού. Αυτόν προκαθόρισε ο Θεός ηλαστήριο μέσω της πίστης στο αίμα του, προς ένδειξη της δικαιοσύνης του, λόγω της παράβλεψης των αμαρτημάτων που έχουν γίνει στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της ανοχής του Θεού, με σκοπό την ένδειξη της δικαιοσύνης του στον τωρινό καιρό, ώστε να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει όποιον ζει με πίστη στον Ιησού. Άρα, αδερφοί, η πηγή της δικαίωσης είναι ο Θεός και η χάρη Του. Η πηγή, η πρωτοβουλία, το ξεκίνημα είναι η χάρη του Θεού. Είναι δώρο. Δεν μπορώ να είμαι δίκαιος και να είσαι δίκαιος και δίκαια. Δεν λέμε, αφού δεν μπορώ να είμαι δίκαιος, να πάω να κάνω ό,τι αμαρτίες θέλω. Όχι, θα προσπαθείς, θα κάνεις το σωστό, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας. Είναι δώρο. Ο Θεός είναι που μας ψάχνει και μας βρίσκει. Δεν το ψάχνουμε εμείς, εκείνος είναι που μας ψάχνει. Και εκείνος προκαταβολής κόσμου μας λέει, θυσίασε τον Χριστό. Το είδε μέσα στο σκέψη του, στο σχέδιο του. Ότι όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Ιησούς θα σταθεί εκεί. Θα πολεμήσει, θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί, θα γίνει το έργο τέλειο. Η βάση της δικαίωσης είναι ο Ιησούς και ο Σταυρός του. Δηλαδή ο Σταυρός του Χριστού είναι η βάση πάνω στην οποία διακηρύττει ο Θεός δίκαιο τον ασεβή. Όταν η ζωή του ακόμη δεν έχει αγιαστεί. Γιατί ξέρουμε, ο Χριστός έγινε ηλασμός πάνω μας, το σκέπασμα μας, επειδή η οργή του Θεού έπεσε πάνω του. Εκεί κρίνεται η αμαρτία. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Αντί να πάμε εμείς στην κόλαση αιώνια να χαθούμε αιώνια γιατί μας άξιζε, ως άδικοι που είμαστε, πήρε αυτό την ποινή του θανάτου, πλήρωσε τα λίτρα πολύ ακριβά και έτσι εμείς βγήκαμε από τον θάνατο στη ζωή. Δωρεάν. Το μέσο της δικαίωσης είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό, όχι στα έργα που θα κάνεις καλά έργα ως καλός άνθρωπος που θέλεις να είσαι, αγαπάς τον πλησίον σου, τον Α, τον Β, θα κάνεις, αλλά η δικαίωσή σου δεν θα έρθει από αυτά. Όπως το ξαναείπαμε, η πίστη είναι το μάτι που βλέπει στον Χριστό. Είναι το χέρι που απλώνει να πάρει τη συγχώρησή του. Προσέξτε, δεν σώζει η πίστη, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η πίστη είναι το μέσο. Και έχει αντικείμενο, το αντικείμενο της πίστης σώζει. Δικαίωση σημαίνει πως ο Θεός δεν μου καταλογίζει αμαρτία, με συγχωρεί, και επίσης με αποδέχεται πλήρως στην οικογένειά Του. Επειδή ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε τη δικαιοσύνη Του. Επαναλαμβάνω, πάνω στο Σταυρό όλες οι αμαρτίες μου και σου και όλων, όλους τους αιώνες, πήγαν πάνω στο αρνείο το σφαγμένο, τον Ιησού. Όποιος πάει στον ουρανό θα πάει με την αξία του Χριστού, όχι με τη δική του αξία. Ο δικαιωμένος είναι 100% σίγουρος πως θα πάει στον ουρανό επειδή ο Θεός τον αποδέχεται εν Χριστώ. Δηλαδή δεν βλέπει εμένα ο Θεός και εσένα, βλέπει τον Ιησού στη μέση μπροστά. Και εφόσον βλέπει τον Ιησού, εντάξει, πέρασε. Είσαι δίκαιος, τέλειος, 100%. Προσοχή, όχι επειδή υπάκουσε ο δικαιωμένος πολύ, επειδή κανένας δεν υπακούει εντελώς. Όχι επειδή υπηρέτησα και υπηρέτησες πιστά, επειδή δεν υπηρετούμε τέλεια, ακόμα και όταν υπηρετούμε. Ούτε επειδή είχαμε ιδανική διάθεση καρδιάς, επειδή δεν είχαμε. Πάντα η καρδιά μας είναι θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, όταν τα κάνουμε όλα σωστά. Δεν είναι. Πιάνουμε τον εαυτό μας και λέμε εκεί απότυχα, εδώ απότυχα, εκεί απότυχα, σήμερα ήμουν καλά. Αλλά δεν φτάνει το μια και δύο φορές. Ο δικαιωμένος θα πάει στον ουρανό επειδή ενώθηκε με τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή όταν ο Θεός με αναγεννά με το Πνεύμα Του, με ενώνει με τον Χριστό. Είμαι αυτό που λέει εν Χριστώ, μέσα στο Χριστό. Και αυτό σημαίνει πως ό,τι έχει ο Ιησούς γίνεται δικό μου. Με βλέπει μέσα από τον Ιησού, με βλέπει εν Χριστώ, τέλειο, άγιο, δίκαιο. Μου καταλογίζει, μου μετράει, μου πιστώνει τη δική του δικαιοσύνη. Είναι ωραία και ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά παραμένει δώρο. Πάμε πίσω στον Παύλο. Θα πάει ο Παύλος στον ουρανό? Θα πάει. Επειδή έμεινε πιστός? Όχι, αλλά επειδή ντύθηκε τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Φιλιππισίους 3:9. Να βρεθώ, λέει, ενωμένος με αυτόν, μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη. Αναγεννήθηκε, να άλλαξε η ζωή του, υπηρετούσε τον Κύριο πιστά στις φυλακές, μαστιγώσεις, προσπαθούσε ο άνθρωπος του Θεού να κάνει τα καλύτερα. Απόστολος Παύλος. Μη έχοντας δική μου δικαιοσύνη, που είναι από τον νόμο, δηλαδή από τα έργα να κάνω σωστά όλα, αλλά αυτή που έρχεται μέσω πίστης Χριστού, τη δικαιοσύνη από το Θεό που βασίζεται πάνω στην πίστη. Έτσι θα βρεθώ ενωμένος, λέει. Παρόλο λοιπόν που συνεχίζω να παλεύω με την αμαρτία, ταυτόχρονα είμαι δικαιωμένος. Παρόλο που πολεμάς την αμαρτία, πέφτεις, σηκώνεσαι, είσαι δικαιωμένη, είσαι δικαιωμένος. Εβραίους 10:14. Μία γάρ προσφοράτε τελείω και ενίστο διεινεκές τους αγιαζομένους. Γιατί με μια προσφορά έχει τελειοποιήσει συνεχώς αυτούς που αγιάζονται. Τι σημαίνει αγιάζομαι? Σημαίνει πως βιωματικά δεν είμαι τέλειος και αναμαρτητός και όμως ο Θεός λέει πως είμαι τέλειος επειδή η θυσία του Χριστού είναι που με κατέστησε τέλειο. Γιατί? Επειδή η αξία του Κυρίου Ιησού καταλογίζεται ως δική μου. Ό,τι έχει, το παίρνω. Ρωμαίους 4:5. Γιατί όποιος διαβάζει την Καινή Διαθήκη, αδερφοί, δεν μπορεί να τα αγνοήσει. Λέει, σε όποιον όμως δεν εργάζεται, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, λογαριάζεται η πίστη του για δικαίωση. Ο Θεός δικαιώνει τον ασεβή. Δικαίωσε τη Σαμαρίτισσα, έτσι. 5 άντρες είχε και αυτόν που είχε δεν ήταν άντρας της, στο πηγάδι. Δικαίωσε τον Ζακχαίο, ένα φόρο εισπράκτορα. Τον Νικόδημο, τον ληστή στο Σταυρό, τον διώχτη Σαύλο, όπως είδαμε, τον Ιάκωβο, τον Βαρναβά, όλους τους δικαιώνει. Δικαιώνει, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ είμαι τέλειος, όμως, παρόλο που όλοι είναι ασεβείς, ο Κύριος έρχεται και δίνει χάρη. Η διδασκαλία αυτή είναι πολλές φορές που γύρει συζητήσεις και ενστάσεις, μα τι να μην κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ο Θεός θα μας βοηθήσει να γίνουμε τέλειοι σιγά σιγά, να τελειοποιηθούμε και να μην κάνουμε καμία αναμαρτία στο τέλος, εφόσον όσον πλησιάζουμε το Θεό θα γινόμαστε πιο άγιοι. Αδερφοί, δεν πάει έτσι. Ναι μεν όσον πλησιάζεις τον Κύριο μπαίνεις μέσα σε ένα άλλο είδος αγιασμού και οι χοντρές αμαρτίες φεύγουν, αλλά παραμένουν πάλι τα ψηλά. Και για έναν Θεό ο οποίος είναι Άγιος με κεφαλαίο, είτε λίγο είτε πολύ είναι αμαρτία. Δεν μπορεί να σε δεχτεί με το δικό σου τρόπο. Και εδώ στο Ρωμαίους 3 από το 27, ο Απόστολος Παύλος κάνει κάποιες ερωτήσεις και απαντά ο ίδιος. Και οι ερωτήσεις δεν είναι τυχαίες. Είναι οι ίδιες ερωτήσεις που οι άνθρωποι κάνουν σήμερα όταν διερωτούνται, καθώς τους μιλούμε για τον Κύριο. Γιατί, αδερφοί, τα ανθρώπινα ερωτήματα δεν έχουν αλλάξει. Η ανθρώπινη φύση δεν έχει αλλάξει. Η αμαρτωλότητα των ανθρώπων δεν έχει αλλάξει. Και 2.000 χρόνια που πέρασαν, οι άνθρωποι είναι ήδη, οι χαρακτήρες είναι ήδη, οι αμαρτίες είναι ίδιες. Μπορεί να αλλάξαν λίγο μάσκα, αλλά είναι τα ίδια. Και οι ερωτήσεις αυτές είναι λογικές και δημιουργούνται όταν κάποιος ακούσει σοβαρά και βάλει κάτω τα πράγματα και σκεφτεί τι λέει στην πραγματικότητα ο Απόστολος Παύλος. Και λέει εδώ στο 27 η πρώτη ερώτηση. Πού είναι λοιπόν η κάφηση? Αποκλείστηκε. Μέσω ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Αλλά μέσω του νόμου της πίστης. Το πρώτο πρακτικό αποτέλεσμα της δικαίωσης μόνο διαπίστεως είναι πως αποκλεί το καύχημα, δηλαδή κάθε ανθρώπινη υπερηφάνεια. Ότι εγώ τα κατάφερα και μπράβο μου. Και αυτό είναι που πονάει, που πληγώνει και ταπεινώνει το εγώ μας. Γι' αυτό και η θρησκεία των ανθρώπων είναι τόσο λογική. Γιατί, ξέρετε, η υπερηφάνεια θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες αμαρτίες, να μην πω η μεγαλύτερη αμαρτία. Ξέρετε ότι στο Μεσαίωνα η υπερηφάνεια θεωρείται η πρώτη από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, δηλαδή η αλαζονία. Ο αλαζόνας, εγώ είμαι, κανένας άλλος, υπεροψία, να θεωρεί κάποιος τον εαυτόν του ανώτερο. Τα άλλα αμαρτήματα ήταν η ζηλοφθονία, η οργή, η οκνηρία, η απληστία, η λαμαργία, η λαγνία. Θα δούμε λίγο, μια και τα αναφέραμε αυτά τα λεγόμενα θανάσιμα. Η ζηλοφθονία το δεύτερο, ο φθόνος, η ζήλια, έτσι, αυτός που ενοχλείται από την επιτυχία των άλλων. Οργή είναι και θυμός, μνησικακία, εκδικητική συμπεριφορά. Η οκνηρία είναι η τεμπελιά. Η απληστία είναι η πλεονεξία, να θέλεις να πάρεις περισσότερα και περισσότερα. Λεμαργία είναι η βουλιμία, όταν κάποιος τρώει πολύ, ασταμάτητα, γρήγορα, περισσότερα από όσο χρειάζεται. Και η λαγνία, η φιλιδονία. Δηλαδή, στην κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος δεν ελέγχεται σεξουαλικές του επιθυμίες. Τώρα η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, αυτό μας φαίνεται υπερβολικό. Είναι η υπερηφάνεια πρώτη από τα θανάσιμα αμαρτήματα? Η υπερηφάνεια, αδερφοί, μας κάνει σκληρούς. Μας οδηγεί να πιστεύουμε πως είμαστε καλύτεροι και ανώτεροι από τους γύρω μας. Είναι ανταγωνιστική. Δηλαδή, αν όλοι ήταν πλούσιοι ή πολύ εμφανίσιμοι, όμορφοι, ή αν όλοι είμαστε το ίδιο, τότε δεν θα έχεις κάτι να σε ξεχωρίσει. Όμως, η σύγκριση είναι που σε κάνει περήφανο. Η απόλαυση δηλαδή ότι εγώ είμαι πάνω από τους άλλους. Είμαι πιο ψηλός, είμαι πιο λεπτός, είμαι πιο γεροδεμένος, είμαι πιο όμορφος, όμορφη. Είμαι πιο ομορφωμένος, έχω πιο ωραίο δέρμα. Σε άλλες αμαρτίες, οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν μαζί. Δηλαδή, αλκοολικός με αλκοολικό φίλοι. Έτσι, λέει η παροιμία, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Μπορεί να είναι κλέφτες και να κλέβουν άλλους, αλλά μεταξύ τους έχουν ενότητα. Και αν ένας πάει να τον συλλάβουν, θα πέσουν άλλοι πάνω να τον προστατέψουν, τον φίλο τους. Διούν τη ζωή τους ένας για τον άλλο. Γιατί είμαστε παρέα και αγαπούμε ένας τον άλλο, μέσα στην αμαρτία τους. Η υπερηφάνεια όμως πάντα σημαίνει αντιπαλότητα. Φέρνει εχθρότητα. Και όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων, αλλά ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Θυμάστε, η υπερηφάνεια είναι η πρώτη αμαρτία. Από εκεί έπεσε ο διάβολος, ο αιωσφόρος. Η υπερηφάνεια τον έκανε να θέλει αυτό που δεν ήταν δικό του. Να γίνω κι εγώ σαν το Θεό. Να είμαι κι εγώ τόσο δύνατος. Η υπερηφάνεια ήταν η αμαρτία της Εύας, που ήθελε να γίνει όπως το Θεό, χωρίς το Θεό, με άλλον τρόπο. Όλος ο κόσμος είναι άρρωστος με αυτήν. Τώρα, πού φανερώνεται κυρίως και περισσότερο η υπερηφάνεια? Στη θρησκεία. Μα και ο λόγος είναι απλός. Γιατί, όπως είπα, η ανάγκη της υπερηφάνειας είναι όλοι να με αναγνωρίζουν, να παραδέχονται την αξία μου, τις προσπάθειες μου, να είμαι ο καλύτερος. Ο Θεός αναγνωρίζει τον κόπο σου. Ο ίδιος ο Θεός σου λέει, είσαι άξιος. Αυτό είναι μια γερή δόση για κάποιον που θέλει να είναι περήφανος. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Η θρησκεία σε πείθει πως γίνεται αν κάνεις ό,τι σου λέει. Κάνε αυτόν, κάνε εκείνον, κάνε εκείνον, κάνε εκείνον και θα είσαι αποδεκτός από τον ίδιο τον Θεό. Πείθεσαι λοιπόν και εσύ πως τα καταφέρνεις. Λουκάς 18:11. η παραβολή με τον τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος στάθηκε και προσευχόταν ως προς τον εαυτό του αυτά. «Θεέ, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως ακριβώς οι υπόλοιποι άνθρωποι, αρπαγές, άδικοι, μοιχοί ή όπως και αυτός ο τελώνης. Νηστεύω 2 φορές τη βδομάδα, δίνω 10 από όλα όσα αποκτώ». Τα έκανε ο άνθρωπος αυτά, δεν έλεγε ψέματα. Ανθρωπίνος ήταν καλύτερος από τον τελώνη. Ναι. Όμως, όποιος το διαβάζει, τον ενοχλεί η στάση αυτού του ανθρώπου. Γιατί ο Φαρισαίος δεν ζητούσε απλά την επιδοκιμασία άλλου ανθρώπου. Είμαι πολύ καλός. Την απαιτούσε από τον ίδιο τον Θεό. Αν ο κομπασμός προς έναν άνθρωπο φαίνεται άπρεπος, πόσο μάλλον προς τον Θεό. Δηλαδή να σταθείς και να πεις, κοίταξε πόσο καλός είμαι. Ξέρεις πόσες αμαρτίες μπορούσα να κάνω και δεν κάνω. Πόσες ευκαιρίες έχω και δεν τις αρπάζω. Γιατί είμαι σωστός, τέλειος. Δεν είμαι όπως τους άλλους. Κοίταξε τον τάδε αδερφό, τον τάδε αδερφή, τι κάνουν. Έπεσε, έκανε αμαρτία, να σου πω. Αν δεν τα ξέρεις, θε. Αλλά εγώ δεν τα κάνω. Κι όμως, εν τέλει οι άνθρωποι αυτό λένε. Επειδή βαθιά μέσα τους αυτό πιστεύουν. Ο άνθρωπος, αδερφή, δεν έχει συνέστηση της αγιότητας του Θεού. Ούτε της δικής του αμαρτωλότητας. Όλοι μας πιστεύω ότι είμαστε καλοί. Οι άλλοι είναι χειρότεροι. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και χειρότερα και καλύτερα. Δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο αμαρτωλοί είμαστε και πόση διαφορά υπάρχει το ένα με το άλλο. Είναι άσπρο, μαύρο. Δεν πιστεύει πως είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος επειδή δεν έχει ιδέα του ποιος αληθινά είναι ο Κύριος. Αν είχε, θα μπορούσε να δει πως στα μάτια του Θεού και ο τελώνης και ο Φαρισαίος το ίδιο πράγμα είναι. Απλά, δηλαδή είσαι εσύ εδώ, ο Θεός, και ο άνθρωπος είναι εδώ και αυτός είναι τόσο αμαρτωλός και άλλος είναι τόσο αμαρτωλός. Έχουν διαφορά μεταξύ τους, μπορεί να είναι διπλάσια. Αλλά για το Θεό είναι εκεί η χώμα και οι δύο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν ο άνθρωπος καταλήγει η θρησκευτική του ζωή να τον κάνει να νιώθει καλά και κυρίως καλύτερα από τους άλλους, τότε έχει φτιάξει μια ψεύτικη εικόνα για τον Κύριο. Ζει σε μια μπλάνη. Γιατί η εικόνα του αληθινού Θεού σε κάνει να ξεχνάς το ποιος είσαι, να εγκαταλείπεις κάθε σκέψη για το πόσο καλός είσαι και να ζητάς το ελέος του. Τώρα η ερώτηση είναι πώς μπορώ και μπορείς να λυτρωθούμε από αυτήν την περηφάνεια και να μην είμαστε γεμάτοι από αυτή. Η απάντηση είναι ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Είναι εκεί και σε κατατρώει. Γι' αυτό σωζόμαστε μόνο με τη χάρη. Δεν μπορούμε να σώσουμε μόνοι μας τους εαυτούς μας, γιατί ακριβώς είμαστε άνθρωποι. Όμως, αποκτάμε την ικανότητα να ξεχάσουμε τον εαυτό μας όταν ο Θεός στρέψει την προσοχή μας στον Κύριο Ιησού και λέει «Κοίτα εκεί, ας τον εαυτό σου, είτε έτσι αλλιώς δεν τα καταφέρνεις». Ο Ιησούς πέθανε για σένα και με πίστη παράδωσε τη ζωή σου. Ρωμαίους 3:27. Εκεί που είμαστε. Πού είναι λοιπόν η καύχηση? Αποκλείστηκε. Μέσω ποιου νόμου, των έργων? Όχι. Αλλά μέσω του νόμου της πίστης. Κάθε υπερηφάνεια φεύγει, γιατί έρχεται ο νόμος της πίστης. Γι' αυτό λέμε «Είμαι πιστός». Είναι πιστός, αυτός είναι άπιστος. Δηλαδή η δικαίωση εκ πίστεως μόνο αποκλείει κάθε καύχηση. Διότι μόνο με την πίστη δεν μένει να κάνεις εσύ πολλά πράγματα. Προσέξτε τι αποκλείει αυτό το δόγμα. Η δικαίωση μόνο εκ πίστεως αποκλείει τη σωτηρία δια της ηθικής. Πού πρέπει να είμαστε ηθικοί, δεν λέω. Ο πιο βασικός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι πιστεύουν ότι θα σωθούν είναι ότι κάνουν καλά έργα, κάνουν καλά πράγματα. Εφόσον το πιστεύουν αυτό, δηλαδή, κάνω ό,τι καλό μπορώ. Επομένως ο Θεός θα το δει, θα με εκτιμήσει και θα με σώσει. Αυτό σημαίνει πως είμαι καλύτερος από τους άλλους που δεν τα κάνουν. Και ο Φαρισαίος αυτό πίστευε. Η θρησκεία, είπαμε, είναι το στάδιο στο οποίο η ανθρώπινη επιτυχία βραβεύεται στον ύψιστο βαθμό. Μπράβο τέκνο μου, καλά τα κάνεις. Εγώ καθάρισα την εκκλησία, κάνα ένα, κάνω το άλλο, έδωσα χρήματα, δούλεψα, πήγα, έφερα νερό. Αν θέλει κανένας αδερφός να το βοηθήσω, να το βοηθήσω. Είναι ωραία, δεν το θέλει ο Κύριος και οι συνάνθρωποι σου το θέλουν. Πιο πολύ από την επιτυχία στις επιχειρήσεις, στη μόρφωση, στον κόσμο, στο θέαμα, στην εμφάνιση. Σε όλα αυτά βέβαια θα επενεθεί η ανθρώπινη σου προσπάθεια, αλλά το maximum του επένου είναι να σε παραδεχτεί ο Θεός ο ίδιος. Γιατί δεν υπάρχει ανώτερη δύναμη. Ο άνθρωπος που σκέφτεται έτσι, τι κάνει? Κατασκευάζει μέσα του ένα δικό του σύστημα ηθικής. Προσκολάται στους δικούς του νόμους και περιμένει, να μην πω απαιτεί, τον μπράβο του Θεού. Θα να προσευχηθείς και δεν έχεις λόγια, αφού τα έκανα όλα τέλεια. Περιμένεις το ευχαριστώ. Προσπαθείς να ακούσεις το Θεό να σου λέει ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πιάνεις το Θεό από το θρόνο και το βάζεις εκεί και πας, κάθεσαι εσύ μες στο θρόνο. Και περιμένεις τη δόξα. Μπορείς να νηστεύεις, να προσεύχεσαι, να κάνεις καλές πράξεις. Και υποτίθεται κάνοντας τα αυτά, έχεις γίνει ένας πολύ καλός άνθρωπος. Επομένως ο Θεός θα σε σώσει. Και δεν είναι λογικό? Ενώ οι άλλοι που δεν κάνουν ό,τι κάνω εγώ, δεν είναι αρκετά καλοί και έτσι ίσως στο τέλος μπορεί και να χαθούν. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνο τα υπονομεύει όλα αυτά που λέω. Δηλαδή, αδερφοί, ακόμα και η πιο καλή μου μέρα, η πιο δίκαιη μέρα, η πιο σπλαχνική μου μέρα, η μέρα που έδειξα τη μεγαλύτερη, δηλαδή συγχώρεση, ήρθε κάποιος, μου έκανε κακά και τον συγχώρεσα, ξανά και ξανά συγχώρεσα. Τα έκανα όλα σωστά, έδωσα αγάπη. Η μέρα που λάτρευσα τον Θεό, συγκινήθηκα με τον εαυτό μου, έκλαιγα για μπροστά στον Κύριο, όλα καλά, δεν είναι αρκετά καλή για το στάνταρ του Θεού, του Άγιου Θεού. Είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο μακριά ο Θεός. Και όχι απλά δεν είναι αρκετά καλή, είναι κακή. Γιατί έτσι ταΐζω την υπερηφάνεια μου, αφού τα έκανα όλα καλά. Και τι άλλο θέλει ο Θεός από μένα, έλεος πια. Αφού τα έκανα όλα. Ρωμαίους 3:10. Σχετικά με την υπερηφάνεια που πηγάζει από την ηθική, λέει, είναι γραμμένο, δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Σκέψου όλο τον κόσμο, τα εκατομμύρια, τα δεις. Δεν υπάρχει αυτός που έχει σύνεση. Δεν υπάρχει αυτός που να αναζητεί το Θεό με σωστόν τρόπο. Όλοι παρέκκλειναν. Συγχρόνως εξαχρεώθηκαν. Δεν υπάρχει αυτός που να κάνει το καλό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Το βάζει έτσι σαν σε υπερθετικό βαθμό για να μας δείξει τη διαφορά του Θεού από τον άνθρωπο. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή είναι καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, έχω το Θεό στην τσέπη μου και τον κάνω ό,τι θέλω. Συνεχίζουμε. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνο αποκλείει τη γνώση. Και αυτός είναι μεγάλος κίνδυνος, η γνώση. Να ξέρεις πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Που ακούγεται καλό. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πεπισμένοι πως γνωρίζω την Αγία Γραφή, διαβάζω κεφάλαια ολόκληρα και εδάφια, τα ξέρω απ' έξω, κατανοώ τα δόγματα, έχω ορθά πιστεύω. Δεν μπορεί ο Θεός να με καταδικάσει εμένα, που διαβάζω το λόγο του, που μιλώ. Ξέρω τόσα πολλά για το Θεό που μελέτησα, ερεύνησα, οι άλλοι δεν έχουν ιδέα, ούτε τους ενδιαφέρει. Τους λέω Αγία Γραφή και λέει δεν θέλω να ακούσω καν. Δηλαδή, πώς μπορεί ο Θεός να απορρίψει κάποιον που μεγάλωσε στο κυριακό σχολείο, στο κατηχητικό, που ξέρει τόσα εδάφια, που μπορεί να σου πει όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ, τους καλούς και τους κακούς, το βόρειο Ισραήλ, νότιο Ισραήλ, ξέρει τις ιστορίες όλες, για να σου τις διδάξω, να σου τις πω απ' έξω, τις θυμάμαι, τις πιο πολλές. Κανείς όμως δεν σώζεται από τη σκέτη τη γνώση, επειδή ξέρει πολλά. Παρόλο που η γνώση είναι μέρος της πίστης, δεν είναι πίστη από μόνη της. Αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος από το Θεό, δεν γνωρίζει τον Κύριο. Τώρα ακόμα ένα σημείο που πρέπει να το αντιληφθούμε σωστά. Η δικαίωση εκ πίστεως μόνο αποκλείει την πίστη. Μερικές φορές η σκέψη είναι εξής. Ο Θεός δεν μας έδωσε αρχικά τον νόμο να τον τηρήσουμε και ο κόσμος δεν μπόρεσε να τον τηρήσει. Παλιά Διαθήκη έτσι, όλοι πέφτουν, όλοι αμαρτάνουν, κανένας δεν μπορούσε και ο Θεός ήρθε με το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα και σου λέει «Ξέρω πως δεν μπορεί να τηρήσεις τον νόμο, θα σου δώσω έναν άλλο νόμο, απλά να πιστεύεις». Αυτό είναι το άλλο που πρέπει να τηρήσεις, να πιστεύεις. Μόνο αν πιστεύεις στον Χριστό, αυτό θα σε σώσει. Έτσι, αυτό ξέρουμε. Η πίστη με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται και κατανοείται πολλές φορές λάθος. Όπως είπα πριν, η πίστη δεν είναι παρά το μέσον της σωτηρίας. Γιατί πολλοί έχουν κάνει την πίστη Θεό. Πιστεύω, πιστεύω, πίστεψε, πίστεψε. Πού να πιστέψω, σε μια πέτρα, σε ένα βουνό. Δεν είναι απλά η πίστη. Σωζόμαστε διά πίστεως. Άλλον το ένα, άλλον το άλλο. Η πίστη είναι το κανάλι με τον οποίο θα δούμε τον Ιησού. Είναι το μονοπάτι με το οποίο η δικαιοσύνη του Χριστού γίνεται δική μας. Μας σώζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το τέλειο έργο Του πάνω στο Σταυρό. Κλείς τα μάτια σου και δες το Σταυρό και το Χριστό να κρέμεται εκεί. Διαπίστεως το βλέπεις, αλλά δεν είναι η πίστη που σε σώζει, είναι ο Ιησούς που σε σώζει. Ο θάνατος Του σε σώζει. Η Ανάστασή Του είναι που θα σε δικαιώσει. Ότι είμαστε εν αυτό. Όποιος με αγαπάει ο Κύριος, άρθω να κατοικήσω μέσα Του. Μένει μέσα Σου ο Κύριος. Το ότι ο Χριστός είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεστιδεύει για μας, εικόνες. Μας σώζει η δικαιοσύνη του Κυρίου Ιησού, που χαρίζεται στον πιστό. Η πίστη δηλαδή είναι το εργαλείο, είναι το μέσον. Η δικαιοσύνη είναι όλη του Ιησού. Η πίστη με συνδέει με τον Χριστό και τη δικαιοσύνη Του. Εφεσίους 2:8. Με τη χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν προέρχεται από εσάς, του Θεού είναι το δώρο. Δεν είναι από έργα για να μην καυχηθεί κανείς. Ακόμα και η πίστη δηλαδή είναι δώρο Θεού. Να μην καυχηθεί κανείς. Υπάρχει όμως και κάτι που μπορώ να καυχηθώ. Γαλάτας 6:14. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. Σε μένα όμως ήθε ποτέ να μην γίνει να καυχέμαι παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Με τίποτα δεν θέλω να καυχηθώ παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθεί ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο. Εκεί πληρώθηκαν οι αμαρτίες μου. Όλες τις αμαρτίες σου τις έγραψες, τις έβαλες εκεί και τις κάρφωσες πάνω στο Σταυρό. Οι χριστιανοί είναι άνθρωποι αμαρτωλοί που τους σώζει η χάρη του Θεού. Αν εμπιστεύεσαι στο βάθος της καρδιάς σου κάτι άλλο, οτιδήποτε, στις προσπάθειες σου, στην αξιοπρεπή ζωή σου, τα συναισθήματα σου, τα καλά σου έργα, την προσωπική σου βελτίωση, τη γνώση σου, φύγε από εκεί. Δεν είναι να μην τα κάνεις, φύγε από εκεί, κοίτα στον Χριστό, μόνο σε Αυτόν. Η πίστη έχει αντικείμενο και είναι το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Εκεί βλέπουμε στον Κύριο. Υπάρχει, αδερφοί, πολλή διαφορά από τον εαυτό μου και τον Κύριο. Ναι, μας ένωσε ο Θεός, είμαστε κοντά Του, είναι ο Χριστός μέσα μας, αλλά η διαφορά που λέω είναι ότι δεν μπορείς και δεν μπορώ μόνοι μας, ακόμα και όταν γνωρίζουμε τον Κύριο. Πρέπει πάντα να κρεμόμαστε από τη χάρη, από το έλεος. Είναι δώρο. Και πρέπει να είμαστε αρκετά ταπεινοί να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε με τα καλά μας έργα, όσον καλοί και να γίνουμε. Και γιατί όταν ο άλλος έρχεται και σου δίνει ένα δώρο και σου λέει, τυλιγμένο σκέψου, ένα ωραίο δώρο, και σου λέει, το κάνω δώρο. Να το πληρώσω πώς? Είναι δώρο. Δεν πληρώνεται. Μα να δώσω κάτι. Έστω, έδωσες. Τίποτε. Θα σου δώσω το αυτοκίνητο, σπίτι μου. Δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται. Είναι σαν να είναι κάποιος παράλυτος και

0: έφερε ο Κύριος. Δεν είναι ένα παιχνίδι ή ένα θέατρο. Αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορούμε να το προσπερνούμε έτσι και να λέμε ο Χριστός σταυρώθηκε, εντάξει. Δεν με ρώτησε. Βέβαια δεν σε ρώτησε γιατί δεν υπήρχε καν. Έλα όμως που ήρθε στη ζωή σου και στη ζωή μου και τώρα πρέπει να αντιληφθούμε αυτό που έγινε για μας προσωπικά και να το δεχθούμε και να δεχθούμε τους όρους του όπως μας τους λέει ο Λόγος του Θεού. Παιδί μου, σου έδωσα δώρο. Η σωτηρία είναι δωρεάν, η δικαίωσή σου είναι δωρεάν. Κάνε ό,τι μπορείς να κάνεις τα καλά σου έργα, δεν πρόκειται όμως αυτά να σε πάρουν στον ουρανό. Το δωρεάν παραμένει. Θα σε πάρω επειδή σε αγαπώ. Θα σε πάρω επειδή με δέχεσαι διαπίστεως. Εκεί καταλήγουμε. Να προσέχουμε αδελφοί γιατί μπορεί να είμαστε πιστοί αναγεννημένοι και να λέμε οι θρησκείες, οι άλλοι τι κάνουν. Μπορούμε και εμείς να πέσουμε στην ίδια παγίδα όμως με τους καλούς μας χαρακτήρες, επειδή είμαστε ηθικοί, καλοί άνθρωποι, κάνουμε καλές πράξεις, αγαπούμε γιατί τηρούμε τον λόγο του Θεού όσο μπορούμε, να υπερηφανευτούμε σε εισαγωγικά, να μην φαίνεται από μέσα μας. Γιατί σίγουρα είμαστε καλύτεροι από πολλούς άλλους ανθρώπους. Και λοιπόν είμαστε καλύτεροι. Αλλά όπως είπα, ο τελώνης και ο Φαρισαίος είναι κολλητοί σε σχέση με τα χιλιόμετρα μακριά που είναι ο Θεός. Άρα να μην κάνουμε τα ίδια, να είμαστε αρκετά ταπεινοί, να καταλαβαίνουμε τα νοήματα του Λόγου του Θεού και να λέμε «Κύριε, σε ευχαριστώ που με έσωσες. Η χάρη σου είναι που με κρατάει και το έργο το δικό σου και η δικαιοσύνη δική σου είναι που θα με πάρει στο ουρανό. Η δικαιοσύνη εγώ δεν έχω. Ο Κύριος έρχεται και με ντύνει με τα δικά του ρούχα της δικαιοσύνης και με ντύνει κατάλευκα χωρίς να αξίζω. Γι' αυτό η νύμφη θα πάει στον ουρανό και δεν θα έχει ούτε μόμο, ούτε κοιλίδα, ούτε ρητίδα, ούτε τίποτε. Ενώ οι άνθρωποι είναι απλοί άνθρωποι που αγαπούν το Θεό μεν, αλλά πέφτουν, σηκώνονται, ξαναπέφτουν, έχουν τα δυσκολία. Ο Κύριος θα το κάνει αυτό. Είναι έργο του Κυρίου. Εμείς απλά να μην χάνουμε την πιστότητά μας στο έργο του σε Αυτόν. Γιατί σου δίνει το δώρο, αλλά πρέπει απλώς το χέρι να το πάρεις. Αν πεις όχι ευχαριστώ, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι, σου μιλήσω για τον Χριστό, δεν θέλω. Ο λόγος δεν με ενδιαφέρει. Είναι το δώρο και λες όχι ευχαριστώ. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί. Ο απιστής σας θα κατακριθεί. Έλα το δώρο, το Ευαγγέλιο, το καλό νέο, ευχαριστώ, το παίρνω. Ευχαριστώ, δεν το θέλω. Okay. Ο καθένας αποφασίζει. Κύριε, ευλόγησε αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Στήριξε μας Ιησού μας, Άγιε, και κράτα μας όπως Εσύ θέλεις, ταπεινούς, Κύριε, ήσυχους μπροστά Σου, γνωρίζοντας ότι όλο το έργο είναι από Εσέναν, Κύριε μας. Εμείς απλά είμαστε προβατάκια στα πόδια Σου και θέλουμε να μένουμε στον καλό ποιμένα, ασφαλής κοντά Σου, Κύριε. Μέχρι την ώρα που θα Σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, Χριστέ μας Άγιε. Ευλογούμε, Κύριε μας, όλα τα αδέρφια μας που άκουσαν το μήνυμα αυτό, Χριστέ μου. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.